0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

φώτισα και τα σπαράγματα. Σχόλιασε ο κόσμος μας το ίδιο και τα ξόρκια σου στον αργαλιό σου υφαίνουν τα φαντάσματα. Κι ο Οδυσσέας μίσεψε από τα λόγια

και να χάθει πόσας ζώχας τύλιξες με τα μάτια σου. Πόσους στεγούς σε γελάσει η ομορφιά σου. Πόσες φορές στα μέτρητα ναυάγια σου.

από μια γιορτή που μόλις τέλειωσε. Μια γιορτή που δίστασε

0: Ρώτησα χαμένη.
1: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
2: Η ώρα στον Ερμή είναι 4.
1: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: 92,8 FM. Ώρα για καλή μουσική. Ερμής 91,8 στα FM.
1: Θες περισσότερη απόσταση? Μήπως
2: αμέσως.
1: Ναι, ναι. Κάτσουμε όλοι δυνατοί.

και στο βάθος μια ενοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.

κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μάλλον κοιμήθηκαν αργά. Κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μιλάτε λίγο πιο σιγά.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: στις αργές.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
2: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.
3: Το δρόμο μου βρίσκω, δικό μου το ρίσκω. Με υπτάμενο δίσκο πετάω. Στου κόσμου αυτού το ολόλευκο φως κολυμπάω. Πονάω, ξεχνάω.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

και φτάνει το τέλος. Το χέρι σου βέλος μου δείχνει το δρόμο, μια έξοδο από τον πόνο. Φεύγοντας κλείσε την πόρτα. Μα κι αν ήταν λάθος, ξέρεις κατά βάθος.

0: Πιστή ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: ανακοίνωσε πως αναστέλει τις πτήσεις της από και προς το Ισραήλ ως ότου ολοκληρωθούν οι έρευνες. Ο συγκυβερνήτης Υπήκος Ομάν είχε προσληφθεί πριν από 8 μήνες. Συνάδελφός του, μιλώντας σε Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, τον χαρακτήρισε θρησκευτικό εξτρεμιστή, υποστηρίζοντας ότι προσευχόταν υπερβολικά και αρνούνταν να κάνει χειραψία με γυναίκες. Να έρθουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τίθεται μέχρι την Κυριακή η Κρήτη, καθώς προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ο κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων προβλέπεται πολύ ψηλό σε ολόκληρο το νησί. Πριν από λίγο έσταλε μήνυμα από το 112, λόγω έντονων καιρικών φαινομένων αποφεύγονται μετακινήσεις επισκέψεις στα χωριά Ζωνιανά, Λιβάδια και τον ορεινό Ογκομιλό ποτάμου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Κλειστά θα μείνουν σήμερα τα σχολεία σε Ρέθυμνο, Χανιά και σε περιοχές του Ηρακλείου. Στο νησί μεταβαίνουν πυροσβεστικές δυνάμεις από την Αθήνα. Στη Σούδα, εντωμεταξύ, κατέπλευσε εκτάκτως χθες το απόγευμα κρουαζιερόπλου με πάνω από 2.800 επιβάτες. Θα αναχωρήσει όταν τα καιρικά φαινόμενα το επιτρέψουν. Η επιδείνωση του καιρού αναμένεται να φέρει και άλλες έκτακτες αφήξεις στη Σούδα, η οποία θεωρείται ασφαλές λιμάνι. Ελαφρά πρόσκρουση μεταξύ κρουαζιερόπλου και επιβατικού τουριστικού πλοίου σημειώθηκε χθες το βράδυ στον τουριστικό λιμένα της Ρόδου, όταν λόγω του κυματισμού που επικρατούσε στο νησί έσπασαν κάβοι πρόσδεσης του κρουαζιερόπλου, με αποτέλεσμα το πλοίο να μετακινηθεί από τη θέση του. Σύμφωνα με πληροφορίες, το κρουαζιερόπλου είχε προσεγγίσει το λιμάνι μια μέρα νωρίτερα από την προγραμματισμένη άφηξή του, προκειμένου να αποφύγει τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Στις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού χθες για τη στήριξη των πολιτών στο Υπουργικό Συμβούλιο, ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης 4 νέες παρεμβάσεις. Στο πετρέλαιο κίνησης, η συνολική ελάφρυνση θα φτάσει στα 20 λεπτά ανά λίτρο, ενώ η τιμή του πετρέλαιου θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Στο μέτωπο των οφειλών, ανακοίνωσε τη διεύρυνση της ρύθμισης των 72 δόσεων σε έως 120 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο, με ελάχιστο ποσό μηνιαίας καταβολής στα 30 ευρώ. Προανήγγειλε επίσης αυστηρότερο πλαίσιο για τους σερβισέρς με στόχο στην προστασία των συνεπών οφειλετών. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι οι παρεμβάσεις θα εξετάζονται ανά 15 ημερών. Να ακούσουμε τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Απέστειλα στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κοινοποίησα μάλιστα και στον πρόεδρο του Eurogroup, μία επιστολή με την οποία ζητώ να εξετάσουμε επιλογές ώστε τα κράτη-μέλη να αποκτήσουν μία πρόσθετη έκτακτη ευελιξία εν μέσω της παρούσας κρίσης. Είναι ώρα για κοινές και τολμηρές κινήσεις για τον περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας. Συγκεκριμένες ανακοινώσεις θα γίνουν σε 2 εβδομάδες από τώρα. Στόχος μας είναι μια τιμή χαμηλότερη από το 1,75 ευρώ, εκεί δηλαδή που έκλεισε. Το ύψος της τελικής επιδότησης θα είναι μια συνδυαστική επιδότηση κυβέρνησης και δηληστήριων. Θα υπάρχει και μια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Η επιδότηση στην αντλία για τις επόμενες 15 μέρες αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά. Τα δηληστήρια προβαίνουν και αυτά στις δικές τους προσφορές. Έτσι και με την έκπτωση των δηληστήριων, η ελάφρυνση των δίζελ κίνησης θα φτάσει τα 20 λεπτά.
0: Στην ενίσχυση της προστασίας των συνεπών οφειλετών, εστίασε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης, σχολιάζοντας το νέο πλαίσιο για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Προστατεύουμε τους συνεπείς οφειλέτες. Όσοι παραβιάζουν τους κανόνες, τα λογοδοτούν, τόνισε ο Υπουργός, υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι να θεσπιστούν σαφείς κανόνες για τους οφειλέτες και αυστηρότερες υποχρεώσεις για όσους διαχειρίζονται τα χρέη τους.
2: Θεσπίζουμε πλαφόν 15% στην προκαταβολή, αντί για απαιτήσεις 30%, 40% ή ακόμη και 50%. Προστατεύουμε τον συνεπή οφειλέτη, όσο τηρεί τη ρύθμισή του δεν μπορεί να βρίσκεται αντιμέτωπος με κατάσχεση ή πληστηριασμό.
0: Σφοδρή κριτική εξαπέλυσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης με επίκεντρο τη νέα δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Πανικόβλητος ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξύλωσε στο Υπουργικό Συμβούλιο το πουλόβερ του αξεστόρι της οικονομικής του πολιτικής, τον ως εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Δημοσιονομικός χώρος τελικά υπάρχει, αλλά μόνο για να επιδοτεί την ακρίβεια με χρήματα των φορολογουμένων, ανέφερε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς. Η ακρίβεια δεν αναστέλλεται για ένα 15ήμερο, οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί δεν λειτουργούν με κυβερνητικό χρονόμετρο, αναφέρει σε ανακοίνωση της Ελληνική Αριστερή. Η συμπαράταξη με τον Αλέξη Τσίπρα να ασκεί κριτική και για τα επιδόματα στους πολίτες, χαρακτηρίζοντας τα φιλοδορήματα.
3: Ο Μητσοτάκης εμφανίζεται ως φιλέσπλαχνος και φιλοδορεί με κάποια επιδόματα.
4: Αναφέρεσαι στα επιδόματα,
3: από τα ταμεία τα οποία γεμίζουν με το σταθερά υψηλό φόρο προστατευμένης αξίας. Η κυβέρνηση δεν παίρνει μέτρα σε όλη την Ευρώπη που έχουν πάρει.
0: Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι συζητά το ενδεχόμενο να προχωρήσει στην επιβολή απαγόρευσης των εξαγωγών πετρελαιοκίνησης, καθώς ο Λευκός Οίκος προσπαθεί να περιορίσει την άνοδο των τιμών των καυσίμων. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Αμερικανός Πρόεδρος έκρινε ότι η επιβολή απαγόρευσης εξαγωγών ντίζελ θα μπορούσε να έχει αρνητικό αντίκτυπο στις τιμές της βενζίνης, αλλά θα μείωνε αυτές του πετρελαιοκίνησης. Υποστήριξε ότι στις βασικές αιτίες της ανόδου των τιμών είναι ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας, στο πλαίσιο του οποίου και οι δύο πλευρές πλήττουν ενεργειακές υποδομές. Τη στενή σχέση ανάμεσα στην Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες αναδεικνύει η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας. Ο Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται στην Αθήνα το διήμερο 6-7 Οκτωβρίου, όπως αναφέρει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή. Θα γίνει δεκτός στο Μέγαρο Μαξίμου από τον Πρωθυπουργό, ενώ θα συναντηθεί και με τον ομόλογο του Γιώργο Γεραπετρίτη. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού δεν γίνεται στο πλαίσιο περιοδίας στην περιοχή, αλλά αποκλειστικά προκειμένου να τονιστούν οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις και θετικές προοπτικές της. Προς αυτή την κατεύθυνση θα κινηθεί σύμφωνα με πληροφορίες και η επίσκεψη του Αμερικανού Αντιπροέδρου στην Ελλάδα στις αρχές του 2027. Συντονιστικό ρόλο στην αλλίωση του χώρου της τραγωδίας στα Τέμπη αποδίδουν οι δικαστές στο Χρήστο Τριαντόπουλο. Παράλληλα, στο βουλευμά τους, οι αεροπαγίτες εξηγούν ότι η Χρήστος Τριαντόπουλος, Κώστας Αγοραστός και τρία ακόμη πρόσωπα, χωρίς να ζητήσουν την άδεια των αρμόδιων δικαστικών αρχών, ενήργησαν από κοινού για καταπαράβαση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, συναποφασίζοντας την αλλίωση του τόπου του δυστυχήματος. Να ακούσουμε τι είπε για το θέμα ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιάννης Μπούγας.
4: Έχουμε την ενδιάμεση διαδικασία, δηλαδή την παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο με το βούλευμα από το Δικαστικό Συμβούλιο. Για παράβαση καθήκοντος που τελέστηκε με παράληψη. Δηλαδή δεν κατηγορείται ότι έκανε κάποια παράνομη πράξη ο κύριος Τριαντόπουλος.
0: Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης παρέγγειλε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης μετά τις καταγγελίες του Προέδρου του Ανδρολογικού Ινστιτούτου Αθηνών, Κωνσταντίνου Κωνσταντινίδη, για την περιπέτεια της συζύγου του, η οποία έπασχε επί χρόνια από καρκίνο των οθικών. Όπως ανέφερε, απευθύνθηκε σε κέντρο γιατρού στη Βόρεια Μακεδονία με παράρτημα στη Φλόρινα και παρουσία στη Θεσσαλονίκη, καταβάλλοντας συνολικά περίπου 100.000 ευρώ. Η γυναίκα υποβλήθηκε σε θεραπείες τύπου πλασμαφαίρεσης, ενώ της υποσχέθηκαν ακόμη και αλλαγές στο DNA και στο RNA των κυττάρων με χρήση θερμοφόρων. Τελικά η γυναίκα που απομακρύνθηκε από την κλασική ιατρική πέθανε 2 μήνες αργότερα με φρικτούς πόνους και μεταστάσεις. Ο κ. Κωνσταντινίδης έκανε λόγο για ένα δίκτυο που ξεκινούσε από τη Θεσσαλονίκη, επεκτηνόταν στη Βιέννη αλλά και στη Μάλτα, όπου φέρεται να διακινούνταν ειδικά χάπια από μανιτάρια που δήθεν άλλαζαν τη διάθεση. Σε άλλες διεθνείς ειδήσεις, στην καταγγελία σχεδόν όλων των συλλογικών συμβάσεων εργασίας της στην Γερμανία, ανακοίνωσε η Volkswagen, συμπεριλαμβανομένης της βασικής σύμβασης που ρυθμίζει μισθούς, ωράρια και εργασιακά δικαιώματα για περισσότερους από 100.000 εργαζόμενους. Η εταιρεία επικαλείται αυξημένες πιέσεις κόστους και εντυνόμενο ανταγωνισμό, κυρίως από Κινέζους κατασκευαστές. Τα συνδικάτα και το Συμβούλιο Εργαζομένων προαναγγέλνουν σφοδρές αντιδράσεις και δεν αποκλείουν κινητοποιήσεις από το 2027. Προειδοποίηση της Ρωσίας στο ΝΑΤΟ ότι θα μπορούσε να καταφύγει ακόμη και στη χρήση πυρηνικών όπλων, κάποιο μέλος της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας επιχειρήσει να απομονώσει το ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ στη Βαλτική θάλασσα. Η έγγραφη προειδοποίηση ήρθε μετά τις ανακοινώσεις διαφόρων ρωσικών πρεσβειών στην Ευρώπη που ανέφεραν ότι η Μόσχα διαθέτει πληροφορίες πως το ΝΑΤΟ προετοιμάζει αεροπορικό και ναυτικό αποκλεισμό της συγκεκριμένης περιοχής. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το Ομοσπονδιακό Ανώτατο το δικαστήριο έδωσε χθες το πράσινο φως για να εκτελεστεί η Κρίστα Πάικ, η πρώτη γυναίκα που έχει βρεθεί αντιμέτωπη με τη θανατική ποινή στο Τενεσί τα τελευταία 200 χρόνια. Η Πάικ είναι σήμερα 50 ετών, πέρασε ολόκληρη την ενήλικη ζωή της στη φυλακή, περιμένοντας μια εκτέλεση για φόνο που διέπραξε όταν ήταν 18 ετών. Αποχωρούν και οι τελευταίες αμερικανικές δυνάμεις από το Ιράκ, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, επισημένοντας ότι πρόκειται για το τέλος μια εξαιρετικά δαπανηρής περιπέτειας στην κόλαση.
5: Αμοιβαία κεφάλαια, κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός νίκησε εντός έδρας στη Βιλερμπάν με σκορ 102-79. Στο μεταξύ, ο Παναθηναϊκός έκανε γνωστό πως ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για το επόμενο εντός έδρας παιχνίδι του στην Ευρωλίγκα με τη Μακάμπη. Στην πρεμιέρα της φάσης των ομιλών του EuroCup, ο ΠΑΟΚ κέρδισε την ισπανική Μανρέσα στην Πηλαία με σκορ 93-78. Η εθνική ποδοσφαίρου, μετά από δύο μεγάλες εκτός έδρας νίκες επί της Σερβίας και επί της Γερμανίας, υποδέχεται σήμερα την Ολλανδία για την τρίτη αγωνιστική της διοργάνωσης, σε έδρα στις 10 παρατέταρτο στην Τούμπα. Αποσύρθηκε από την αποστολή της Εθνικής Πορτογαλίας ο Κριστιάνο Ρονάλντο μετά από την κόντρα που είχε με τον προπονητή πριν από το παιχνίδι με τη Δανία. Ο κορυφαίος Πορτογάλος ποδοσφαιριστής ανακοίνωσε ότι αποφάσισε να αποχωρήσει από την αποστολή της Εθνικής. Τα πορτογαλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως δεν πρόκειται για οριστική αποχώρηση.
7: Πάμε επόμενη γράμμη.
8: Ναι, εγώ είμαι.
7: Ναι.
8: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
7: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
8: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
7: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
8: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
7: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
11: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Πάμε μαζί αργά. Όπως. Στου...

0: αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
1: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Ερμής 91,8 στα FM. Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Και η αγαπημένη μου γιατρός, η κυρία Κοσμίδου, μου λέει: στο βλυγικό τρένο υπάρχουν σιωπηλά βαγόνια, όπου δεν μιλάς και δεν χτυπά το κινητό και οι επιβάτες αναπαύονται ταξιδεύοντας. Και σε άλλα τρένα, οι Ευρωπαίοι συμπατριώτες μας, εννοώ με την ευρεία έννοια, απολαμβάνουν σιδηρόδρομο που δεν το έχουμε εμείς σε εκτίμηση, δυστυχώς, στον τόπο μας, με πολύ ωραίες ανθρώπινες συνθήκες. Έχεις δίκιο, αγαπητή Δάφνη. Καλημέρα σας.
3: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής ανοίγει τη σεζόν 2026-2027 τιμώντας το έτος Μπετόβεν. Δύο διεθνώς αναγνωρισμένες σολίστ, η βιολονίστρια Αλεξάνδρα Κονούνοβα και η βιολοντσελίστρια Χάνα Κιμ, σε ένα πρόγραμμα με έργα Μπετόβεν, Σεν-Σανς και Σωστακόβιτς, υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρετινού. 5η-8 Οκτωβρίου. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

0: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
3: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
4: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
5: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.

0: 102,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Σειράς Οδού και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Σε εξέλιξη είναι η κακοκαιρία στην Κρήτη, η οποία τέθηκε σε κατάσταση κόκκινου συνεγερμού μέχρι την Κυριακή το πρωί. Νέο μήνυμα εστάλει πριν από λίγο από το 112 στους κατοίκους στην περιοχή Μήνο Απεδιάδας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, ενώ νωρίς το πρωί έστάλει μήνυμα από το 112 να αποφεύγονται οι μετακινήσεις επισκέψεις στα χωριά Ζωνιανά και Λιβάδια, καθώς και στον ορεινόγκο Μυλοποτάμου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Στον Μυλοπόταμο η κακοκαιρία έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα. Ο ποταμός στην περιοχή ξεχύλησε από το μεγάλο όγκο νερού, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν σπίτια και να δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα στο χωριό και στο δικό δίκτυο του ορεινού όγκου του Δήμου. Από την ένταση των φαινομένων, ένας άνθρωπος εγκλωβίστηκε στο αυτοκίνητό του και χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής. Σε ισχύ είναι απαγόρευση κυκλοφορίας στον κάμπο τεροπεδίου Λασιθίου. Ισχυρή μπόρα το πρωί προκάλεσε σημαντικές καταστροφές στις καλλιέργειες. Στο νησί μεταβαίνουν πυροσβεστικές δυνάμεις από την Αθήνα. Σε ισχύ είναι απαγορευτικό από όπλα από και προς τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων. Στο λιμάνι του Πειραιά δεν υπάρχει γενικό απαγορευτικό από όπλο, ωστόσο έχουν ανακοινωθεί τροποποιήσεις σε δρομολόγια προς και από τα νησιά του Αργοσαρονικού. Την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αναλαμβάνει από σήμερα η Ελλάδα για δεύτερη και τελευταία φορά κατά τη διετή θητεία της ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου για την περίοδο 2025-2026. Η χώρα μας αναλαμβάνει την Προεδρία εν μέσω διεθνών κρίσεων όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και στα στενά του Ορμούς, παράλληλα με την επιλογή νέου Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τη στενή σχέση ανάμεσα στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ αναδεικνύει η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας. Όπως αναφέρει σήμερα η Καθημερινή, ο Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται στην Αθήνα το διήμερο 6 και 7 Οκτωβρίου. Θα γίνει δεκτός στο Μέγαρο Μαξίμου από τον Πρωθυπουργό, ενώ θα συναντηθεί και με τον ομόλογο του Γιώργο Γεραπετρίτη. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού δεν γίνεται στο πλαίσιο περιοδίας στην περιοχή, αλλά αποκλειστικά προκειμένου να τονιστούν οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις και οι θετικές προοπτικές τους. Ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής της Τεχεράνης στην απόπειρα αεροπειρατείας του αεροσκάφου στη χθεσινή πτήση Thriller από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ, άφησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου. Σε συνέντευξη του δήλωσε ότι δεν γνωρίζει το ακριβές υπόβαθρο του συγκυβερνήτη της πτήσης, ο οποίος επιτέθηκε στον κυβερνήτη σε μια πιθανή απόπειρα να προκαλέσει τη συντρίβη του αεροσκάφους, αλλά προφανώς έτρεφε μίσος για τους Ισραηλινούς. Νωρίτερα είχε χαρακτηρίσει ήρωα τον πιλότο που δέχθηκε επίθεση από τον συγκυβερνήτη. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Νετανιάχου, όπως υποδράστης είτε ήταν τρομοκράτης είτε ήταν τρελός. Με ταχύτητα που άγγιζε τα 206 χιλιόμετρα την ώρα, φέρεται να κινούνταν οδηγό στην Αττική Οδό, σε σημείο που το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας ήταν αρχικά 100 χιλιόμετρα και στη συνέχεια 70 χιλιόμετρα την ώρα. Το περιστατικό αποκαλύφθηκε μετά από ανώνυμη καταγγελία, η οποία έφτασε στις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μαζί με την καταγγελία διαβιβάστηκε και οπτικό-ακουστικό υλικό, στο οποίο είχε καταγραφεί μέσω κινητού τηλεφώνου η ένδειξη του ταχύμετρου οχήματος. Μάλιστα, μεταδιδόταν ζωντανά μέσω του TikTok από συγκεκριμένο λογαριασμό. Η ειδικογραφία που σχηματίστηκε και το περιστατικό έχει ήδη υποβληθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αθηνών.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός νίκησε εντός έδρας στη Βιλερμπάν με σκορ 102-79. Στην πρεμιέρα της φάσης των ομιλών του Europe Cup, ο ΠΑΟΚ κέρδισε την ισπανική Μανρέσα στην Πιλέα με σκορ 93-78. Η Εθνική Ποδοσφαίρου υποδέχεται σήμερα την Ολλανδία για την τρίτη αγωνιστική του Nations League, σέντρα στις 10 παρατέταρτο στην Τούμπα.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ στο βολέι.
4: Ποιο βολέι?
5: Ποιο match?
4: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους.
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
0: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 με 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη θα είναι τοπικά ισχυρά, με μεγάλα ύψη βροχής. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησο, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στο νότιο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα και πάλι στην Κρήτη δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 6 με 8 μποφόρ και θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος το Σαββατοκύριακο, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα ανατολικά ηπειρωτικά και την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα. Οι βορειάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ και θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιάννης Καντέλης και Αντώνης Ατζολέτος.

0: Καλημέρα και καλό μήνα.
1: Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Γιάννη μου.
1: Αυτή η γλυκιά μουντάδα του φθινοπόρου, Αντώνη.
0: Ναι, μπήκε για τα καλά του φθινόπωρο. Πάνω στη Φλωρινά έχουν ανοίξει τζάκια, σόμπες και τέτοια.
1: Και ψήνουν λουκάνικα.
0: Και ψήνουν λουκάνικα. Θέλω να σου πω, άσχετο τώρα, όταν είχα πάει τον Ιούνιο του 18 για τη Συμφωνία των Πρεσπών, πάω και αφήνω τα πράγματά μου στο ξενοδοχείο, στο Πισοδέρι, και μου λέει η κυρία, εδώ είναι και το καλοριφέρ. Λέω, ποιο καλοριφέρ. Πάω το βράδυ κατευθείαν να δω καλοριφέρ.
1: Δεν ήξερε.
0: Δεν ήξερα. Ρίξα να πάει εκεί. Τι γίνεται, έχουμε.
1: Πετρέλαιο Θέλμανση, δεν ξέρω αν έχουν, αλλά αυτοί επειδή είναι έμπειροι, έχουν βάλει από πέρσι.
0: Καλά, δεν το συζητάω.
1: Είναι γεμάτοι τώρα.
0: Καλά, είτε...
1: και περιμένω να δουν που θα ανοίξει.
0: Και πετόνια γεμάτα.
1: Ναι, ναι.
0: Περιμένουμε όλοι. 14 Οκτωβρίου με κομμένη την ανάσα.
1: Εντάξει. Τα χθεσινά μέτρα για τα καύσιμα δεν ενθουσίασαν.
0: Μα γιατί?
1: Δεν έδωσαν μεγάλη αλλαγή. Αλλά.
0: Κίνηση, δηλαδή,
1: η κίνηση με τις 120 δόσεις και για το ιδιωτικό χρέος ήταν τελικά η μεγάλη έκπληξη που κατάφεραν να το έχουν στεγανοποιήσει από το Μέγαρο Μαξίμου. Πολύ στεγανοποίηση έχει πέσει τώρα τελευταία. Δεν ξέρω τι μηχανικό έχουν βρει.
0: Έχουν πάρει ειδικό.
1: Δεν είχε ξεφύγει τίποτα.
0: Ναι,
1: δεν είχε ξεφύγει τίποτα. Αλλά ήταν κάτι που είχε πολύ μεγάλη σημασία για χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για όσους οφείλουν στο δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: Και έρχεται η αντιπολίτευση και λέει: εγώ στα έλεγα. Το έκανε τελικά και τις 120 δόσεις.
1: Σημασία έχει στο τέλος της ημέρας, το συζητάγαμε και στη ΔΕΘ. Όχι ποιος λέει τι, ποιος κάνει.
0: Ναι, εντάξει. Το κάνει πάντα
1: και το πιστώνεται.
0: Γιατί πολίτες δεν μπορεί να το κάνει. Θα φέρει δύο τροπολογίες σήμερα να δουλάει στη Βουλή, αλλά πού θα πάνε.
1: Σε κανένα εξάμεινο.
0: Να σου πω τι, έχουμε ελληνοτουρκικά.
1: Εντάξει, οι Τούρκοι ξαναβγάζουν το όρο του Ρέι έξω, αλλά πάει προς την Κύπρο,
0: ναι,
1: να κάνει έρευνες. Νομίζω ότι αυτό συνδέεται περισσότερο απ' όλα με το γεγονός ότι ο Ερντογάν θέλει να εδραιώσει τη λογική των δύο κρατών με κάθε τρόπο στο νησί, την ώρα που η ελληνική και η κυπριακή πλευρά προσπαθούν να ενεργοποιήσουν τον ΟΗΕ, έχει ενεργοποιηθεί μάλλον, μήπως καταφέρουν να βρουν μια λύση στο πλαίσιο των ΗΕ. Φαίνεται ότι είμαστε μακριά από αυτό παρά τις προσπάθειες που γίνονται.
0: Είναι ένα τμήμα του αγωγού που συνδέει την Τουρκία με τα κατεχόμενα. Έχει φτιαχτεί το μεγαλύτερο μέρος, αλλά τώρα βγαίνει το Oruç Reis προκειμένου να κάνει συμπληρωματικές έρευνες. Βεβαίως το γεγονός ότι σήμερα είναι η επέτειος ανακήρυξης Κυπριακής Δημοκρατίας.
1: Χρόνια πολλά σε όλους τους Κύπριους.
0: Χρόνια πολλά. Δεν μπορεί να μην συνδεθεί ότι κάνουν μια επίδειξη ισχύως, αλλά να μείνουν έτσι ήρεμα τα νερά από τη στιγμή που δεν είναι σε περίεργα ύδατα.
1: Αναλαμβάνουμε όμως και εμείς την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΠΑ.
0: Γι' αυτό σου λέω, μια επίδειξη ισχύως με κάποιο τρόπο τη δείχνουν.
1: Καλώς ήρθατε λοιπόν και σήμερα στον Εξώστη. Όπως είπαμε, ξεκινάει ένας καινούριος μήνας, Οκτώβριος. Αντώνης Ατζολέτος σε ένα μικρόφωνο.
0: Γιάννης Καντέλης.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Για να σχολιάσουμε όλη την επικαιρότητα, να ακούσουμε δηλώσεις που έχουν κάτι να πούν ή που κάνουν εντύπωση. Περιμένουμε και τις δικές σας προτάσεις στο skyradio.gr, στο ειδικό πλαίσιο «Πες την άποψή σου» ή στο 210-48-00-170-174, εκεί που απαντούν ο Πέτρος Μωρέτης και η Ρούλα Βρετάκου. Επίσης, ένα ακόμα μέσο επικοινωνίας μαζί μας είναι το Viber 698-123-1003. Στον ήχο είναι ο Γιώργος Βραχνός, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννήρης, στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
0: Και νομίζω ότι οι παρουσίες στελεχών, γαλάζιων στελεχών, δείχνουν, Γιάννη, ότι είμαστε full σε προεκλογική περίοδο πλέον, έτσι.
1: Ναι, και όλοι οι πιο δυνατοί, πιο πρωτοκλασσάτες έχουν αρχίσει και μεγάλες συγκεντρώσεις. Μία έκανε ο κύριος Χρυσοχοΐδης χθες στο Περιστέρι.
0: Είχε πολύ... κόσμο,
1: Είχε κόσμο, μεγάλη συγκέντρωση. Ήταν μια δήλωση ισχύω στην Δυτική
0: και
1: Αττική.
0: Και πολύ Πασόκ.
1: Εντάξει, ψήφι να είναι. Στο σακούλι της Δημοκρατίας μπαίνουν.
0: Δεν το συζητάω.
1: Ο κύριος Δένδιας αύριο, μαθαίνω στον Άλυμο, ετοιμάζει πολύ μεγάλη συγκέντρωση. Mm-hmm. Θα δούμε και πολλούς βουλευτές εκεί, θα δούμε πάρα πολύ κόσμο. Και αυτές είναι συγκεντρώσεις και λίγο πριν τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, Δευτέρα στον Γκάζι, που θα γίνει
0: 52
1: η εκδήλωση,
0: ναι,
1: για τα 52 χρόνια. Πάντως όλοι οι κορυφαίοι κινητοποιούνται, γιατί η μάχη του Σταυρού θα είναι σκληρή σε αυτές τις εκλογές.
0: Πάντως σίγουρα δεν θα ψάχνουμε σε αυτά τα γενέθλια αν θα πάνε οι δύο πρώην πρωθυπουργοί. Που ψάχναμε στα 50 χρόνια, ξέρουμε.
1: Τελείωσε τώρα αυτό. Είδες πως φεύγουν οι αγωνίες από τη μέση.
0: Αυτό.
1: Έχεις λιγότερα πράγματα σε απασχολούν να
0: δούμε. Μπράβο στο
1: Μητσοτάκη. Τα λύνει η ζωή. Έτσι.
0: Πάμε στον εξώστη, γιατί έχουμε πάρα πάρα πολλά να ακούσουμε και να σχολιάσουμε.
1: Να ξεκινήσουμε με τον Πρωθυπουργό.
0: Βέβαια, με τον Πρωθυπουργό, ο οποίος νομίζω χτες το έδωσε το στίγμα, έτσι. Για καθίστε ήσυχα.
1: Για να ακούσουμε.
3: Στην δημόσια αντιπαράθεση και το ύφος παράγει εντυπώσεις. Άρα σε αυτές τις συνθήκες ο λόγος μας δεν οφείλει να είναι μόνο πιστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος, ενιαίος και ακριβής, γνωρίζοντας ότι στο τέλος της ημέρας όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες, αλλά μέχρι τότε βέβαια είναι δικιά μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών.
1: Ακούς τώρα? Θα μπορούσα να κλείνει αυτή η φράση.
0: Φαντάζεσαι, θα το έκανε έτσι.
1: Ενόχλησε η δήλωση κυρίας Μπακογιάννη εδώ στο Skype περί αλαζονίας. Ενόχλησαν βουλευτές οι οποίοι βγήκαν μετά

0: Άρα λοιπόν το είπανε. Απλώς ξέρεις τι λάθος κάνω στην Δημοκρατία. Δεν τα λένε στα όργανα. Όταν πηγαίνουν στα όργανα και κάθονται και τα λένε δημοσίως. Ενώ στο ΣΥΡΙΖΑ παλιά συνέβαινε το αντίστροφο, καταλαβες.
1: Ενώ αν κάνανε υπομονή 2-3 μήνες ακόμα, μήπως συνεδριάσει κάποιο όργανο, θα μπορούσαν να τα πούνε εκεί.
0: Α, είναι και που δεν συνεδριάζουν τα όργανα. Άλλο πρόβλημα αυτό. Σου λέει κάπου πρέπει να τα πω.
1: Δεν πρέπει.
0: Πάντως στο τέλος έπρεπε να πει και ο Μητσοτάκης, παιδιά, δεν ξαναφεύγω. Τέλος. Εδώ.
1: Το πιο μακρινό ταξίδι μπορεί να κάνει οι Βρυξέλλες πλέον με αυτό που γίνεται να λείπει. Γιατί υπάρχει ένα ζήτημα τώρα που είναι πραγματικό. Ωραία, λείπει ο Μητσοτάκης. Έλειπε 7 μέρες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ποιος από το Μαξίμου είναι το σημείο αναφοράς που θα μαζέψει οτιδήποτε γίνει αυτή τη στιγμή?
0: Άρα λοιπόν χρειάζεται ένας ανασχηματισμός.
1: Όχι, εγώ δεν λέω ότι χρειάζεται ανασχηματισμός. Λέω ποιο είναι το ζήτημα. Γιατί τι ανασχηματισμό να κάνεις 6 μήνες εκλογές?
0: Το αποκλείεις. Μια διορθωτικούλα.
1: Νομίζω ότι δεν έχει νόημα κάτι τέτοιο.
0: Δεν έχει νόημα.
1: Εδώ αρχίζουν και συζητάνε μήπως τελικά οι εκλογές το Μάιο είναι μακριά.
0: Και επειδή λέγαμε ότι ξεκίνησε η προεκλογική εκστρατεία, ένας από αυτούς που περιοδεύει στον βόρειο τομέα είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Σωστά.
2: Προσπαθώ να μιλήσω, να κάνω προεκλογική ομιλία και δεν μπορώ να σταματήσω να τρώω το κεμπάπ το πλάτανο. Έχω τρελαθεί.
3: Έχουμε μαζί μας τη δύναμη πυρός της Νέας Δημοκρατίας. Απολαύστε το.
1: Απολαύστε τον μαζί με το κεμπάπ.
0: Ναι, θα πρέπει να πει τον λιγουρεύεστε, απολαύστε τον, γιατί έχουμε το καλύτερο κεμπάπ εδώ πέρα. Καλά, για να το λέει προφανώς θα είναι πολύ καλό, εντάξει, αλλά αν πηγαίνει σε κάθε ταβέρνα και τρώει, θα υπάρχει πρόβλημα.
1: Θα σας πω κάτι. Του κάνουν προεκλογική συγκέντρωση, αν πει δύο καλά λόγια.
0: Για το κεμπάπ της ταβέρνας.
1: Ναι.
0: Εσύ τώρα, αυτός,
1: δεν σου έχει μείνει στο μυαλό ο Πλάτωνας να πας να φας κεμπάπ? Πες την αλήθεια.
0: Δεν το συζητάω. Θα γίνεται χαμός Σαββατοκύριακο στον Πλάτωνο. Δεν το συζητάω. Το λέει ο Υπουργός Υγείας. Τελείωσε.
1: Παιδιά, αν θέλετε κεμπάπ, ξέρετε. Και για να το λέει ο Υπουργός Υγείας, μπορεί να κάνει και καλό στην υγεία. Τώρα να σκεφτεί ο άλλος.
0: Θα αρχίσουν όλοι οι μαγαζάτορες και με το που πηγαίνουν οι υπουργοί εκεί πέρα θα λένε: ανέβασε κάτι στα social. Ναι. Έχω πολύ καλό μπριζολάκι. Το μπιφτεκάκι, το αφαγές.
1: Σούσι. Ποιος από τους υπουργούς θα μπορούσε να κάνει τέτοια συγκέντρωση σε σουσάδικο?
0: Σουσάδικο, δεν μου βγαίνει κάτι.
1: Κανένας, δεν πάει το μυαλό πουθενά.
0: Όχι, εγώ πιο πολύ για μπριζολοκατάσταση τους έχω.
1: Όλους.
0: Όλους, μωρέ. Είναι μερακλείδες όλοι.
1: Όντως.
0: Ναι. Σου κάνει κανείς για σούσι?
1: Για ιταλικό.
0: Ιταλικό, εντάξει τώρα, πρέπει να το σκεφτώ αυτό ρε εσύ. Που βάζεις quiz για το δεύτερο μέρος.
1: Εγώ δεν τους έχω όλους πάντως για κεμπάπ και μπριζολάρι.
0: Ποιους έχεις για πιο light καταστάσεις, πιο ευρωπαϊκές?
1: Και ο Σκέρτσος ιταλικό πιστεύω.
0: Και ο Σκέρτσος ιταλικό, ναι. Ο Δένδιας.
1: Ο Δένδιας θα πήγαινε.
0: Ταϊλανδέζικο.
1: Ο Δένδιας μπορεί να πήγαινε στο σουσάδικο να δοκίμαζε ένα, να παίρνει από ένα ιταλικό, αλλά θα κατέληγε και αυτός. Γιατί ξέρει από αυτά, θα πήγαινε να φάει ένα κρέας ή ένα κεμπάπ.
0: Πολύ κεφαλογιάννη έχω για κατάσταση.
1: Σούσι.
0: Σωστό.
1: Είδες λοιπόν που αν το ψάξει. Δεν είναι όλα για μπριζολάδικο.
0: Θα το φτιάξουμε αυτό.
1: Ποιο είναι το κατάλληλο μαγαζί για να κάνουν οι υπουργοί προεκλογικές συγκεντρώσεις?
0: Άλλοι τρέχουν εδώ στις γειτονίες, άλλοι τρέχουν στις Ισπανίες, Γιάννη μου.
1: Βρήκαν κάτι εκεί που τρέχανε.
0: Βρήκανε τον Πέδρο Σάντσεθ, δεν ήταν και λίγο.
1: Ξέρεις πόσοι θέλουν να πάνε στην Ισπανία να ψάξουν και να καταλήξουν να βρουν τον Πέδρο Σάντσεθ?
0: Καλός φίλος μου λέει, Άκη Σκέρτσος μόνο σούσι. Οπότε πέσαμε μέσα.
1: Είδες. Ποιος κάνει βόλτες, ποιος περιηγείται την Ισπανική πρωτεύουσα?
0: Χάρης Δούκας και βραβεύει τον Ισπανό Πρωθυπουργό. Πάμε να τον ακούσουμε.
4: Ελκάμπιο. Ελκάμπιο και ούνε.
5: Μαθαίνεις Ισπανικά?
4: Προσπαθώ, γιατί πάμε στην Ισπανία, στον Πέδρο Σάντσεθ.
5: Και τι σημαίνει αυτό το πράγμα?
4: Σημαίνει η αλλαγή που ενώνει. Είναι ένας ακόμα λόγος που τον βραβεύουμε.
0: Σε άψογα ισπανικά, ο Δήμαρχος Αθηναίων.
1: Να δουλέψει και λίγο την προφορά.
0: Εντάξει, αυτό θα έρθει μετά. Αλλά το δουλεύει, είδες. Πάει σε κάθε χώρα και μαθαίνει και τη γλώσσα.
1: Αυτοί του Πασόκ έχουν μία έμπνευση όταν πηγαίνουν στην Ισπανία και κάνουν βιντεάκια τα οποία. Λες τώρα, είναι πετυχημένο το χιούμορ, δεν είναι να γελάσω, να μην γελάσω? Θυμάσαι, το λέγαμε και χθες, το κύριο Ανδρουλάκη.
0: Ναι. Στην Ισπανία τους εμπνέει.
1: Are you in pain, I'm in pain.
0: Εγώ εδώ μεταξύ διάβασα στην αρχή το δελτίο τύπου και λέω μπα θα έρθει ο Σάντσεθ εδώ, και μετά διάβασα ότι είναι μαγνητοσκοπημένο.
1: Κοιτάξτε.
0: Αλλά τον είδε, μια χαρά, τα είπαν, το βράδυ.
1: Πόσο Πασόκ είναι ο Δούκας? Που μερικές φορές ξέρεις, υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες, σου λέει είναι Πασόκ, δεν είναι, μήπως είναι Ελλάς, κατάλαβες. Εδώ δείχνει ότι είναι Πασόκ, γιατί σου λέει θα βραβεύσω τον Πέτρο Σάντσεθ. Αλλά δεν θα φέρω να τον φιλοξενώ εγώ στην Αθήνα. Είναι ευκαιρία να πάω κι εγώ στη Μαδρίτη να του δώσω το βραβείο και να κάνω και τη βόλτα μου στη Μαδρίτη. Είναι πασοκική σκέψη Δούκα αυτή.

0: αυτός αν το είπε, έλα στην Αθήνα και του λέω και του είπα, Σάντζε, θα στιεύεσαι βέβαια. Έλα εσύ εδώ, δώσ' το μου και να τραβήξουμε ένα βιντεάκι. Πιο ρεαλιστικό το βλέπω αυτό.
1: Εγώ πιστεύω ότι είναι πασοκική σκέψη Δούκα.
0: Καλά, και εγώ πιστεύω γιατί και ο Σάντζε πασόκινη.
1: Μπορεί να, του χρόνου να βραβεύσει κάποιον από Λατινική Αμερική και εκείνο ωραίο ταξίδι.
0: Ω, καλά, εντάξει. Εντάξει. Τέλεια.
1: Μια Βραζιλία.
0: Μια Λούλα. Κούβα.
1: Μια Κούβα. Μια Κούβα.
0: Ναι.
1: Βέβαια, δεν μπορώ να δώσω το βραβείο για τη δημοκρατία στην Κούβα. Υπάρχει ένα conflict. Υπάρχει ένα πρόβλημα, μια σύγκρουση.
0: Θα τη βρει την άκρη. Θα τη βρει την άκρη.
1: Λίγο το βλέπω δύσκολο.

0: δεν κατάλαβα πολύ καλά αυτό που είπε ο Πέτρος Ευθυμίου στο One. Λίγο με μπέρδεψε. Λίγο πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα, δεν ξέρω.
1: Να ακούσουμε τι έχει πει.
0: Ναι, θέλω να μου το ξεκαθαρίσεις.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
2: Αυτό που θεωρείται μειονέκτημα του Πασόκ είναι το πλεονέκτημα του, που είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης. Και σωματικά έχει ακουστεί και δεν. Απλώς λέγεται με άλλου τύπου ευγένεια. Ότι δεν είναι επικοινωνιακός, κατά γνώμη μου, είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα και ιδίως απέναντι στον Τσίπρα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι what you see, you get. Ό,τι βλέπεις είναι αυτό. Ο Τσίπρας, ό,τι βλέπεις δεν είναι ποτέ τίποτα. Είναι το τίποτα και όλα. Μπορεί.
1: Πασοκική σκέψη νούμερο 2.
0: Εντάξει, όταν αρχίζουν αυτά τα πασοκικά όμως, δεν γίνεται. Πρέπει κάποια στιγμή να βγάζουμε και άκρη. Είναι πλεονέκτημα, είναι μειονέκτημα. Είναι καλό να είσαι επικοινωνιακός, είναι κακό να είσαι επικοινωνιακός.
1: Αντώνη, είναι πώς μετατρέπεις το μειονέκτημά σου σε πλεονέκτημα.
0: Άρα αυτό το έχει κάνει ο Ανδρουλάκης.
1: Σύμφωνα με τον κύριο Ευθυμίου.
0: Και έχει κάνει το πλεονέκτημα του Τσίπρα που είναι επικοινωνιακός να φανεί μειονέκτημα ο Ανδρουλάκης.
1: Ο Ευθυμίου.
0: Ο Ευθυμίου το λέει για τον Ανδρουλάκη.
1: Εντάξει, ο Ανδρουλάκης έχει κάνει κατά λάθος. Ευθυμίου του δίνει μορφή.
0: Ο Τσίπρας τι λάθος κάνει, να είναι λιγότερο επικοινωνιακός.
1: Κοίτα να δεις, αυτό που καταλαβαίνω από τον Ευθυμίου τι λέει, ότι ο Ανδρουλάκης αυτός είναι, αναγκαστείς να τον ψηφίσεις, θα τον ψηφίσεις. Ξέρεις ότι αυτό είναι. Σου λέει ο Τσίπρας όμως, που εμφανίζεται γελάκια, ναι σε όλα, καλό σε όλους, στην ουσία δεν είναι τίποτα από όλα αυτά.
0: Α.
1: Άρα, ο Τσίπρας, επειδή έχει εμπεδοθεί ότι είναι αναξιόπιστος σε πολύ μεγάλο μέρος των ψηφοφόρων, σου λέει όσο έχει αυτή την εικόνα θα συνεχίσει να θεωρείται αναξιόπιστος, μήπως την πείσουμε εμείς ότι τουλάχιστον δεν κρυβόμαστε, αυτοί είμαστε.
0: Μετάφραση, θα πετύχει. Μετάφραση Πέτρου Ευθυμίου από Γιάννη Καντέλη, πάρα πολύ
1: καλή. Θα πετύχει, πιστεύεις?
0: Όχι, αλλά δεν έχει σημασία. Η ερμηνεία ήταν πάρα πολύ καλή και η προσπάθεια ήταν
1: μήπως
0: πάρα πολύ
1: τσούκου,
0: καλή.
1: Μήπως τσούκου τσούκου όμως.
0: Όταν είσαι επικοινωνιακός βοηθάει, όταν δεν είσαι δεν βοηθάει.
1: Μήπως τσούκου τσούκου τσούκου το Πασόκ όμως μασάει αυτή τη διαφορά με την Ελλάς.
0: Μήπως τσούκου τσούκου γίνεται πιο επικοινωνιακός και ο Νίκος Ανδρουλάκης, γιατί στην τελευταία μονομαχία με τον Πρωθυπουργό τον είδα πάρα πολύ δυνατό. Εκεί με τα θέατρα και αυτά, με το Φλωρίδι δίπλα του.
1: Δεν χρειάζεται να χαμογελάσει αυτή τη συζήτηση.
0: Βέβαια, αυτό. Είδε και το Φλωρίδι και το ανέβη και το έβαλε στο κεφάλι, έτσι.
1: Βοήθησε.
0: Βοήθησε.
1: Λοιπόν, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον για να τα προλάβουμε.
0: Έχουμε
1: όλα.
0: Και άλλα μετά, έτσι.
1: Προφανώς έχουμε και άλλα μετά και έχουμε και συνεντεύξεις. Να πάμε σε διαφημιστικό λοιπόν περιβάλλον. Υπάρχει πιο ωραίο συνέστημα από το να ανταμείβεσαι επειδή απλά πείνασες ή θέλεις το καφεδάκι στο πρωί? Στο Box η αγαπημένη σου συνήθεια επιβραβεύεται με το Box Booster. Όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. 2, 3, 4 μέχρι και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου. Από φαγητό και καφέ μέχρι φαρμακείο, pet shop και σούπερ μάρκετ. Κάθε σου παραγγελία σε φέρνει πιο κοντά σε μεγαλύτερη έκπτωση αλλά και στη διεκδίκηση 5 iPhone 17 Pro. Παράγγειλε ξανά και ξανά Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: In the nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής ανοίγει τη σεζόν 2026-2027 τιμώντας το έτος Μπετόβεν. Δύο διεθνώς αναγνωρισμένες σολίστ, η βιολονίστρια Αλεξάνδρα Κονούνοβα και η βιολοντσελίστρια Χάνα Κιμ, σε ένα πρόγραμμα με έργα Μπετόβεν, Σεν-Σανς και Σωστακόβιτς, υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρετινού. 5η 8 Οκτωβρίου. koa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Θέλεις ένα κεραμιδοκανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
4: Πώς ακουγόταν ο Μπαχ στην εποχή του? Στις 27 Οκτωβρίου, στο Μέγαρο, η Καμεράτα Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής σε όργανα εποχής μας φέρνει κοντά στον αυθεντικό μπαρόκ ήχο. Στο βιολί και τη μουσική διεύθυνση, η διεθνώς αναγνωρισμένη Elizabeth Blumenstock. Δύο κοντσέρτα για βιολί, η δεύτερη ορχιστρική σουίτα και η ιταλική καντάτα Non sa che sia dolore με την υψίχωση...
0: Εμείς, 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
5: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
6: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
7: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
8: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτή την ώρα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού λόγω τροχαίου ατυχήματος στο ύψος της Νέας Χαλκιδόνας. Στο καθοδικό ρεύμα τα προβλήματα αρχίζουν από το ύψος της Αττικής Οδού και στο ανωδικό από το ύψος των Κτέλ. Σε εξέλιξη είναι η κακοκαιρία στην Κρήτη, η οποία έχει τεθεί σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού μέχρι την Κυριακή το πρωί. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες εκδηλώνονται ήδη σε Ηράκλειο, Λασίθι και Ρέθυμνο. Σε κάποιες περιπτώσεις έχει ανέβει η στάθμη των υδάτων και φερτά υλικά έχουν αναφερθεί στο οδικό δίκτυο. Έχουν σταλεί προειδοποιητικά μηνύματα από το 112 για περιορισμό των μετακινήσεων στον οικισμό Μήνο Απεδιάδας, στο Δήμο Αγίου Νικολάου, καθώς επίσης και στα χωριά Ζωνιανά και Λιβάδια στο Ρέθυμνο. Στο Ομιλοπόταμο η κακοκαιρία έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα. Ο ποταμός στην περιοχή ξεχύλησε από το μεγάλο νερούν, σπίτια έχουν πλημμυρίσει, ενώ έχουν προκληθεί ζημιές στο οδικό δίκτυο. Σε ισχύ είναι απαγορευτικό απόπλουλο από και προς τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων. Στο λιμάνι του Πειραιά δεν υπάρχει γενικό απαγορευτικό απόπλουλο, ωστόσο έχουν ανακοινωθεί τροποποιήσεις σε δρομολόγια προς και από τα νησιά του Αργοσαλονικού. Τη στενή σχέση ανάμεσα στην Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αναδεικνύει η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας. Όπως αναφέρει η Καθημερινή, ο Μάρκο Ρουμπίο αναμένεται στην Αθήνα το διήμερο 6 και 7 Οκτωβρίου. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην οδό Αχαρνών στην Αθήνα, όταν μοτοσυκλέτα που οδηγούσε 41χρονο συγκρούστηκε με ποδήλατο που οδηγούσε 12χρονο. Ο οδηγό τη μοτοσυκλέτα επιχείρησε να εγκαταλείψει το σημείο, ωστόσο ακινητοποιήθηκε από αστυνομικού. Ο 12χρονο τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Και ο καιρό λίγε νεφώσει σήμερα στην Αττική, με τοπικέ βροχέ στα βόρεια, μέχρι 21 βαθμού η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 βαθμού στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε στο ραδιοθάλαμο του Sky. Ξεκινήσαμε την εκπομπή με τις τιμές, με τα καύσιμα, με τα μέτρα που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός και αναμένουμε βεβαίως και την τιμή για το πετρέλαιο θέρμανσης. Είναι μαζί μας η κυρία Μαρία Ζάγκα, η πρόεδρος των Βενζινοπολών Αττικής, για να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Κυρία Ζάγκα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα και καλό μήνα.
0: Καλό μήνα. Και όλα να πάνε καλά και οι τιμές να πέσουν, δεν ξέρω πότε.
2: Εγώ το εύχομαι να φύγει αυτό το διάρρεια από μπροστά. Να μπει ο άσος.
0: Σας το λένε έτσι και οι οδηγοί, φαντάζομαι. Είναι βαρύ.
2: Πραγματοποιώ, δεν μ' αρέσει. Πώς το λένε, βρε παιδιά. Θέλω τον άσο.
1: Ναι, αλλά νομίζω ότι είμαστε λίγο μακριά ακόμα από αυτό.
2: Ο άσος μπροστά αξιολογεί και δίνει βαρύτητα στα μηδενικά που είναι μετά. Ναι. Άμα έχεις και 10 μηδενικά και δεν έχεις τον άσο μπροστά.
0: Εσείς πότε παραλάβατε και σε τι τιμή?
2: Λοιπόν, εγώ παρέλαβα εχθές.
0: Ναι.
2: Πήρα απλή αμόλυβδη και απλό πετρέλαιο, δηλαδή μεταξύ των άλλων. Και είναι οι ίδιες οι τιμές που είχα. Δηλαδή πουλάω και σήμερα 2,11,9 πετρέλαιο. Απλό.
0: Ναι.
2: Και 2,17,9 απλή αμόλυβδη.
1: Αυτή την Παρασκευή.
2: Mm-hmm. Που πήρα δεν άλλαξαν.
1: Σε αυτό το 2.11, στο οποίο πουλούσατε και τις προηγούμενες μέρες, πότε θα μειωθεί τα 5 λεπτά τα οποία ανακοινώθηκαν χθες?
2: Από σήμερα, όποιος αγοράσει πρέπει να είναι τα 5 λεπτά, τα οποία μπορεί να φανούν και μπορεί να χαθούν, ανάλογα αν έχουν πέσει μειώσεις ή αυξήσει την τιμή του πετρελαίου. Είναι αυτό που γίνεται κάθε φορά. Δηλαδή, δίνεται μία επιδότηση, έχει πέσει μία αύξηση 10-12, οπότε το δεκάρι χάνεται.
1: Να ρωτήσω κάτι.
2: Αν είναι σταθερή, θα φανεί.
1: Η κατανάλωση, αυτό το διάστημα, πώς είναι στα πρατήρια?
2: Ναι, προσθετικά σιγά-σιγά έχει πέσει. Δηλαδή, πολλά μαγαζιά έχουν σύνολο, δηλαδή όχι τώρα μόνο αυτόν τον καιρό, γύρω στα 20% και τραβάνε τα μαλλιά τους.
1: Το 20% μείωσης των καυσίμων στα οποία πουλάτε, φαντάζομαι έχει και τον ανάλογο αντίκτυπο και στην απόδοση του ειδικού φόρου κατανάλωσης προς το δημόσιο.
2: Κοιτάξτε, δείτε τι γίνεται τώρα. Ναι, μεν φαίνεται ότι εμείς χάνουμε γιατί πουλάμε λιγότερα, έχει αυξηθεί όμως η ονομαστική αξία του καυσίμου.
1: Και εκεί μπαίνει ο ΦΠΑ.
2: Και μπράβο, το ΦΠΑ και το ειδικός φόρος και ΦΠΑ κερδίζουν. Γιατί έχει αυξηθεί. Γι' αυτό εγώ επιμένω και με βλέπετε και λέω, όχι, έχουν λεφτά. Και τα δηληστήρια και η κυβέρνηση. Και τώρα που είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα και μην ξεχνάμε ότι και σε λίγο καιρό έχουμε και εκλογές, πρέπει να γίνουν γενναίες κινήσεις. Να βοηθηθεί η αγορά και ο καταναλωτής. Ο κόσμος έρχεται στο μαγαζί και είναι ψυχοπλακωμένος. Τον βλέπεις δηλαδή, σου λέει βάλε μου 20, βάλε μου 30, αλλά και πόσο θα πάρει.
0: Γεμίζουν μόνο αυτοί που πάνε ταξίδι, φαντάζομαι δηλαδή.
2: Ναι, ναι, αυτοί γεμίζουν. Μην το συζητάτε καθόλου. Αυτοί οι άνθρωποι φεύγουν, μου λένε Μαρία, γεμάτο και να στάξει. Αυτό και την περιφέρεια.
0: Το πετρέλαιο φοβούνται κάτι στην περιφέρεια, τις τιμές ή να είναι νοθευμένοι οι βενζίνοι?
2: Για το πετρέλαιο, τη κίνηση.
0: Ναι, ναι, τη κίνηση.
2: Κοιτάξτε, υπάρχουν ακόμα περιστατικά, ιδίως με παίρνουν από Θεσσαλονίκη και πάνω, πάρα πολλοί κόσμος για νοθεία.
0: Να, μάλιστα. Έλεγχη δεν γίνονται.
2: Εγώ τους λέω, δηλαδή, εγώ με συγχωρείτε, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Δηλαδή, εκείνο που κάνω είναι να ενημερώνω, να μην ας πούμε νομίζει και νομίζουν ελεκτικά όργανα ότι όλα καλά. Όχι, εμείς λέμε, έχουμε καταγγελίες. Αλλά ο κάθε καταναλωτής παίρνει το 15-20, κάνει την καταγγελία του. Και από εκεί πέρα άλλοι πάνε και στο ΣΔΟΕ και κινούνται πιο δυναμικά. Ανάλογα από πώς θα είναι η κατάσταση.
1: Αν άνοιγε το πετρέλαιο θέρμανση σήμερα, σε τι τιμή θα το αγόραζαν οι καταναλωτές?
2: Μην το ακούσουμε, 2 ευρώ.
1: 2 ευρώ.
2: Μην το συζητάτε.
1: Ο υπολογισμός που γίνεται και από την κυβέρνηση που γινόταν και από την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Είναι τραγικό. Δηλαδή, ακόμα που λένε 1,70-1,75 είναι η τιμή με την οποία κλείσαμε τον Απρίλιο.
1: Ναι, και ο στόχος της κυβέρνησης τουλάχιστον αυτό λέει, αλλά με τα μέτρα που θα ανακοινωθούν να πάει κάτω από το 1,75 που κλείσατε πέρσι. Πόσο είχατε ανοίξει όμως πέρσι?
2: Α, εδώ σας θέλω. Κοιτάξτε να δείτε τι ωραία πράγματα γίνονται. Όταν είχαμε κλείσει με ένα 40, οπότε δεν είχαμε πουλήσει. Ανοίξαμε με ένα 10, ήταν και άδειες οι δεξαμενές, το οποίο και πάλι συμβαίνει στον κόσμο. Οπότε με το 1,10, 1,13 τι έγινε? Ο κόσμος πήγε, ήρθε μάλλον και ψώνισε, γέμισε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Με χαρά. Και εμείς πουλήσαμε και αυτοί κέρδισαν. τώρα, όταν έκλεισε το Απρίλιο, ο Απρίλιο έκλεισε με 1,70. Με 1,70. Ποιος θα πουλάγε. Οπότε αρχές Απριλίου, τι είπαν όλοι οι πρατηριούχοι, Μαρία, κλείνουμε από τα αποθήκες, δεν πουλάμε, ο κόσμος δεν πρόκειται να αγοράσει, οπότε κλείνσαμε. Και έτσι έκλεισε άδοξα.
0: Πόσο μακρινό φαίνεται τώρα αυτό το 1,10 που είπατε? Γιατί πάνω στη Βόρεια Ελλάδα ήδη κάνει κρύο, έτσι. Μιλάτε εσείς.
2: Προσέξτε, επειδή είμαι εκπρόσωπος τύπου της Ομοσπονδίας Ζηνοπολών Ελλάδος, μιλάω κάθε μέρα με όλη την Ελλάδα. Φανταστείτε, με παίρνουν και πολλοί από την Κρήτη, που στην Κρήτη, ας πούμε, είναι κυρίαρχη ΠΟΠΕΚ. Και παρόλα αυτά παίρνουν εμένα και λέω, βρε παιδιά, έχετε την ΠΟΠΕΚ εκεί. Όχι, όχι, μου λένε, κυρία Μαρία, εσάς θέλει ο κόσμος να μάθει, να καταλάβει. Είναι πολύ σημαντικό. Συγγνώμη, πάμε στο ΜΕΚΑ, στη Συγκρού. Είμαστε ταξί, με παρεξηγείτε.
0: Όχι, καταλαβαίνω, είναι ημέρες, τέτοιες έχετε ζήτηση.
2: Τι να κάνω, προσπαθώ να σας καλύψω όλους. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να σας πω ότι επάνω η Θεσσαλονίκη, η Κρήτη, όλοι είναι ξεσηκωμένοι, θέλουν να μάθουν. Από εδώ θα πάτε δεξιά. Γελάτε, μα ξέρετε ότι με ψηφίσανε 6,5 ώρες.
1: Τα έχουν βάλει τα νέες εκπομπές, δεν λένε.
2: Για ραδιόφωνο, είμαι συνέχεια έτοιμη για πόλεμο. Εμένα να με βάλει στον πόλεμο, θα τους κάνω, θα τους λιώσω. Είμαι έτοιμη. Δεν γίνεται αλλιώς. Είναι η δουλειά μας.
1: Είναι εφικτός ο στόχος για κάτω από 1,75 να πουλήσετε, αν υπάρχουν τα κατάλληλα μέτρα?
2: Προσέξτε, προσέξτε. Εφόσον λέει το 1,70-1,75, να βγάλει, εφόσον πάρει και την έγκριση και τον ειδικό φόρο. Ο οποίος ο ειδικός φόρος στο πετρέλαιο δεν είναι μεγάλος, είναι 28 λεπτά. Γιατί το πετρέλαιο είναι 40. Από 15 Οκτωβρίου, και να μάθει και ο κόσμος γιατί μας ακούνε, 15 Οκτωβρίου μέχρι τέλος Απριλίου, το πετρέλαιο θέρμανσης κατεβαίνει και πάει στα 28 λεπτά. Γι' αυτό παλιά, αν θυμάστε, είχαμε πρόβλημα και πολλά ταξί επαγγελματίες βάζανε πετρέλαιο θέρμανσης, ήταν κόκκινο, ναι, για οικονομία. Και έξω από το μαγαζί την έστειλαν εκεί τα ηλεκτρικά όργανα και τον τσάκωναν. Εγώ δεν είχα τέτοιο πράγμα, αλλά τον έκαναν έλεγχο.
1: Ναι.
2: Και λέγανε, φύγε η Ελλάδα, σε τσακώσαμε. Άρα λοιπόν κατεβαίνει ο ειδικός φόρος και πάει 28%. Μετά κλειδώνει. Αυτός πουλάει πρόστιμο.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό όμως είναι σημαντικό να πούμε. Και ένα, εγώ το έχω πει. Το έχω πει δημόσια. Ότι και ένα 60 να πάει, πάλι δεν θα πουλήσουμε. Γιατί ο άλλος είναι κολλημένος στο 1,10.
1: Αλλά το 1,10, τώρα για να μιλάμε και ρεαλιστικά, με αυτό που γίνεται παγκοσμίως, δεν γίνεται το 1,10, κυρία Ζάγκα. Δηλαδή, να έχουμε και πράγματα στον κόσμο με βάση το τι συμβαίνει.
2: Εάν το καταφέρει η κυβέρνηση, γιατί να σας πω κάτι, το παλεύει. Φαίνεται, το παλεύει. Και εδώ που τα λέμε και τα δηληστήρια τώρα, βάλαν το χέρι και βάζουν και δίνουν. Και πρέπει να δώσουν. Δεν γίνεται, δεν πάει για όση κατάσταση. Θα δει τι. 15 μέρες. Πώς πάει η κατάσταση, θα λύσετε. Μπορεί το 20 να το κάνει παραπάνω στο πετρέλαιο κίνησης. Δεν ξέρουμε.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, εμείς ποιος είναι ο ρόλος μας, εμείς που είμαστε εκπρόσωπο τύπου, να μιλάμε και να τονίζουμε τα σημεία. Ακούνε στην κυβέρνηση, το πρωθυπουργός ακούει. Το ξέρω πάρα πολύ καλά ότι ακούει και παρακολουθεί και παίρνει feedback. Εσείς βοηθάτε γιατί μας καλείτε, μας δίνετε διαθέσιμη ώρα, άρα ακούνε και ο καταναλωτής και αυτοί που πρέπει να ακούσουν και σου λέει, α, εδώ είναι δύσκολα. Εγώ θα σας το πω καθαρά, μέχρι και το Σάββατο που ήμουνα σε κανάλι ήρθε πληροφορία από εκπρόσωπο κλπ ότι δεν πρόκειται να μπει στο παιχνίδι η αμόλυβδη. Και λέω, είσαι καλά, δεν θα βάλετε επιδότηση? Θα σε σηκωθώ πρώτη. Τα 10 λεπτά άμα μπουν στο 2.20 θα πάει 2.30. Και κυρία όταν έμαθα που μπήκανε τα 10 λεπτά, ησύχασα λίγο.
0: Κυρία Ζάγκα, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλή συνέχεια. Πάντα στη διάθεση.
1: Καλή συνέχεια σε εμφανίσεις. Γεια σας.
2: Ευχαριστώ.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Τριχόπτωση. Μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτ Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σέρουμ είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σαμπού μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτ Άντι Χέαρ Λος και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Φαρμέξ. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
2: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
6: Φωτογράφηση.
5: Γιατί?
6: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
5: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
6: Anytime. Κάθε στιγμή, παίρνει.
7: Ερμής 91,8 στα FM.
8: 50 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
10: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
11: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ Καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
12: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
13: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.

0: δούμε λίγο τα μηνύματά σας στο Viber. Οκ, η Έλλη, επειδή η κυρία Ζάγκα όσο μιλούσαμε πήγαινε στο Μέγκα, μας λέει ο ταξιτζής θα μεταλαμπαδεύσει τη γνώση στους επόμενους πελάτες. Μη σας πω ότι θα τον καλέσω στα κανάλια για ανάλυση όταν δεν θα είναι διαθέσιμη η κυρία Ζάγκα. Σίγουρα, θα άκουγε αυτά που έλεγε, οπότε είναι πολύ λογικό.
1: Και ο Νικόλας λέει ότι λέμε συχνά για τις αυξήσεις, αλλά πρέπει να μπούμε και σε αξιολογήσεις των πρατηρίων, όπου γίνεται χαμός, θα το πω εγώ, από νοθεία ή αποκλέψιμο, πιέστε για περισσότερους ελέγχους. Το είπε και η κυρία Ζάγκα, ότι ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα και η ίδια δέχεται πολλές καταγγελίες.
0: Ο Βασίλης μας γράφει σε σχέση με τις δύο τροπολογίες που καταθέτει σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης στη Βουλή. Λέει: αυτή είναι η δουλειά της αντιπολίτευσης, να κάνει επικοδομητικές προτάσεις. Επιτέλους άρχισε να το καταλαβαίνει το ΠΑΣΟΚ. Και υπάρχει και ο Μιχάλης, ο οποίος συνεχίζει την προηγούμενη μας κουβέντα, Γιάννη, και για το ποιος μπορεί να φάει πού από την κυβέρνηση. Ίσως να βάλουμε και την αντιπολίτευση στο παιχνίδι και λέει ποιος θα ήταν για πατσατζίδικο. Μιλάει για τους ξενύχτηδες τώρα, όπως καταλαβαίνεις.
1: Ναι, πρέπει να δούμε ποιο πάνε και στα μπουζούκια.
0: Πρέπει να δούμε ποιο πάνε και στα μπουζούκια.
1: Και βέβαια μηνύματα για τις 120 δόσεις. Καλό το μέτρο, αλλά κάποιοι λένε ότι θα πρέπει να γίνει κάτι και με τις υποχρεώσεις του 25. Το 26 δεν έχει βγει ακόμα, το 26. Δύσκολο ακόμα προφανώς για αυτές να γίνει κάποια ρύθμιση. Και υπάρχει και μια γκρίνια για το επιτόκιο που λένε ότι παραμένει υψηλά, λίγο πάνω από το 5%.

0: Θάκης Ατολαγωνίση κάνει γι' αυτός την πλάκα του, λέει: έχω στο αυτοκίνητο 55 λίτρα απλή βενζίνη αγορασμένη 1,75, δέχομαι προσφορές. Εντάξει, εντάξει, από τώρα 1,80 σου δίνω εγώ, Τάκη, έρχομαι, Λαγωνίση μετά.
1: Και έχουμε κοντά μας τώρα τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου, που ξέρει πάρα πολύ καλά τα ευρωπαϊκά θέματα, αλλά και τις ισορροπίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μπροστά μας και θέλουμε να συζητήσουμε με τον κύριο Χατζηβασιλείου τα ζητήματα που αφορούν την ενέργεια, τις πρωτοβουλίες που θα μπορούσε να πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη βάση και της επιστολής του κύριου Μητσοτάκη προς την κυρία Φοντελάιν, που είπε χθες στο Υπουργικό ότι τις έχει αποστείλει, βάζοντας το ζήτημα της δημοσιονομικής ευελιξίας για τα κράτη-μέλη για να δώσουν περισσότερη στήριξη στους πολίτες. Καλημέρα, κύριε Χατζηβασιλείου.
2: Καλή σας ημέρα. Βρίσκομαι στην Κροατία, στη Σύνοδο των Υπουργών των Μεσογειακών Χωρών της Ένωσης. Επομένως, και η ενέργεια και ο ευρωπαϊκός προπολογισμός είναι μοιραία στο τραπέζι των σημερινών συζητήσεων σήμερα εδώ που βρισκόμαστε.
1: Φαντάζομαι ότι οι μεσογειακές χώρες έχουν μια κοινή γραμμή, τουλάχιστον ως προς το τι θα μπορούσε να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τα καύσιμα, ή και μεταξύ των μεσογειακών χωρών υπάρχουν διαφωνίες.
2: Όχι, φαίνεται ότι εδώ υπάρχει μια μεγαλύτερη ταύτιση, μια και όλα τα σχετίζουμε, τα συνδυάζουμε με τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Οι μεσογειακές χώρες είμαστε νέα στον αριθμό. Ουσιαστικά ζητούμε δύο πράγματα. Να έχουμε μεγαλύτερη διάθεση πόρων στον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό την επόμενη εφταετία, για να μπορούμε να χρηματοδοτούμε και τις παραδοσιακές πολιτικές, για να το πω πάρα πολύ απλά, αγροτική πολιτική, αλληλευτική πολιτική, πολιτική συμμαχής, και ταυτόχρονα να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να δείξει μεγαλύτερη ευελιξία, ούτως ώστε να μπορούν οι κυβερνήσεις, οι εθνικές κυβερνήσεις, να στηρίζουν τους πολίτες τους σε περιόδους δύσκολες, όπως είναι για παράδειγμα αυτή την οποία διάγουμε τώρα λόγω της ενεργειακής κρίσης. Δεν είναι εύκολη συζήτηση και συμφωνία, όμως η επιστολή του Πρωθυπουργού ουσιαστικά, η οποία και αποτελεί αντικείμενο συζήτηση εδώ στα πηγαδάκια των συναδέρφων της αποδέσης που βρισκόμαστε εδώ στην Κροατία, ρίχνει ουσιαστικά, βάζει ουσιαστικά το θέμα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής συζήτησης. Ναι, λοιπόν, έχει αναγγείλει εδώ και μέρες, όπως θυμόσαστε, ο Πρωθυπουργός, ότι θα θέσει το θέμα της ενέργειας τη Σύνοδο Κορυφής που θα γίνει το 15 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες. Εμείς λοιπόν λέμε κάτι πάρα πολύ απλό και πρακτικό, ότι πρέπει να υπάρξει από την Ευρώπη η μεγαλύτερη δυνατή δημοσιονομική ευελιξία, ούτως ώστε να μπορέσουν οι κυβερνήσεις να στηρίξουν τα νοικοκυριά σε κάθε χώρα σε αυτό το ενεργειακό ράλι που φαίνεται και πάλι να ξεκινά, μια και εξελίξει στη Μέση Ανατολή, δεν φαίνεται για την ώρα ιδιαίτερα ιδίωνα.
0: Διάβαζα χθες στο Bloomberg με την επιστολή του κυρίου Πρωθυπουργού προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρότεινε μεταξύ άλλων τα κράτη του Μπλοκ ότι θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν τα πρόσθετα έσοδα από τον ΦΠΑ, τα οποία προκύπτουν από την απροσδόκητη άνοδο των γενικών τιμών, για να στηρίξουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Αυτή είναι μια πρόταση που την έχει προτείνει και η αντιπολίτευση εντωμεταξύ, που πιστεύετε είναι ρεαλιστική για να γίνει αποδεκτή?
2: Θεωρώ ότι είναι μια πρόταση που ο Πρωθυπουργός την καταθέτει με τεκμήρια και με συγκεκριμένο πολιτικό πλαίσιο, που θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης. Άλλωστε, σας θυμίζω τι ξεχωρίζει σήμερα, ότι η πρώτη κυβέρνηση η οποία παίρνει πρωτοβουλία για να τεθεί το θέμα σε συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο είναι η ελληνική. Το είχε, σας λέω, προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός, αλλά η χθεσινή επιστολή ουσιαστικά θέτει ένα σαφές πλαίσιο για το πού θέλουμε να πάμε. Και ναι, προσωπικά πιστεύω, και το συζητώ και εδώ με τους ομολόγους μου σήμερα στην Κροατία, ότι θα μπορούσε η Ευρώπη να δημιουργήσει δημοσιονομικό φόρο, ώστε να μπορούν οι χώρες να αξιοποιήσουν τα επιπλέον έσοδα από τον ΦΠΑ, τα οποία προκύπτουν εξαιτίας και των υψηλών ενεργειακών τιμών, ούτως ώστε να στηρίξουν τους πολίτες που έχουν ανάγκη.
1: Πιστεύετε ότι οι αντιδράσεις...
2: είναι μια πρόταση.
1: Πιστεύετε ότι οι αντιδράσεις που τις είδαμε να υπάρχουν και στο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας από χώρες του Βορρά θα μπορέσουν να καμφθούν? Γιατί πολλές φορές φτάνουμε σε αυτή τη συζήτηση, διαπιστώνουμε την ανάγκη, αλλά υπάρχει ένα σκληρό γκρουπ χωρών, όπως η Ολλανδία ανάμεσα σε αυτές, αναδιαστήματα η Γερμανία, που τελικά η δική τους αντίσταση δεν βοηθάει στο να πάει παρακάτω συζήτηση.
2: Κύριε Καντελή, σας θυμίζω ότι όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία, πάλι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν ο πρώτος ηγέτης στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ξεκίνησε να μιλάει για το φυσικό αέριο. Θυμόσαστε τότε με το πλαφόν. Καταναλώθηκε αρκετός χρόνος σε συζητήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να μπορέσουν να καταλήξουν τελικώς οι ηγέτες σε μια συγκεκριμένη πολιτική απόφαση. Εκτιμώ ότι και εδώ θα μπορούσε να συμβεί το ίδιο. Δηλαδή, θα έχουμε σίγουρα χώρες οι οποίες θα φέρουν αντιδράσεις, θα προβάλλουν εν πάση περιπτώσει έτσι, ερωτήματα δημοσιονομικού χαρακτήρα. Αυτή είναι η Ευρώπη, είμαστε μαθημένοι σε διαπραγματεύσεις. Αισιοδοξώ ότι στο τέλος της ημέρας θα μπορέσουμε να βρούμε ένα κοινό βηματισμό. Ξέρετε γιατί? Από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, οι τιμές του φυσικού αερίου, για παράδειγμα, στην Ευρώπη έχουν υπερδιπλασιαστεί. Αν δείτε τι συμβαίνει σήμερα στις τιμές, νομίζω ότι βρισκόμαστε στα υψηλότερα επίπεδα από τα τέλη του 2022 στις τιμές του αερίου. Αυτό τι σημαίνει? Ότι απειλείται ευθέως η ευρωπαϊκή οικονομία, τα νοικοκυριά και λήφθη η ανταγωνιστικότητα όλων μας. Εάν λοιπόν η Ευρώπη δεν αντιληφθεί ότι χρειάζεται να λάβει έκτακτα μέτρα για έκτακτες συνθήκες όπως αυτές τις οποίες ζούμε σήμερα, τότε αντιλαμβάνεστε ότι οι δυσκολίες θα γίνουν περισσότερες για την ευρωπαϊκή οικονομία και για όλους εμάς καταναλωτές.
0: 1,75 έχει φτάσει το φυσικό αέριο. Πέρυσι τέτοιο καιρό ήταν στο 1,1. Καλώς
2: ήρθατε. Κύριε Τζορέτο, στα λόγια μου. Είναι νομίζω ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να το έχουμε πολύ καλά στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Έχουμε φτάσει στα υψηλότερα επίπεδα από τα τέλη του 2022 τις διεθνείς τιμές του φυσικού αερίου. Νομίζω ότι αυτό τα λέει από μόνο του.
0: Άρα, κύριε Χατζηβασιλείου, όπως κερδίσαμε τη Γερμανία, να κερδίσουμε και σήμερα την Ολλανδία, να στείλουμε μήνυμα στους Βόρειους. Έτσι, ότι εμείς είμαστε εδώ ισχυροί.
2: Σημασία έχει, κύριε Τζολέτο, να μπορέσουμε οι Ευρωπαίοι ηγέτες σε τέτοιες δύσκολες στιγμές να βρίσκουν κοινά σημεία και κοινούς βηματισμούς. Αυτό νομίζω είναι το μεγάλο μας στοίχημα και έχει αποδείξει η ελληνική κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός ότι έχουν πολλές φορές καταφέρει να είναι οι προτεργάτες σε ένα κοινό βηματισμό. Θα δούμε λοιπόν και τώρα, ελπίζοντας ότι θα έχουμε και εδώ ένα ίσο αποτέλεσμα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια της εργασίας στο Split.
0: Πριν σας αφήσουμε και ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, να σας πούμε ότι τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom.
1: Καλή σας ημέρα από εμάς.
0: Μείνετε συντονισμένοι στο Sky, Γιώργος Μουρούτης και Δημήτρης Τούμπος εδώ στο Ραδιοθάλαμο σε πολύ λίγο.
3: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
5: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστοι.
6: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
4: Και τελείως άγνωστοι.
7: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
4: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε. Eurojackpot.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
3: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
4: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
2: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς.
8: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
9: Ο Νέρον στην αρχαία Ρώμη φορούσε γυαλιά ηλίου για να βλέπει τους μονομάχους στην αρένα. Το eyesight είναι στη Ρώμα. Τυχαίο. Eyesight. Οπτικά φακή επαφής. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
10: Ερμής 91,8 στα FM.
11: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Στο σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.

0: 101,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτήν την ώρα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, λόγω τροχαίου ατυχήματος στο ύψος της Νέας Χαλκιδόνας. Στο καθοδικό ρεύμα τα προβλήματα αρχίζουν από τύψεις μεταμόρφωσης και στο ανωδικό από τύψεις της λεωφόρου Αθηνών. Στην περιοχή των Λιωσίων διακόπη κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ολύμπου από τη συμβολή της με την οδό Βέρειας λόγω πρόσκρουσης φορτηγού σε κολόνα του ΔΔΕ. Στη Δίνη της Κακοκαιρίας βρίσκεται η Κρήτη, η οποία έχει τεθεί σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού μέχρι την Κυριακή το πρωί. Οι σειρές βροχές και καταιγίδες εκδηλώνονται ήδη σε Ηράκλειο, Λασίθη και Ρέθυμνο. Έχουν σταλεί προειδοποιητικά μηνύματα από το 112 για περιορισμό των μετακινήσεων στον οικισμό Μήνουνα Πεδιάδας, στο Δήμο Αγίου Νικολάου, καθώς επίσης στα χωριά Ζωνιανά και Λιβάδια και στον ορεινό όγκο Μιλοποτάμου Ρεθύμνου. Στον Μιλοπόταμο, η κακοκαιρία έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα με σπίτια να έχουν ήδη πλημμυρίσει. Η γέφυρα Διοσκουρίου κοντά στα Ζωνιανά κόπηκε στα δύο με αποτέλεσμα όχημα να εγκλωβιστεί στο σημείο και ένα ζευγάρι να μεταφερθεί προληπτικά στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Σε ισχύ είναι απαγόρευση κυκλοφορία στον κάμπο του οροπεδίου Λασιθίου. Η ισχυρή μπόρα το πρωί προκάλεσε σημαντικές καταστροφές στις καλλιέργειες. Σε ισχύ είναι απαγορευτικό απόπλο από και προς τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων. Στο λιμάνι του Πειραιά δεν υπάρχει γενικό απαγορευτικό απόπλο, ωστόσο έχουν ανακοινωθεί τροποποιήσεις σε δρομολόγια προς και από τα νησιά του Αργοσαρονικού. Με ταχύτητα που αγγίζει τα 206 χιλιόμετρα την ώρα, φέρεται να κινούνταν οδηγό στην Αττική Οδό, σε σημείο που το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας ήταν αρχικά 100 χιλιόμετρα και στη συνέχεια 70 χιλιόμετρα την ώρα. Το περιστατικό αποκαλύφθηκε έπειτα από ανώνυμη καταγγελία, η οποία έφτασε στις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μαζί με την καταγγελία διαβεβάστηκε και οπτικοακουστικό υλικό, στο οποίο είχε καταγραφεί μέσω κινητού τηλεφώνου η ένδειξη του ταχύμετρου οχήματος. Μάλιστα μεταδόταν ζωντανά μέσω του TikTok από συγκεκριμένο λογαριασμό. Η ειδικογραφία που σχηματίστηκε για τον περιστατικό έχει ήδη υποβληθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αθηνών. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην Αχαρνών, στην Αθήνα, όταν μοτοσυκλέτα που οδηγούσε 41 ετών άντρας συγκρούστηκε με ποδήλατο που οδηγούσε 12χρονος, ο οποίος εκείνη τη στιγμή προσπάθησε να διασχίσει κάθετα το οδόστρωμα. Ο οδηγός της μοτοσυκλέτας επιχείρησε να εγκαταλείψει το σημείο του ατυχήματος, ωστόσο ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, πρόκληση σωματικών βλαβών, οδήγηση χωρίς άδεια, επικίνδυνη οδήγηση για εγκατάλειψη του τόπου τροχαίου ατυχήματος. Ο 10χρονος τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής της Τεχεράνης στην απόπειρα αεροπειρατείας του αεροσκάφου στην χθεσινή πτήση θρίλερ από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ, άφησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου. Στη συνέντευξή του δήλωσε ότι δεν γνωρίζει το ακριβές υπόβαθρο του συγκυβερνήτη της πτήσης, ο οποίος επιτέθηκε στον κυβερνήτη σε μια πιθανή απόπειρα να προκαλέσει τη συντριβή του αεροσκάφους, αλλά προφανώς έτρεφε μίσους για τους Ισραηλινούς. Νωρίτερα είχε χαρακτηρίσει ήρωα τον πιλότο που δέχθηκε επίθεση από τον συγκυβερνήτη μέσα στο πιλωτήριο. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Νετανιάχου. Ο υποδράστης είτε ήταν τρομοκράτης είτε ήταν τρελός. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Εθνική Ποδοσφαίρου υποδέχεται σήμερα την Ολλανδία για τρίτη αγωνιστική του Nation League σε έντρα στις 10 παρτέρωτο στην Τούμπα. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ. Και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 με 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη θα είναι τοπικά ισχυρά, με μεγάλα ύψη βροχής. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησο, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στο νότιο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα και πάλι στην Κρήτη δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 6 με 8 μποφόρ και θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος το Σαββατοκύριακο, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα ανατολικά υπηρετικά και την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα. Οι βορειάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ και θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Στούμπο και τον Γιώργο Μουρούτη.

0: Καλημέρα. 1η Οκτωβρίου σήμερα, Δημήτρη. Καλό μήνα σε όλους.
1: Καλό σας μήνα. Καλό μήνα σε όλες και όλους.
0: Όλες και όλους, σωστά. Είναι ημέρα Θεού Πέμπτη. Ακούτε Sky. Η ώρα είναι 11 και 7 πρώτα λεπτά. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Τούμπος.
1: Μαζί με τον Γιώργο Μουρούτη.
0: Και μαζί και χώρια. Σήμερα, πριν πούμε για τις Διεθνείς Ημέρες που ξέρω ότι είσαι ήδη ενημερωμένος, να πούμε ότι γιορτάζουν οι Ρωμανοί. Είναι του Ρωμανού του Μελωδού. Και το αναφέρω γιατί νομίζω ότι πρόκειται για μια σπουδαία προσωπικότητα που άλλαξε την βυζαντινή υμνογραφία. Για όσους είτε γνωρίζετε είτε σιγοψιθυρίζετε ορισμένους από τους ύμνους της Εκκλησίας, όπως για παράδειγμα την υπερμάχο στρατηγό ή τον ακάθιστο ύμνο και άλλα πολλά, η Παρθένο σήμερα κτλ. Όλα αυτά οφείλονται στο Ρωμανό τον Μελωδό. Υπάρχουν βέβαια κάποιες ενστάσεις για κάποια υμνογραφία που το αποδίδεται, όμως θεωρείται πολύ επιδραστική η μορφή της εκκλησιαστικής υμνογραφίας και σε αυτόν οφείλονται τα περισσότερα έτσι ευχάριστα, θα έλεγα, απολυτίκια και υμνογραφία της εποχής. Και πάμε στα της ημέρας.
1: Εντάξει, εγώ το μόνο που θα πω είναι ότι είναι η Παγκόσμια Μέρα για τους Ηλικιωμένους, αν και είναι μεγάλη συζήτηση πλέον ποιοι είναι οι ηλικιωμένοι. Πριν 1,5 αιώνα γράφανε οι εφημερίδες, ηλικιωμένος άνδρας 40 ετών χτυπήθηκε από άμαξα. Είναι μια από τις αναφορές. Ναι, άμαξα εννοώ με άλογο.
0: Αυτό όμως είναι και η πρόοδος της κοινωνίας μας, διότι αυξήθηκε και το προσδόκιμο ζωής.
1: Ο μέσος όρος
0: και είναι καλύτερη ποιότητα ζωής για τις μεγαλύτερες ηλικίες. Όμως, ξέρω ότι εκεί είναι το μεγάλο στίχημα των σύγχρονων κοινωνιών, η υπογεννητικότητα σε συνδυασμό με τη γύρανση του πληθυσμού. Σύμφωνα με τις ενδείξεις, θα αυξηθεί κι άλλο το προσδόκιμο ζωής λόγω της τεχνολογικής εξέλιξης, λόγω των νέων φαρμάκων και των εμβολίων για ανίατες μέχρι σήμερα ασθένειες. Νομίζω λοιπόν ότι εκεί είναι και το μεγάλο στίχημα που θα πρέπει να εξετάσουν οι κυβερνήσεις. Αν για παράδειγμα θα αυξηθεί και το όριο της εργασίας των χρόνων που εργάζεται κάποιος, αν υπάρχει η δαπάνη προκειμένου να υπάρχει ευζοία για τους μεγαλύτερους ανθρώπους, δηλαδή κάποιος συνοδός, οι φαρμακευτικές τους αγωγές την ώρα που δεν είναι η ίδια η παραγωγή στις μικρότερες ηλικίες, γιατί ο κόσμος δεν είναι λόγω του δημογραφικού ο ίδιος που μπαίνει στην αγορά εργασίας.
1: Τώρα εντάξει, για να κάνω μια αντίστοιξη, το βασικό ζήτημα για τις σύγχρονες κοινωνίες, ιδιαίτερα τις πιο αναπτυγμένες και τις πιο δημοκρατικές που έχουν ένα βαθμό κράτους δικαίου, είναι με πόσο τρόπο θα συνεχίσουν να βλέπουν πρώτα τον άνθρωπο και τις ανάγκες του και μετά τους αριθμούς. Γιατί στην πραγματικότητα, πρώτα απ' όλα για να το συνδυάσουμε λίγο σε όσους μας ακούνε, και στην αρχαιότητα ακόμα υπήρχαν ξεχωριστά στρώματα κοινωνικά που ζούσαν και 80 και 85 χρόνια. Απλά τώρα ποια είναι η ποιοτική βελτίωση, αυτό που είπες πριν, είναι ο μέσος όρος. Έτσι πήγε μπροστά η ανθρωπότητα, αλλά ο μέσος όρος και οι χαρακτηρισμοί πολλές φορές δεν ανταποκρίνονται στη σημερινή πραγματικότητα. Είναι ένα θέμα, ας πούμε, να θεωρήσει κανείς αν ο ηλικιωμένος είναι με βάση τη συνταξιοδότηση τα όρια ηλικίας που από χώρα σε χώρα διαφέρουν. Από άποψη υγείας πάντως υπάρχει κάποτε λεγόμενη τρίτη ηλικία. Ουσιαστικά έχει ξεφύγει από τα 70, να το πω έτσι χοντροκομμένα, αν και ιατρικά επιστημονικά ακόμα γίνεται συζήτηση σε σχέση με το όριο του πάνω από τα 65 και 70, γιατί ο μέσος όρος και στη χώρα μας είναι γύρω στα 82 και στην Ευρώπη είναι λίγο ανεβασμένο ανάλογα τις χώρες. Και το τελευταίο που έχω να πω σε σχέση με αυτό είναι ότι επειδή σε πολλές χώρες ήδη συζητιέται το να ανέβει ο μέσος όρος της συνταξιοδότησης με βάση τα οικονομικά στοιχεία, νομίζω το κεντρικό στίχημα για τις ευρωπαϊκές χώρες πρωτίστως δεν είναι απλά να δουν τα όρια ηλικία σε σχέση με τη συνταξιοδότηση, αλλά είναι με ποιο τρόπο και με ποιες προϋποθέσεις οικονομικές βαστάνε το κοινωνικό κράτος που σήμερα σε παγκόσμια βάση ξεχωρίζει στην Ευρώπη όσες ατέλειες και να έχει, όσα ελλείμματα και να έχει.
0: Εγώ στο σχολείο σου.
1: Είναι από τα προσόντα της Ευρώπης ακόμη.
0: Προφανώς και όχι μόνο και της Ευρώπης και των χωρών που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ευρωπαϊκές χώρες όπως για παράδειγμα η Σουηδία. Το κοινωνικό κράτος είναι πάρα πολύ υψηλού επίπεδου. Εγώ απλώς θα μου επιτρέψεις να διαφωνήσω στο εξής αυτό που λες. Δηλαδή βάζεις λίγο ιδεολογικό πλαίσιο στην τοποθέτησή σου. Οι αριθμοί έναντι της κοινωνικής διάστασης. Εγώ θα σου πω ότι πρέπει να αλλάξει ίσως και το κοινωνικό μοντέλο. Για παράδειγμα, το κοινωνικό μοντέλο θα πρέπει να ενσωματώνει σε ίδιο επίπεδο, όπως γίνεται για παράδειγμα με την παιδεία ή την υγεία και την προστασία των μεγαλύτερων ηλικιών. Τι εννοώ? Εννοώ ότι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι 80, 85, 90 χρονών και δεν έχει οικογένεια, είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχει ευζοία. Χρειάζεται υποστήριξη, χρειάζεται άνθρωπο στο σπίτι, χρειάζεται υποστήριξη οικονομική για τα φάρμακά του, ίσως χρειάζεται να γίνουν κάποια κέντρα που να προσφέρουν υπηρεσίες ολιστικές, όπως λέει και η σύγχρονη γλώσσα μας. Νομίζω λοιπόν ότι αυτά όμως θα πρέπει να γίνονται στον απόλυτο βαθμό και με όρους αξιοπρέπειας, όχι με όρους όπως πολλές φορές γίνονται στις ημέρες μας. Εγώ μου έκανε εντύπωση, θα σου το πω, ότι φέτος και ο Πρωθυπουργός και ο κύριος Ανδρουλάκης στις ομιλίες τους βάλαν αυτή την παράμετρο. Και μου έκανε εντύπωση γιατί είναι μια κουβέντα που γίνεται στο εξωτερικό, άρα να γίνει μια πρόβλεψη στο λεγόμενο κοινωνικό κράτος, προκειμένου οι μεγαλύτερες ηλικίες να μην αισθάνονται απομονωμένες, αλλά να αισθάνονται ουσιαστικό μέρος του κοινωνικού συνόλου και να έχουν τις ίδιες.
1: Εντάξει, είναι από τα κεφάλαια της σύγχρονης κοινωνικής πολιτικής που πρέπει να βλέπει κανείς λίγο χοντροκομμένα. Θα θυμίσω ότι στην οχταετία εκείνη του πρώτου Πασόκ, νομίζω η διαμόρφωση, έστω και στα σπάργανα των ΚΑΠΗ, έδινε ένα σήμα μιας προσπάθειας κοινωνικοποίησης των ηλικιωμένων της γειτονιάς. Άσχετα πώς εξελίχθηκε και πόσο καλά λειτουργήσε ή όχι, αλλά ακόμα και σήμερα,
0: υπάρχει,
1: έχει πολλές δυνατότητες.
0: Υπάρχει ένας χώρος για να βρίσκονται οι μεγαλύτεροι άνθρωποι.
1: Και για να πάω στο σήμερα, να προσθέσω.
0: Να δώσεις τα εύσημα, όχι στο Πασόκ, στο μακαρίτι του Ανδρέα Λεντάκη, που το είχε πρώτο εφαρμόσει στο Δήμο Ημιτού και το πήρε ως πρότυπο το Πασόκ και το εφάρμοσε ως κυβέρνηση. Και μάλιστα τα έχει αποδώσει τα εύσημα στον Λεντάκη στην ώρα του. Οπότε να το λέμε αυτό. Ήταν καλός δήμαρχος ο Λεντάκης.
1: Όπως και όταν ήταν κοινοτάρχης, δήμαρχος και ο Μακαρίτης ο Γλέζος. Λοιπόν, αλλά ήθελα να προσθέσω κάτι. Ένα από τα θετικά βήματα της σημερινής κυβέρνησης είναι η ιστορία του βοηθού του ηλικιωμένου ή της οικογένειας, όπως λέω. Τώρα, βέβαια, ακόμα θέλει ένα ζήγισμα να δούμε στους επόμενους μήνες πώς θα υλοποιηθεί.
0: Ευρωπαϊκή πολιτική.
1: Αλλά αυτό είναι ένα από τα βήματα που είναι προς τα μπρος, για να
0: και
1: τα λέμε.
0: Πρέπει, όπως το λες, να ενσωματωθεί ωραία.
1: Όπως λέμε, προσπαθώ να μείνω ψύχρεμος θεσμικά και ιστορικά.
0: Και καλά κάνεις και το βάζεις πάρα πολύ ωραία.
1: Έχει σημασία. Και μετά, για να το τελειώσω, τελικά και η ζωντάνια της ηλικίας, γιατί και η συνταξιοδότηση, ένα άλλο από τα θετικά που έγινε, παρότι η αντιπολίτευση.
2: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγακύκλους. Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα. Και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις. Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ. Ερμής 91,8 στα FM.
0: Ανανέωσης, αν θέλετε, των πρωταγωνιστών. Αλλά μια που λέμε για τις ημέρες, μην ξεχάσουμε την ημέρα της Κύπρου, την μέρα της ανεξαρτησίας της Κύπρου από την Βρετανική αποικιοκρατία, από την Βρετανική κατοχή. Σαν σήμερα το 1960 ουσιαστικά καθιερώθηκε να εορτάζεται η μέρα της ανεξαρτησίας της Κύπρου, των αδερφών μας θα έλεγα Κυπρίων, μια σπουδαία ημέρα που οφείλεται στο δικό τους απελευθερωτικό αγώνα, στον αγώνα της ΕΟΚΑ.
1: Θα την κάνουμε τις επόμενες μέρες λίγο τη συζήτηση, γιατί πρέπει να θυμίσουμε μερικά πράγματα.
0: Σε τσιγκλάω.
1: Με τσιγκλάσει, γιατί εδώ υπάρχουν πολλές πλευρές.
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχει
1: Έλληνας που δεν καταλάβαινε, ιδιαίτερα και πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά, την ανάγκη η Κύπρος να είναι ενωμένη με την Ελλάδα. Αυτό ήταν μια λογική.
0: Ήταν το πάγιο αίτημα, μια λογική
1: σκέψη να έχει κανείς, αλλά τώρα πλέον να συνεννοηθούμε διαφορετικά μετά το έγκλημα της δικτατορίας, κυρίως της δικτατορίας. Γίνανε και άλλα λάθη, αλλά τέλος πάντων τώρα να μιλήσουμε γι' αυτό.
0: Σύμφωνη.
1: Νομίζω ότι πλέον αλλάξαν οι όροι και πρέπει όλοι να καταλάβουν ότι ο σημερινός χάρτης πρέπει να διατηρήσει το ενιαίο της Κυπριακής Δημοκρατίας, την αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων και την προσπάθεια μιας συνδιαμόρφωσης, μιας ομοσπονδίας, όπως λέμε, των δύο κοινοτήτων. Δύσκολα πράγματα. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουν να γίνουν, θα τα πιάσουμε άλλη μέρα.
0: Αλλά είναι πάντα ανοιχτά.
1: Αλλά
0: δεν
1: νομίζω.
0: Νομίζω δεν έχει χάσει την.
1: Έχει αλλάξει όμως το δεδομένο και το στατιστικό τώρα που καταλαβαίνεις τι σημαίνει. Τώρα μετά από 50 χρόνια, ιδιαίτερα με τους επικισμούς, οι οποίοι έχουν αλλοιώσει και τη δημογραφική σύνθεση στα κατεχόμενα.
0: Αυτό συμφωνούμε.
1: Και αυτό είναι μια νέα πραγματικότητα. Γιατί ο άλλος μένει 40 χρόνια στην Κύπρο και έχει γεννήσει παιδιά. Αυτά τα παιδιά που γεννήθηκαν στην Κύπρο, τώρα για να είμαστε σοβαροί.
0: Πάντως, σου θυμίζω,
1: θα πρέπει να είναι Κύπροι πολίτες. Άλλο ένα. Άρα
0: συμφωνούμε.
1: Τεράστια ζητήματα.
0: Σου θυμίζω πάντως, παρά τον επικισμό, στο δημοψήφισμα για το σχέδιο ΑΝΑΝ έδειξαν τη διάθεσή τους να έχουν ευρωπαϊκή ελπίδα και ευρωπαϊκή προοπτική οι κάτοικοι των κατεχομένων.
1: Τώρα ξύνεις πολλά, είναι μεγάλη
0: παρά
1: συζήτηση.
0: Παρά το γεγονός ότι εγώ διαφωνώ απόλυτα
1: μεγάλη
0: με
1: συζήτηση.

0: του καφέ και δεν οφείλεται μόνο στα μεταφορικά κόστη, κυρίως οφείλεται στο El Niño και στην αλλαγή του κλίματος και στην μείωση της παραγωγής ή στην αλλίωση της παραγωγής σε κάποια σημεία του πλανήτη. Προκαλείται, αν θέλετε, μια οξύτητα στον καρπό του καφέ λόγω του κλίματος, είτε της πολύ μεγάλης ζέστης είτε της ξηρασίας.
1: Να πω και κάτι ακόμα για την ιστορική μνήμη, ιδιαίτερα για τους νεότερους που μας ακούνε. Επειδή είναι η μέρα που σαν σήμερα βγήκε τότε η απόφαση του ιστορικού δικαστηρίου της Νιρεμβέργης που καταδίκασε τους ναζιστές αρχιεγκληματίες του χιτλερικού καθεστώτος, καλό θα είναι να αναζητήσουν περισσότερες λεπτομέρειες και να τα θυμούνται, γιατί νομίζω παραμένουν ακόμα επίκαιρα με τις ανοησίες και τις ακρότητες και τους φανατισμούς πολλών μιμητών, κακών ή κακοπροηγούμενων μιμητών. Τέλος πάντων, να μην τα ξεχνάμε αυτά, γιατί σημάδεψαν ολόκληρη την ανθρωπότητα και όχι μόνο την Ευρώπη.
0: Πριν πάμε στα δικά μας να συστηθούμε, Δημήτρη, πέραν ημών που ξέρετε ότι ποιους ακούτε, απέναντί μας στη ρύθμιση του ήχου είναι ο κύριος Γιώργος Βραχνός, ο κύριος Δημήτρης Γιαννίρης στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στη μουσική μας επιμέλεια η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό κέντρο η κυρία Ρούλα Βρετάκου και ο κύριος Πέτρος Μωραήτης. 210-4800-170-4 το τηλέφωνό μας, και γνωρίζετε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε επίσης μαζί μας μέσω διαδικτύου skyradio.gr και μέσω Viber 698-123-1003. Επαναλαμβάνω, 698-123-1003. Να πούμε επίσης, Δημήτρη, εγώ πριν μπούμε στην βαριά θεματολογία μας, ότι θέλω να σου πω ότι μου έκανε φοβερή εντύπωση η απόπειρα εκτέλεσης με την θανατηφόρο ένεση μιας καταδικασμένης 50χρονης στο Τενεσί. Και γιατί μου έκανε φοβερή εντύπωση? Πρώτον, εγώ προσωπικά είμαι κατά της θανατικής ποινής, όπως νομίζω οι περισσότεροι από εμάς. Ο δυτικός κόσμος λίγο πολύ το έχει
1: απορρίψει. Πλην Αμερικής, γιατί πολλές πολιτείες κρατάνε ακόμα.
0: Ακόμα συνταγματικά κατοχυρωμένο αυτό το δικαίωμα στις πολιτείες να επιλέγουν αν θα εφαρμόσουν ή όχι την θανατική ποινή. Εγώ ως πολίτης είμαι αρνητικός σε αυτό, έστω και αν έχουν διαπραχθεί τα μεγαλύτερα εγκλήματα, γιατί δεν είσαι Θεός να αφαιρείς ζωή. Τη ζωή την αφαιρεί και τη δίνει μία δύναμη υπέρτατη ημών. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, η 50χρονη καταδικαστήσα σε θανατική ποινή. Γιατί όταν ήταν πιτσιρίκα είχε σκοτώσει μία συμμαθήτριά της στα 18 της, σήμερα 50. Σήμερα οδηγήθηκε το πρωί στην αίθουσα θανάτωσης, της χορηγήθηκε η πρώτη ένεση, δεν έπιασε η πρώτη ένεση.
1: Δεύτερη ένεση.
0: Βάσει του νόμου δεύτερη ένεση, δεν έπιασε η δεύτερη ένεση και η γυναίκα αυτή είναι ακόμα ζωντανή. Και μάλιστα αυτό το ζήτημα γεννάει ένα τεράστιο νομικό κενό, γιατί δεν έχει προβλεφθεί τι γίνεται μετά την δεύτερη ένεση, αν τελικά δεν καταφέρει να πετύχει τον στόχο της, δηλαδή να θανατώσει τον κατάδικο, και δόθηκε εντολή να σταματήσει η διαδικασία από τον κυβερνήτη του Τενεσί, τον κύριο Μπιλ Λί, και επίσης διέκοψε ο ίδιος όλες τις υπόλοιπες εκτελέσεις που είχαν προγραμματιστεί για το 26, διατάσσοντας ανεξάρτητη έρευνα για το τι συνέβη. Νομίζω ότι αυτή η υπόθεση θα είναι μια υπόθεση που θα γεννήσει νέα νομολογία στην Αμερική και νέα ηθικά διλήμματα που, όπως βάζουμε και εμείς, νομίζω θα μπουν και εκεί. Βεβαίως με τον πρόεδρο Τραμπ είναι λίγο πιο πληθωρικός ο τρόπος που συζητούνται αυτά τα ζητήματα και δεν υπάρχει περιθώριο για πιο ψύχρεμες προσεγγίσεις.
1: Ούτως ή άλλως ο κύριος Τραμπ είναι θέμα ποιας μέρας, είπαμε, πώς αντιμετωπίζει μια σειρά ζητήματα. Και μια και λέμε τώρα για αυτά, να πούμε ότι σήμερα είναι επίσημα και η τελευταία μέρα που αποχωρούν οι τελευταίοι στρατιώτες Αμερικανοί από το Ιράκ. Μερικοί πανηγυρίζουν. Πανηγυρίζει και ο Τραμπ, που λέει ότι αποδείχθηκε ότι ολοκληρώσαμε επιτυχημένα την αποστολή μας. Εγώ θα ήθελα να ξαναπώ ότι όλη αυτή η ιστορία.
0: Μετά από 23 χρόνια φεύγουν οι αμερικανικές δυνάμεις.
1: Και πάνω από 5.000 απώλειες Αμερικανών. Μιλάω στρατιωτικών, δεν μιλάω τώρα για τους αμάχους και τα λοιπά.
0: Ένας πόλεμος χωρίς ηθική υπόσταση, διότι επικαλέστηκαν τα περίφημα
1: από
0: χημικά του Ιράκ, τα οποία ήταν προς. Παρήγαγαν στο Ιράκ ο στρατός τα χημικά. Αποδείχθηκε εκ των υστέρων ότι ήταν μια πληροφορία που κατασκευάστηκε προκειμένου να υπάρχει.

0: και ένα ηθικό υπόβαθρο για την εισβολή στο Ιράκ.
1: Και βλέπουμε πόσο εκρηκτική παραμένει η περιοχή, όχι μόνο με τα τωρινά, αλλά και μέσα στο Ιράκ. Άλλωστε, ήδη βγήκαν ανακοινώσεις από τα απομεινάρια διαφόρων τρομοκρατικών φανατικών οργανώσεων που λένε θα δείτε τι έρχεται κτλ.
0: Υπάρχει μεγάλος φόβος ότι θα κυριαρχήσει ο ISIS πάλι στην, το Ισλαμικό κράτος στο Ιράκ. Ήδη κάποιοι προετοιμάζονται. Σε κάθε περίπτωση όμως η επίσημη κυβέρνηση Βαγδάδης, η οποία είναι φιλοδυτική, φιλοαμερικανική, κήρυξε σήμερα την ημέρα ως ημέρα εθνικής κυριαρχίας και κήρυξε επίσης και τριήμερο εθνικό εορτασμό. Αλλά ποιος είναι αυτός που θα καλύψει το κενό ισχύος, όπως πολύ σωστά είπες Δημήτρη, αυτό είναι το ερώτημα το οποίο επικρατεί αυτή την περίοδο. Το τελευταίο που μας λείπει είναι να έχουμε τέτοιου τύπου αναστάτωση και ένα fail state και στο Ιράκ, ενώ είχε σταθεροποιηθεί η κατάσταση. Συνορεύει με το Ιράν, έχουμε αντίστοιχες καταστάσεις στη Συρία.
1: Και έχει προηγηθεί και η αποτυχία, η παταγώδης αποτυχία και όχι μόνο των Αμερικανών, αλλά ευρύτερα της Ατλαντικής Συμμαχίας υποτιθέμενης και άλλων πολλών στο Αφγανιστάν, που αυτές τις ημέρες έχουμε αναζωπήρωση των συγκρούσεων με το Πακιστάν.
0: Βεβαίως.
1: Και αυτό τι δείχνει, είναι αυτό που λέμε το άσβεστο πάθος. Κάποτε να θυμίσουμε το. Πώς να το πω τώρα, ότι ουσιαστικά το Πακιστάν στήριζε το καθεστώς των Ταλιμπάν σε ένα βαθμό, μέχρι που άλλαξε τακτική.
0: Ισλαμικό το
1: και είχε και μεγάλο προσφυγικό κύμα, αλλά τώρα αντιμετωπίζει πιο σκληρά όσο γίνεται, γιατί όπως καταγγέλει επίσημα το καθεστώς του Πακιστάν, καταγγέλει ότι η ηγεσία των Ταλιμπάν αφήνει μια σειρά ομάδες να κάνουν τρομοκρατικές ενέργειες στο έδαφος του Πακιστάν και γι' αυτό βομβάρδισε. Τώρα, από τη μια πλευρά λένε ότι ήταν τρομοκράτες που σκοτώθηκαν τα γνωστά σε μικρή κλίμακα, ενώ η γνωστή προπαγάνδα, και από την άλλη το καθεστώς των Ταλιμπάν λέει ότι ήταν άμαχοι, γυναίκες και παιδιά και ηλικιωμένοι.
0: Σε αυτό το περιβάλλον, Δημήτρη, περιμένουμε τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών την επόμενη εβδομάδα, στις 6 και 7 Οκτωβρίου, τον Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος θα βρίσκεται στην Αθήνα. Στο πρωτοσέλιδο ρεπορτάζ Καθημερινή σήμερα αναφέρεται ότι η επίσκεψή του θα έχει χαρακτήρα επίσκεψης τόνωσης των σχέσεων με την Ελλάδα και το να δείξει ότι είναι πολύ στενή αυτή η σχέση και ότι είναι στρατηγικός σύμμαχος. Όμως πάμε σε διαφημίσεις, γιατί μας μαλώνουν εδώ οι συνάδελφοι και θα τα συζητήσουμε
1: μετά
0: το διάλειμμα μαζί με τα δικά μας τα οικονομικά, τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού αλλά και την προοπτική που έχουμε μπροστά μας.
2: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας.

0: Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Άκου την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
1: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Νόβη μετανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
2: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πώς είπατε?
5: Κρύο. Ας γελάσω. Ελάτε τώρα. Αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
6: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
8: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
7: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
9: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
10: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
11: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
13: Α, ένα σκιούρος που μιλάει.
12: Α, ναι.
14: Εμείς, 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
15: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
16: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας, ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία, τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
17: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Εμείς 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Γρούστηκε με ποδήλατο που οδηγούσε 12χρονος. Ο οδηγός της μοτοσυκλέτας επιχείρησε να εγκαταλείψει το σημείο του ατυχήματος, ωστόσο ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς. Ο ανήλικος τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές στα βόρεια, έως 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε 11:33, Δημήτρη. Πήγε η ώρα. Απλώς να πω, διαβάζω ένα μήνυμα και έχετε δίκιο, με διορθώνετε. Είπα ότι η Σουηδία δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προφανώς και είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν εννοούσα τη Σουηδία. Εν πάση περιπτώσει, σας ευχαριστώ για την διόρθωση. Πάντως η Σουηδία σε κάθε περίπτωση έχει ένα κοινωνικό κράτος το οποίο είναι πρότυπο. Βεβαίως τώρα έχουν αρχίσει διάφορα φωνές που θεωρούν ότι η μετανάστευση αυτό αλλοιώνει, λέει, το κοινωνικό κράτος στην Σουηδία, γιατί οι υπηρεσίες αυτές δεν μπορούν να διαχέονται, γιατί δεν είναι τόσο καλές όσο ήταν στο παρελθόν.
1: Υπάρχει θα πούμε συζήτηση και για τα οικονομικά λίγο μετά, γιατί είναι οι χώρες οι βόρειες που προσπαθούν τώρα να φρενάρουν μερικά ζητήματα. Θα τα πούμε. Απλά θέλω να προσθέσω κάτι, επειδή λέμε για διάφορα ζητήματα που εγώ νομίζω ότι βοηθάμε τους συμπολίτες μας αν τα ακούνε και μετά στα κρίνουν στη συνέχεια. Εχθές έκανε μια βαρισίμαντη ομιλία ο Υπουργός Πολέμου, όπως λέει ο Τραμπ, στην Αμερική, ο φοβερός Χέξερτ, για τον οποίο έχουν ακουστεί πολλές κριτικές. Υποτίθεται ότι ακόμα και ο ίδιος ο Τραμπ του τράβηξε το αυτί, γιατί θεωρεί ότι στα θέματα εξοπλισμού έχει βρεθεί λίγο κενός. Τι ανακοίνωσε όμως, αυτό έχει σημασία, δεν έχει ξαναγίνει στην Αμερική, ότι από τους κορυφαίους αξιωματικούς σε όλα τα όπλα, που υπολογίζονται περίπου σε ένα χιλιάρικο, το λέω σε αριθμό χοντροκομμένα, περίπου το 25% θα απομακρυνθεί άμεσα από το στράτευμα, γιατί όπως είπε, το λέω να μην το εξαντλήσω τώρα, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, μέσα στην ομιλία του που έκανε σε ένα επιτελικό, σε μια σύσκεψη εκεί κεντρική, ότι οι κλόουν πρέπει να βγουν έξω επιλέξει, δεν το παραλαμβάνω. Και οι πατριώτες καουμπόιδες ή θα είναι μέσα, γιατί με την τεστοστερόνη ψηλά εμείς θα απαντήσουμε στα ζητήματα. Τώρα τι να πεις όταν ο Υπουργός Πολέμου
0: πεις,
1: λέει τίποτα, αυτά τα πράγματα, δεν λέω τίποτα άλλο.
0: Δεν είναι το πρώτο σχόλιο που κάνει με αντίστοιχη έτσι ρητορική έξαρση. Σε κάθε περίπτωση πάντως να πούμε ότι η προϋπηρεσία του ήταν πολύ ισχυρή για να επιλέγει για αυτό τον ρόλο. Ήταν τηλεσχολιαστής στο Fox. Οπότε αυτός ο ρόλος νομίζω του έδωσε
1: και μιλάμε
0: τη δυνατότητα
1: στη συγκυρία,
0: να γίνει Υπουργός
1: στη
0: Πολέμου.
1: Στη συγκυρία, επειδή είπες για τον Ρούμπιο και θα τα ξαναπούμε, ενώ ετοιμάζει τις βαλίτσες του για να έρθει στην Αθήνα. Να πω μόνο ένα γρήγορο σχόλιο. Είναι και αυτό ένα βήμα.
0: Κύριο Πετράκη, πες το σχόλιο.
1: Το τελειώνω,
0: για να τον
1: καλημερίσουμε. Εχθές λοιπόν ο Ρούμπιο έβγαλε μια εντολή ότι πρέπει να φύγουν οι διαπραγματευτές της Τεχεράνης από την Αμερική. Πάνω που φεύγαν και όλα εδώ που τα λέμε. Mm-hmm. Και γεγονός είναι ότι φύγανε. Και είπε συγκεκριμένα ότι ακόμα και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Αραχτσή.
0: Ναι.
1: Και λέω τώρα, απ' τη μια έχουμε λοιπόν αυτές τις σπασμωδικές κινήσεις και απ' την άλλη αυτές τις εξαγγελίες. Αυτό δείχνει ότι μόνο ανίσχυοι μπορούμε να συνεχίσουμε να είμαστε. Και ας περάσουμε τώρα στα οικονομικά που έχουν όλα μια συνάρτηση ευρύτερη. Να ακούσουμε τον κύριο Πετράκη.
0: Καλημέρα κύριε Πετράκη, τον ομότιμο καθηγητή και εξαιρετικό φίλο της εκπομπής και πάντα αναλυτικό στην προσέγγιση του. Καλημέρα.
2: Σας ευχαριστώ, καλημέρα και σε εσάς. Είναι εντυπωσιακά αυτά που μας συμβαίνουν. Δεν σας κρύβω ότι με ανησύχησε αυτή το ότι θα πρέπει να φύγουν από την Αμερική περισσότερο, διότι ελπίζουμε να διατηρηθεί η παρούσα κατάσταση, διότι αν χειροτερέψει τα πράγματα θα γίνουν πάρα πολύ δύσκολα για τα οικονομικά.
0: Σε κάθε περίπτωση, επειδή βάζετε αυτή την εξίσωση και πριν τη βάλετε στη μεγάλη της διάσταση, να πούμε ότι η επίσκεψη του Ρούμπιο στην Αθήνα έχει και ατζέντα οικονομική, έχει ατζέντα που αφορά και την Ουκρανία και τα στενά και την άμυνα και τους εξοπλισμούς και προφανώς το αμερικανικό LNG που βρίσκεται και στο επίκεντρο και
2: βέβαια
0: κριτικής. Άρα θα έχει και αυτή η επίσκεψη σημαντική διάσταση και για τη χώρα μας σε ό,τι αφορά την οικονομία.
2: Αναμφισβήτητα θα είναι και θα είναι σημαντική ο κάθετος άξονας και η αλλαγή της του συνόλου των δυνατοτήτων που αντιμετωπίζουν οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης από πλευράς προμήθειας ενεργειακών πόρων. Εμείς παίζουμε ένα πολύ σοβαρό ρόλο και αυτό, όπως και να το κάνουμε, θα μας ευνοήσει και μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Άρα είναι πολύ σημαντικό αυτό από αυτή την άποψη. Ελπίζουμε να κάπως να μειωθούν και οι εντάσεις στον κόσμο, διότι αντιλαμβάνεται κανείς ότι με τέτοια υψηλό βαθμό έντασης στο οποίο ζούμε, τα πράγματα είναι στην καθημερινότητά μας αρκετά δύσκολα. Αυτό είναι το ζήτημα το οποίο αυτή τη στιγμή μας απασχολεί. Να δούμε αν οι σημερινές συνθήκες ας διατηρηθούν έτσι όπως είναι σήμερα. Έστω στο 97, στο 98 το Brent, στο 95. Μην αρχίσουν να συζητάμε για 110-120, μην δούμε τη χειροτέρευση.
0: Καθηγητά, μια που το βάζετε στην εξίσωση, και συγγνώμη Δημήτρη που σου παίρνω προκαταβολικό στο λόγο, μια που το βάζετε στην εξίσωση, ακούσαμε πριν λίγο διάστημα και τον Πρωθυπουργό αλλά και τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης να λένε ότι η πρόβλεψη του προϋπολογισμού έχει γίνει με την τιμή του βαρελιού κάτω από τα 100 δολάρια. Αν πράγματι η τιμή φτάσει στα 110-115 όπως μας λέτε, οι προτεραιότητες της οικονομίας...
2: Σαν κακό σενάριο.
0: Έτσι, σαν κακό σενάριο. Οι προτεραιότητες της οικονομίας αλλάζουν. Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού μπορούν να υποστηριχτούν, για παράδειγμα, όπως και οι χθεσινές, όπως και άλλες που έκανε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
2: Κύριε Μουρούτη, θεωρώ δεδομένο ότι οι εξαγγελίες της Θεσσαλονίκης θα τηρηθούν. Δεν μπορώ να σκεφτώ εγώ κάτι άλλο. Θεωρώ δεδομένο ότι θα γίνουν τα 2,2, δηλαδή θα υπάρξουν. Θεωρώ δεδομένο ότι θα περάσουμε σε μια φάση υποστήριξης του ενεργειακού κόστους και του κόστου θέρμανσης. Εκτιμούμε αυτά που ανακοινώθηκαν χθες, τα εκτιμώ γύρω στα 20 εκατομμύρια. Μιλάω για τις 15 μέρες, αλλά αν διατηρηθεί αυτό το σενάριο για ένα χρόνο συν την επιδότηση της θέρμανσης, τα εκτιμώ γύρω στα 500 με 600 εκατομμύρια. Αυτά, κύριε Μουρούτη μου, αρχίζουμε και μπαίνουμε στα κόκκινο.
0: Δηλαδή, σημαίνει κόκκινο. Τι θα σημαίνει κόκκινο για μας?
2: Δημοσιονομικό έλλειμμα.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό εννοώ.
0: Άρα σημαίνει σφίξιμο του ζωναριού, σημαίνει νέα μέτρα προφανώς.
2: Όχι ακόμα. Κοιτάξτε, ζήσαμε στο κόκκινο και επί COVID για 1-2 χρόνια. Δηλαδή θέλω να πω ότι και γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία η δημοσιονομική ισορροπία, αν χρειαστεί να κάνουμε ένα βήμα παραπέρα και να στηρίξουμε αυτούς που πρέπει να στηρίξουμε, δίνοντας συγχρόνως και το μήνυμα μειώστε την κατανάλωση. Αλλά πρέπει να στηριχθούν οι άνθρωποι και οι επιχειρήσεις βεβαίως. Άρα είμαστε σε αυτό το δρόμο αυτή τη στιγμή. Ελπίζουμε οριακά από πλευράς δημοσιονομικών αποτελεσμάτων για το 27, αυτό είναι που μετράω εγώ, δεν έχει νόημα το 26, μετράω το 27, αν είμαστε σε κόκκινο ή σε πράσινο, είμαστε οριακά, θα πρέπει να ασκηνοποιηθούν τα μέτρα για να είμαστε βέβαιοι. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι από εδώ και πέρα όποιος βγαίνει και όποιος λέει να κάνουμε αυτό, να κάνουμε το άλλο, να κάνουμε το παράλληλο, να λέει τι θα κόψουμε ή να έχουμε έλλειμμα. Και ό,τι πρακτικά αυτό σημαίνει. Είναι δηλαδή και μια πολιτική συζήτηση. Συνεπώς πρέπει να βάλουμε τα πράγματα με το όνομά τους για να ξέρουμε πού οδεύουμε και σαν νοικοκυριά και σαν πολιτεία.
1: Επειδή έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να ασχολούμαστε πολύ πιο προσεκτικά με τα οικονομικά, τουλάχιστον στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτό είναι ένα βήμα μπρος στην δημόσια συζήτηση και μας βοηθάτε σε αυτό, κύριε Πετράκη. Απλά θέλω να επισημάνω το εξής και να το σχολιάσετε. Έχουμε δύο τρόπους να προσεγγίζουμε τα ζητήματα και στην Ευρώπη και στη χώρα μας. Μία αμιγώς οικονομοτεχνική και μία ευρύτερα, θα έλεγα, οικονομικοστρατηγική. Πάσχουμε και στα δύο, το λέω και ευρωπαϊκά πρώτα και μετά ελληνικά. Διότι όλο και περισσότερο φαίνεται η ολιγορία και η αδυναμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι σήμερα τουλάχιστον, να μπορέσει να απαντήσει γρήγορα. Είδαμε, ας πούμε, αυτή τη γραφικότητα προχθές της άτυπης συνόδου των Υπουργών Ενέργειας, που δεν μπόρεσε να δώσει κάποια κατεύθυνση. Ας ελπίσουμε στις επόμενες συναντήσεις τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο που θα κάνουν οι ηγεσίες της Ευρώπης κάπου να καταλήξουν. Γιατί είδαμε ότι και ο Πρωθυπουργός εχθές, να το προσθέσω αυτό γιατί χάνεται στη δημόσια συζήτηση, έστειλε την επιστολή. Αυτή η επιστολή δείχνει κάτι και προς τα μέσα και προς τα έξω, κατά τη γνώμη μου. Αυτό, επειδή το σχολιάζαμε με τον Γιώργο και πριν το καλοκαίρι, ότι ερχόταν ο βαρύς χειμώνας, δεν χρειάστηκε να μας τα πει εδώ ο Κομισάριος της Ενέργειας της Ευρώπης που είναι καθυστερημένος, λέω το εξής. Πράγματι, αν δεν υπάρξει ευρωπαϊκή ζυγοσταθμισμένη σοβαρή κίνηση, θα είναι πολύ βαρύς και πολύ κόκκινος ο χειμώνας. Και μετά πάμε στα δικά μας τα οικονομικά.
2: Σωστά. Να το σχολιάσω. Υπάρχει απάντηση. Αυτή τη στιγμή ζητάει ο Πρωθυπουργός την άρση κάποιων ορίων τα οποία τίθενται στη δημοσιονομική διαχείριση. Αλλά μην φανταστείτε ότι αυτά τα όρια είναι όρια τα οποία είναι απαγορευτικά ή χρειάζεται σαν και καλά μια άδεια, και ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δώσει την άνεση να υπάρχουν μέτρα. Έχει να κάνει με την τήρηση της δημοσιονομικής, εγώ θα έλεγα, συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι δηλαδή το δομικό ζήτημα. Και αυτό θα το αντιμετωπίσουμε και θα δείτε ότι θα αντιμετωπιστεί και η Ευρώπη έχει εικόνα αυτών των δεδομένων, αλλά ανάλογα με τις δυνατότητες η κάθε χώρα περνάει και στη διαφοροποίηση των μέτρων. Δεν είναι εύκολο να πάρεις και μια ενιαία θέση, θα μου πείτε, εκτός εάν σκέφτεσαι να κάνουμε πάλι ένα ταμείο σαν αυτό που κάναμε στον COVID. Δεν υπάρχουν αυτές τις συνθήκες αυτή τη στιγμή για να αρχίσει να σκέφτεται κανείς για τη δημιουργία, δηλαδή για τη δημιουργία κοινού δανεισμού, ο οποίος θα επιστρέψει στις χώρες. Είμαστε αρκετά μακριά από αυτό.
1: Ναι, είμαστε, νομίζω... κύριε Πετράκη, μπορεί να είμαστε μακριά πολιτικά ή και ίσως οικονομοτεχνικά, αλλά εδώ χρειάζεται μια πολιτική τολμηρή κίνηση προς τα μπρος για την Ευρώπη. Αλλιώς νομίζω αυτό που έρχεται είναι πολύ μεγαλύτερο από τις καταιγίδες που βλέπουμε μέχρι τώρα.
2: Σωστά.
1: Και το λέω και οικονομικά, το λέω και κοινωνικοπολιτικά, με συγχωρείτε. Ναι, δηλαδή, ναι. Κοιτάξτε να δείτε, να πούμε κάτι για τους ακροατές μας, απλά και συνεχίστε εσείς την ανάλυση σας.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Η ελληνική κυβέρνηση, το ότι χτες ανακοίνωσε ας πούμε τις 120 δόσεις, κατά τη δική μου γνώμη περίπου 3 χρόνια επέμενα ότι έπρεπε να γίνει αυτό, δεν με νοιάζει που συμπίπτω ή δεν συμπίπτω με, με πολιτικές θέσεις, συγκυρίες. Αλλά τέλος πάντων είναι μια κίνηση που νομίζω κάπως μπορεί να απελευθερώσει κάποιους. Αλλά δεν είναι αυτό το δομικό. Το δομικό είναι ότι η πορεία της Ελλάδας στην Ευρώπη και της Ευρώπης συνολικά για το ενεργειακό, αν δεν αντιμετωπίσει στρατηγικά το θέμα, και βλέπουμε και τη σύγκρουση ανάμεσα στις βόρειες χώρες άλλη μια φορά και τις νότιες, που ζητούν μεγαλύτερη ας το πούμε προσέγγιση οικονομικο-κοινωνικής ας το πούμε λογικής, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, αλλά
1: το βλέπουμε και ενώπιση των συνόδων που έρχονται.
2: Ωραία, αλλά προσέξτε όμως κάτι, μην καταλήγουμε ότι η διαφορά των νοτίων από τους βόρειους. Οι βόρειοι βάζουν πάντα το ζήτημα του μην χρησιμοποιείτε τον κοινό δανεισμό ή μην κάνετε δαπάνες υψηλές δημόσιες, έτσι ώστε έχουν πάνω εφιδολή σε αυτό το πράγμα και το γνωρίζουμε. Μην καταλήγουμε πάντοτε ότι η λύση είναι η δημιουργία ενός πολύ μεγάλου φαν το οποίο θα χρηματοδοτεί όποιον έχει ανάγκη. Η λύση είναι πρέπει να είναι ουσιαστική και έχει να κάνει με την ενεργειακή αυτονομία της Ευρώπης, και αυτό θα ήταν το μεγάλο ζητούμενο, το οποίο είναι και πάρα πολύ δύσκολο, διότι στην Ευρώπη δύο χώρες έχουν ενεργειακούς πόρους, η Νορβηγία και η Ελλάδα. Δεν υπάρχει άλλη χώρα η οποία η Ελλάδα ακόμα δεν τα έχει βρει. Είμαστε σε μια φάση αξιοποίησης τους.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Λέω τόσο ευνοούμεθα να βρούμε τους ενεργειακούς πόρους. Αυτός, ας κλείσω αυτή την παρένθεση. Αλλά αυτές οι δύο χώρες δεν έχουμε άλλο. Συνεπώς μια συζήτηση η οποία έπρεπε να έχει γίνει καιρός για την πυρηνική ενέργεια, αυτή δεν γίνεται, και αντιλαμβάνεται κανείς γιατί δεν γίνεται και δεν είναι καθόλου εύκολη. Άρα τα μείζωνα ζητήματα αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζονται με ένα βραχυπρόνιο τρόπο. Ποιος είναι? Αφήστε τις τιμές να δουλεύουν και να μειώσουμε την κατανάλωση. Αυτό κάνει το αυτή τη στιγμή η Ευρώπη.
1: Εντάξει, νομίζω είναι πολύ πεπαλαιωμένη αντίληψη όμως, κύριε Πετράκη. Είναι σαν να λέμε τώρα να σβήσουμε τα φώτα στο στούντιο για λίγο, να κάνουμε μια εξοικονόμηση στους δρόμους.
2: Θα θυμίζω το 72-74 ζούσαμε και αυτό το σενάριο. Δηλαδή, κλείνανε τα φώτα στους δρόμους. Δεν πρόκειται να φτάσουμε.
0: Αλλά βέβαια, κύριε καθηγητά, υπάρχουν και αντιφάσεις της παγκόσμιας κοινότητας. Την ίδια στιγμή καταναλώνουν τεράστια ενέργεια για τα data center της τεχνικής νοημοσύνης, χωρίς να υπολογίζει και το κόστος αυτής της ενέργειας και τις ανάγκες του ευρύτερου πληθυσμού σε αυτό.
2: Και δεν είμαι και βέβαιος και ποια είναι η πολιτική σημασία όλης αυτής της κρίσης και της έντασης στον κόλπο, το οποίο τελικά έχει καταλήξει να διατηρούνται πολύ υψηλές τιμές ενέργειας, άρα όποιος παράγει, και όταν λέω παράγει εννοώ και οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο κόλπος και ο Βενεζουέλα.
0: Εντάξει, οι Ηνωμένες Πολιτείες από την περίοδο Biden, δηλαδή πριν την κρίση του κόλπου, με την κρίση της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, βγήκαν ευνοημένες, διότι πούλησαν το δικό τους υγροποιημένο αέριο στην Ευρώπη.
1: Το προωθούν.
0: Και σήμερα ακόμα περισσότερο. Και με την αποχώρηση επίσης από το Ιράκ της Αμερικής σήμερα, διαβάζαμε ότι έχει πια κυριαρχήσει και οικονομικά στο πετρέλαιο και του Ιράκ.
2: Και αποχωρεί με τις στρατιωτικές δυνάμεις.
0: Και αποχωρεί όπως έκανε, και στην Βενεζουέλα. Εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή αυτό θα τελειώσει με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, να δούμε τουλάχιστον εμείς να έχουμε τη μικρότερη.
2: Όμως, ή θα κρατήσει 5-6 χρόνια ακόμα, που είναι το επόμενο σενάριο το οποίο εξετάζουμε, ότι αυτή η ένταση θα διατηρηθεί για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Διότι τι είχαμε? Είχαμε, θυμάστε, ένα σενάριο 4 μήνες, μετά έχουμε ένα σενάριο 6 με 18 μήνες, μετά έχουμε μια περιφερειακή ένταση, χαμηλή ένταση, η οποία διατηρεί για 2-3 χρόνια. Και αυτό που δεν είχαμε σκεφτεί, ότι θα μπορούσαμε να περνάμε από το ένα σενάριο στον άλλο. Από το ένα σενάριο να μεταπίπτουμε στο άλλο.
1: Πάντως, τουλάχιστον σε αυτό το θέμα προειδοποίησαν οι περισσότεροι Ευρωπαίοι και εκεί κράτησαν σωστή στάση απέναντι στον κύριο Τραμπ και στην, πώς να το πω, απενενοημένη αυτή προσπάθεια που έκανε με την αυταπάτη που είχε μαζί με τον Νετανιάχου. Τουλάχιστον τώρα οι Ευρωπαίοι πρέπει να επιταχύνουν λίγο παραπάνω, να καταλάβουν πώς θα στηρίξουν τη συνέχεια της κοινωνικής, οικονομικής, να το πούμε, προσπάθειας που πρέπει σε ένα βαθμό να είναι δίκτυο δίκτυο ασφάλειας.
2: Διότι η συνοχή, η αβεβαιότητα η οποία καλλιεργείται αυτή τη στιγμή έχει τα πολιτικά αποτελέσματα τα οποία βλέπουμε. Άρα πραγματικά ίσως πρέπει και με αφορμή και τη δικιά μας συζήτηση που κάνουμε τώρα, όχι για τους Ευρωπαίους, αλλά εμείς για τη δικιά μας σκέψη, για τη δικιά μας σκέψη, να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε ότι χρειαζόμαστε ένα ενδιάμεσο στάδιο μαξιλαριού το οποίο θα βοηθήσει τις κοινωνίες στην Ευρώπη, διότι αλλιώς οι άνθρωποι στην Ευρώπη, οι πολίτες θα σκεφτούν πολύ απλά, πολύ στοιχειοδός, ότι θα να κοιτάξω τι είναι εκείνο το οποίο μου προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια και ξέρετε πολύ καλά πού οδηγούν αυτές τις σκέψεις. Άρα νομίζω
0: και με αυτόν τον προβληματισμό να ολοκληρώσουμε, εγώ θα πω ότι για να απεγκλωβιστούμε από όλο αυτό αρκούν εμπνευσμένες ηγεσίες που να έχουν όραμα όχι μόνο για τα οικονομικά και για το δικό τους τόπο αλλά και ευρύτερα. Φοβάμαι ότι δεν οδηγούμαστε τέτοιες λύσεις.
2: Δεν είμαστε σε αυτό το δρόμο.
0: Όπως λέτε, υπάρχουν κίνδυνοι και για το μέλλον της Ευρώπης αλλά και για άλλες χώρες. Θα σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την.
1: Θα τα ξαναπούμε, είναι βέβαια.
2: Σας ευχαριστώ την ευκαιρία που μου δώσατε.
1: Να είστε καλά.
0: Πολύ, πολύ
1: καλό μήνα.
0: Καλό μήνα. Διαφημίσεις, κυρία Σταματίου, και επανερχόμαστε.
4: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
5: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
6: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.

0: χρήστη. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeeYou.gr.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
2: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
4: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
4: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
5: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
6: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
5: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
4: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
7: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Μια μεγάλη ορχήστρα, μια κοινή ανάσα, ένας ήχος που έγινε σημείο αναφοράς. Η Cleveland Orchestra, για πρώτη φορά στην Αθήνα. Μια από τις κορυφαίες ορχήστρες του κόσμου έρχεται στο Μέγαρο, με την ακρίβεια, τη διάβγεια και την εκφραστική δύναμη που την ξεχωρίζουν. Διευθύνει ο Franz Welser Möst στην 25η και τελευταία χρονιά της ιστορικής συνεργασίας του με την ορχήστρα. Liszt, Martinu και Brahms, 21 Οκτωβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. The Cleveland Orchestra, ο περίφημος ήχος του Cleveland, ζωντανά. Megaron.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
3: Μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζει σπίτι?
2: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά. Αρκεί να γνωρίζεις τη φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα e-stegastiko.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
3: e-stegastiko.gr είπες? Βάσου μπροστά το σπίτι στο χωριό.
4: Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Το συνταρακτικό αφήγημα του Χρόνη Μίσιου επιστρέφει για πέμπτη χρονιά. Η παράσταση που βραβεύτηκε και αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς κάθε Σάββατο στο Σύγχρονο Θέατρο. Παίζουν Ιωσήφ Ιωσήφιδης, Κωνσταντίνος Πασάς, Δημήτρης Μαμιός, Γιάννης Μάνθος. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Προπόληση εισιτηρίων more.com.

0: Επιστρέψαμε λίγο πριν το κλείσιμο. Εγώ θα σου πω μια είδηση που έχει ενδιαφέρον, πιθανότατα να μην την έχουν πάρει χαμπάρι οι ακροατές μας. Ανακαλύφθηκε ελληνικό επιτύμβιο ποίημα στην Αίγυπτο. Ανακαλύφθηκε ένας πυραμιδοειδής τάφος του 3ου ή του 4ου π.Χ. Μετά Χριστού αιώνα. Και έχει ενδιαφέρον γιατί είναι τάφος αφιερωμένος από τον γιο στον πατέρα και γραμμένος στα ελληνικά ξεκινά τον αποχαιρετισμό με τη φράση «Άκου πατέρα». Είναι σπάνια έκφραση αυτή, έχει πολύ μεγάλο πολιτιστικό ενδιαφέρον και νομίζω ότι 1700 τουλάχιστον χρόνια μετά την επιτύμβια αυτή επιγραφή, είναι η φράση προς τον νεκρό πατέρα, μια φράση που θα μπορούσε εύκολα και σήμερα να είναι η ίδια. Όσοι έχετε τη δυνατότητα, δείτε σήμερα το θέμα στην Καθημερινή, έχει πολύ ενδιαφέρον και έχει και την φωτογραφία από το ποίημα στον τάφο. Είναι σπάνιο έβριμα αυτό.
1: Λοιπόν, εγώ θα σε πάω στο σύγχρονο, μόνο ένα τίτλο θα πω, δεν έχουμε χρόνο, όπως μας λέει εδώ η συνεργάτρια, η εκλεκτή, η συνονόματη. Λέω το εξής. Εχθές έγινε η περιβόητη ψηφοφορία, επειδή είναι της μόδας τώρα η Ρουμανία, στη γειτονιά και όχι μόνο. Mm-hmm. Έχασε την ψήφο εμπιστοσύνης που ζητούσε ο εντολοδόχος πρωθυπουργός, ο Μουρεζάν, στην Ρουμανία. Και πάμε σε μια μεγάλη πολιτική κρίση στη γειτονική αυτή χώρα, που θυμίζω έχει πολλά ζητήματα ανοιχτά. Και θα δούμε τι θέσεις θα πάρουν μια σειρά δυνάμεις για τη συνέχεια. Μια εκδοχή που λένε ότι θα συζητηθεί πολύ άμεσα είναι να γίνουν πρόορες εκλογές, παρότι ο σημερινός πρόεδρος της Δημοκρατίας το αποκλεί ακόμα και χτες. Θα δούμε τη συνέχεια. Απλά το καταγράφουμε, γιατί βλέπουμε ότι τα δημοσιεύματα συνεχίζουν και είναι αλλεπάλληλα.
0: Ωραία.
1: Και θα δούμε.
0: Λοιπόν, κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Εγώ να σας πω για το Spetses Mini Marathon, το οποίο συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια παρουσίας, και η Big Win είναι για μία ακόμα φορά εκεί, στηρίζοντας έμπρακτα μία από τις σημαντικότερες αθλητικές διοργανώσεις της χώρας. Περισσότερα για τις δράσεις και τις χορηγίες της Big Win στο bigwincares.gr. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21, παίξε υπεύθυνα. Να πούμε την καλημέρα μας και σας περιμένουμε και αύριο την Παρασκευή, την τελευταία ημέρα της εβδομάδας, να συζητήσουμε όσα έμειναν από σήμερα και όσα θα γίνουν κατά τη διάρκεια της ημέρας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Και αύριο.
2: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν. Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
3: Πολτρώνες σοφά, σόλο διβάνι,
4: δι κουαλίτα.
5: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρο Σκηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
7: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
8: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.

0: κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Το έχω δει στο σινεμά.
3: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
4: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
5: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης.
6: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
7: Πω, ωραία γυναίκα, ε. Δες σώμα, δες μαλλί, δες μπόι. Ο τύπος μου. Πρέπει να της πω κάτι να την εντυπωσιάσω. Συγγνώμη, eyesight είναι το γυαλί. Την τζάκισα. Eyesight οπτικά, Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
8: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

μοιάζουν με μάτια σαν κι αυτά όταν ξυπνούν στις δύο η ώρα. Ζούμε μέσα σε ένα όνειρο που τρίζει σαν το ξύλινο ποδάρι της γιαγιάς μας.

είναι ο γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός. Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά, μα ούτε και στους μεγάλους. Πάει καιρός που έχω μάθει ξαφνικά πως είμαι άσχημο παπαγάλος.

0: Εμείς, 91,8, η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
1: Πολλές καλημέρες και για αυτό το πρωινό, λίγο μετά τις 12, είμαστε κοντά σας και σήμερα. Να σας ευχηθούμε καλημέρα, να σας ευχηθούμε καλό μήνα και να πούμε ξεκινώντας την εκπομπή ότι καλό θα είναι.

0: στη Ζάκυνθο έγινε σφαγή με το θέμα των, των κλήσεων πάσης φύσεως που έδινε η αστυνομία. Και βεβαίως πρέπει ο κόσμος να συμμορφωθεί και βεβαίως είναι μια και παιδαγωγική, αν θέλετε, όχι μόνο τιμωρητική μέθοδος αυτή με ένα πρόστιμο όταν κάνεις μια παραμονομία, όμως επειδή κανένας δεν έχει φροντίσει, κυρίως οι τοπικές αρχές και ακολουθούν όλοι οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι, όπως η αστυνομία, κανένας δεν έχει φροντίσει σε αυτή την πόλη να υπάρχει σωστό κυκλοφοριακό, να υπάρχουν χώροι στάθμευσης, να υπάρχουν όλα αυτά που επιβάλλεται σε μια σύγχρονη πόλη. Λοιπόν, λέμε ότι δεν είναι μέθοδο το να βάζουμε κλήσεις, να πάνε να βάλουν κλήσεις στο Δήμο που δεν έχει φροντίσει να πάρει μέτρα για να λύσει τα προβλήματα της πόλης. Αυτά με το καλημέρα της εκπομπής μας, επειδή έχει πρώτη ο μήνα σήμερα και θέλουμε να πούμε ωραία και ευχάριστα πράγματα και όχι δυσάρεστα. Αν και από το Δημοτικό Συμβούλιο χτες δεν έχουμε ευχάριστα να σας πούμε, δυσάρεστες είναι οι πληροφορίες. Λοιπόν, σήμερα στο φύλλο της καθημερινής εφημερίδας Ερμής, όπως κάθε μέρα, υπάρχει η επικαιρότητα μέχρι την τελευταία στιγμή. Και τελευταία στιγμή είναι τα μεσάνυχτα για μας. Μέχρι τα μεσάνυχτα υπάρχουν οι ειδήσεις που συμβαίνουν καταγεγραμμένες στην εφημερίδα. Λοιπόν, να ρίξουμε μια ματιά στο πρωτοσέλιδο και να σας πούμε ότι το πρώτο θέμα έχει να κάνει με το Δημοτικό Συμβούλιο χτες, που είχε το θέμα το οποίο ζητά όλη η αντιπολίτευση, ζητούσε όλη η αντιπολίτευση να μπει και μετά από πιέσεις επί πιέσεων τελικά συζητήθηκε. Είναι το θέμα με το έργο του αγωγού υδροδότησης στα ορεινά. Είναι ο αγωγός Αγία Μαρίνα Λου Χαγίρη Άγιος Λέοντας. Αυτό ξέρουμε εμείς. Τώρα θα μπουν και άλλα χωριά μέσα στην πορεία που δεν έχουν δίκτυο, δεν ξέρω. Θα μας το απαντήσουν αυτό οι τεχνικές υπηρεσίες καλύτερα. Το θέμα λοιπόν αυτό έφτασε σε κάποια επίπεδα έτσι πολύ δύσκολα και το διατάφτα όλης αυτής της υπόθεσης από τις πολλές ώρες που κουβέντιαζαν είναι ότι η αντιπολίτευση που έχει σηκώσει το θέμα θα πάει στον εισαγγελέα και θα ζητήσει να δει τι έχει γίνει με τα εντάλματα και ποιος πήρε τα λεφτά. Και ο δήμαρχος επ' αυτού απάντησε ότι τα λεφτά τα πήρε ο εργολάβος, ο ανάδοχος του έργου, ο κύριος Φίλιππος Αλαβέρας. Λοιπόν, αυτά είναι η κεντρική ιδέα, για να ξέρετε. Δηλαδή, απόλυτη συζήτηση και επειδή το θέμα είναι τι έχουν γίνει τα λεφτά, εκτός από το άλλο σκέλος που είναι πότε θα γίνει το έργο για να έχουν νερό πάνω στα ορεινά, αυτό είναι κάτι που δεν νομίζουμε ότι ενδιαφέρει και κανέναν. Εδώ δεν έχουμε νερό σε όλη τη Ζάκυνθο και παίρνουμε τη θάλασσα, την αντλούμε και τη δίνουμε στον κόσμο. Σιγά μας νοιάζει να έχουν νερό τα ορεινά. Ως εκ τούτου, να σταθούμε στο οικονομικό κομμάτι, διότι δεν φτάνει που δεν έχουμε νερό, δεν φτάνει που πληρώνουμε για να αγοράζουμε εμφιαλωμένα και για να αγοράζουμε νερό, μην πληρώνουμε και τα σπασμένα των πολιτικών μας, που είναι πολλά από ό,τι φαίνεται. Πάνε στα μπουζούκια και παραγγέλνουν καλάθια με λουλούδια, όσα δεν έχουν δει στη ζωή τους ποτέ. Την προηγούμενη ζωή τους, λέμε, που δεν ήταν πολιτική, διότι τα καλάθια με τα λουλούδια είναι τα σπασμένα που πληρώνει ο λαός. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι άλλο έχουμε να σας πούμε σήμερα. Έχουμε να σας πούμε ότι το πρωτοσέλιδο του Ερμή γράφει «Εκρηκτικό κλίμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πώς δόθηκαν 900.000 ευρώ δίχως να γίνουν εργασίες, το ερώτημα». Και η απάντηση του Δημάρχου είναι ότι τα πήρε ο εργολάβος. Λοιπόν, στην πρώτη σελίδα, Περιφερειακό Συμβούλιο, ο κακός χαμός με το νέο όνομα των νησιών του Ιωνίου. Που θέλουμε να τα πούμε τα νησιά του Οδυσσέα και της Οδύσσειας. Δεν μας αρέσουν τα Ιόνια, αλλά το κάνουμε εν κρυπτό. Δηλαδή όλα αυτά έγιναν χωρίς να υπάρχει όχι διαβούλευση ούτε η ελάχιστη συζήτηση μέσα στα συλλογικά όργανα, τα δημοκρατικά, αυτά που υποτίθεται ότι προσκυνούν οι πολιτικοί μας. Να συνεχίσουμε. Εφαρμογή της μελέτης για την υπογειοποίηση των κάδων ζήτησε η αντιπολίτευση, καθώς υπάρχει έτσι ένα χάος με τη χωροθέτηση των κάδων. Πού είναι το εργοστάσιο επεξεργασίας για τα σκουπίδια, ρωτά ο κύριος Κιαδόπουλος από το Καταστάρι, από το σύλλογο των, που φτιάχτηκε εκεί των Βραχιώνα για τα θέματα του Λίβα. Και βαρέλει δίχως πάτο η χρηματοδότηση στο έργο οδοποίησης του Κολοσσίου των Αλικών. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα της επικαιρότητας που μπορείτε να διαβάσετε εσείς σήμερα στο φύλλο της καθημερινής εφημερίδας Ερμής. Ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τους καλεσμένους μας.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

Ο ήλιος που γέρνει μου φταίει, είσαι σκοτάδι σε φέρνει. Φταίει η νύχτα που όνειρα κάνει μου φταίει, που ποτέ δεν σε φτάνει. Και φταίει η ψυχή που παλιώνει και κλαίει για ό,τι πια τελειώνει. Φόβη σε θεάτε.

0: Εμείς 91,8 στα FM.
1: Για να φύγουμε από τα αμυγός πολιτικά και να πάμε στα αγροτοκτηνοτροφικά μας, που είναι έμεσα πολιτικά. Λοιπόν, καλωσορίζουμε τον πρόεδρο του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Ζακύνθου, τον κύριο Γιάννη Ζήβα, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και τον καλωσορίζουμε. Τις καλημέρες μας, τις ευχές μας για καλό μήνα και κάθε καλό, κύριε πρόεδρε.
2: Καλημέρα και καλό μήνα σε εσάς και στους ακροατές μας. Εντάξει, δεν πήγε πολύ καλά ο μήνας, θα τα πούμε λίγο.
1: Θα τα πούμε αυτά. Η πρώτη μου ερώτηση ήταν πόσο καλά μπαίνει το φθινόπωρο για τους αγρότες μας, ειδικότερα στη Ζάκυνθο, έτσι να πούμε, που ξέρουμε και πιο πολλά για όλα αυτά που συμβαίνουν και με δεδομένα όλα τα προβλήματα τα οποία τελικά διωγγώνεται. Το ένα μετά το άλλο πολυστεύει τα προβλήματά μας στην Ελλάδα, στην ελληνική κοινωνία.
2: Έτσι κι αλλιώς οι Ιωνοί είχαν δείξει από το καλοκαίρι πώς θα πάει το φθινόπωρο που θα έρθει. Ναι. Αλλά τώρα τα ζούμε.
1: Από πού φάνηκε το καλοκαίρι?
2: Φάνηκε πρώτα απ' όλα από την ξηρασία που υπήρχε.
1: Α, τα καιρικά φαινόμενα λέτε, ναι.
2: Ναι, πρώτα απ' όλα από αυτό. Ναι, δεύτερον, ναι, από τις απαιτήσεις που είχε η κυβέρνηση, ούτως ώστε να κάνουμε χαρτιά για επιδοτήσεις, όλα αυτά, ηλιοκομικά μητρό.
1: Τα φτιάξατε, εγώ δεν τελείωσα ακόμα. Θέλω ένα μήνα να τα συγκεντρώσω αυτά.
2: Και δεν είστε οι μόνοι.
1: Μας πιάνει, ξέρετε, αγανάκτηση. Δηλαδή, όλος ο κόσμος της αγροτιάς έχει αγανακτήσει. Και το ζήτημα είναι, συγγνώμη που σας διακόψα, επειδή είπατε για τα χαρτιά αυτά των επιδοτήσεων. Δεν φτάνει που φάγαν τα λεφτά των αγροτών. Δεν φτάνει που τους αθώσανε τη νύχτα στη Βουλή που ψηφίσανε σε άσχετο νομοσχέδιο να κάνουν ό,τι θέλουν με τα βοσκοτόπια. Έρχονται τώρα και τους πατάνε στο λαιμό τους μικρούς αγρότες.
2: Στο λαιμό, όσο δεν πάει άλλο. Να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά.
1: Με τη σειρά, σας ακούμε.
2: Για το νησί, έτσι συγκεκριμένα. Ναι. Το νησί στον πρωτογενή τομέα στηριζόταν σε τρεις παραγωγές. Στην κτηνοτροφία, στη σταφίδα και στις ελιές και το ελαιόλαδο. Mm-hmm. Κτηνοτροφία τη διαλύσανε. Δεν υπάρχει καμιά στήριξη, ήρθαν και οι αρρώστιες στο τέλος.
1: Ναι, 40 ήταν... χρόνια δεν θέλουμε να φτιάξουμε σφαγεία άλλωστε.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Προχωράμε. Η σταφίδα τα τελευταία 5 χρόνια είναι από μικρό ποσοστό που καλλιεργείται. Οι περισσότεροι την ξεχώλουσαν, άδειασαν τα χωράφια τους από σταφίδα και έμεινε ένα μικρό ποσοστό που την καλλιεργούν και πλέον κρατάει μια καλή τιμή σε πολλά εισαγωγικά για τις ανάγκες που έχει η σταφίδα να παραχθεί και αν παραχθεί, όπως φέτος ήταν πολύ κακή η χρονιά της σταφίδας. Και τώρα στρίβουμε και στο λάδι. Φέτος περνάμε μια μεγάλη σειρασία, οι ελιές έχουν σχεδόν ξεραθεί. Αν δείτε όποιος γυρνάει, όλος ο κόσμος γυρνάει στον δρόμο και βλέπει τα χωράφια, είναι ξερά τα δέντρα, λες και έχουν καεί, δεν βρέχει. Δύσκολο θα είναι το ξεκίνημα του
1: κομιδής.
2: Και από όλα αυτά, τιμή δεν έχει το παραγόμενο ελαιόλαδο, πρώτον. Δεύτερον, το κόστος παραγωγής και το κόστος του μαζέματος της ελιάς πλέον έχει φτάσει στα ύψη, γιατί τα κάψιμα... κοντεύει το πετρέλαιο να φτάσει στα 2,5 ευρώ, που πέρυσι ήταν στο 1,70. Στα ελαιοτρυπία, για να δουλέψουν τα ελαιοτρυπία και να καλύπτουν τα έξοδά τους, λένε θα ζητάνε 15% από το παραγόμενο λάδι.
1: Και σκέφτονται αν θα ανοίξουν, να ξέρετε, φέτος, ο σύλλογος φέτος.
2: Ακριβώς, και αυτό το σκέφτονται. Mm. Και επίσης τα μεροκάματα έχουν φτάσει από 90 ευρώ και πάνω στη Ζάκυνθο. Εμείς δεν είμαστε ενάντια ούτε στο ελαιοτρυπείο που ζητάει να καλύψει τις ανάγκες του, ούτε στα μεροκάματα που έχουν φτάσει στα 90 ευρώ. Το θέμα είναι ότι όλα αυτά θα πρέπει να πληρωθούν από εμάς. Από εμάς που παράγουμε ένα προϊόν το οποίο πωλείται σε πολύ κατώτερη τιμή από την τιμή κόστους. Όχι να έχουμε και κέρδος, από την τιμή κόστους. Και έχουμε και συνέχεια για την επιδότηση. Λεφτά που τα περιμένουμε, όρια στους χρόνους, πότε θα καταθεθούν τα χαρτιά, να έχουν γίνει σωστά η ελέγχη, η τόνα, τ' άλλο, αλλά πληρωμή καμιά.
1: Ναι.
2: Θα δούμε τέλος του Οκτώβρη αν θα πληρωθούμε, θα δούμε τώρα που μεταφέρεται για Νοέμβρη και πότε θα δοθεί η πρώτη δόση.
1: Κοιτάξτε, είναι πολύ μικρός, κύριε πρόεδρε, είναι πολύ μικρός αριθμός των αγροτών που έχουν οριστικοποιήσει τις δηλώσεις. Ναι, και λένε τα συνδικαλιστικά σας όργανα, τα τριτοβάθμια, ότι θα πάμε Χριστούγεννα και δεν θα έχουμε τελειώσει ακόμα.
2: Ακριβώς. Και δεν φτάνουν όλα αυτά. Αν τολμήσεις και βγεις στον δρόμο και διεκδικήσεις το ψωμί σου, το να ζεις την οικογένειά σου και να συνεχίσεις να καλλιεργείς τα χωράφια σου, διώξεις. Είναι πέμπτος χρόνος που μας ταλαιπωρούν με τις διώξεις από τις κινητοποιήσεις του 22, το Φλεβάρι του 22. Πλέον πάμε σε δίκη. 16 Οκτωβρίου δικάζονται 18 συμπολίτες μας. 18, πώς να τους πω, ανθρώποι που έχουν ήρωες που έχουν ζήσει το περισσότερο μέρος της ζωής τους μέσα σε χωράφια. Και το κράτος και η ανεξάρτητη δικαιοσύνη τους καλεί σε δίκη γιατί είναι εγκληματίες, λέει. Είναι εγκληματίες γιατί διεκδίκησαν να μπορούν να συνεχίσουν να ζουν τις οικογένειές τους από τα χωράφια τους, να μπορούν να συνεχίσουν να καλλιεργούν τη γη τους και να τρέφουν τον κόσμο, τον λαό, και δεν πήγαν να γίνουν ξενοδοχοπάλληλοι ή γκαρσόνια. Γι' αυτό τους...
1: ή να πουλάνε ναρκωτικά.
2: Τους κυνηγάει.
1: Ναι. Ναι. Ξέρετε, το λέω ηρωνικά, γιατί το λέω ηρωνικά, εννοείται αυτό, αλλά έχει παραγίνει το κακό σε αυτή τη χώρα και σε αυτό το νησί.
2: Και το κράτος τι κάνει, ξέχωρα από τα μέτρα κοροϊδίας.
1: Κυνηγάει τους έντιμους, αυτό κάνει
2: κοροϊδά, το κράτος. Ακριβώς, κυνηγάει τους έντιμους. Και επίσης, την ίδια ώρα που ταλείσε το κράτος, τη δικαιοσύνη, η ανεξάρτητη δικαιοσύνη σε πολλά ομοιωματικά, τους ταλέπορους, τους αγρότες, που οι περισσότεροι είναι από 70 χρονών και πάνω, είναι ανθρώποι, κάποιοι κάνουν αιμοκαθάρσεις, είναι ανθρώποι που το καλοκαίρι βουτήσανε στα βαθιά νερά και σώσανε ζωή, το τονίζω αυτό, και του λέγαμε κόμιο του άνθρωπου που βούτησε στα 16 μέτρα και έβγαλε τον σχεδόν νεκρό,
1: ναι,
2: και τον έσωσε, και τώρα το κράτος και η δικαιοσύνη τον καλεί να δώσει εξηγήσεις γιατί διεκδίκησε να ζει. Ντροπή τους, ντροπή, μεγάλη ντροπή. Και συγγνώμη για την ένταση.
1: Είναι ο συμπολίτης μας πάνω στα βουνά, που το παιδί που ήταν από την Τσεχία, που λέτε, έτσι, αυτό
2: που
1: το περιστατικό, δεν λέτε,
2: έβγαλε,
1: που βούτησε στα 16 μέτρα, ναι.
2: Που βούτησε και έβγαλε τον άνθρωπο που είχε πνιγεί και τον σώσανε με το γιατρό.
1: Ναι, που κινδύνευσε και αυτός να πνιγεί, γιατί μιλήσαμε και μαζί του.
2: Ακριβώς. Καλείται ο άνθρωπος να δώσει εξηγήσεις και είναι εγκληματίας για τη ελληνική δικαιοσύνη και για το κράτος. Καταλάβατε.
1: Εμείς καταλάβαμε, να καταλάβει και ο λαός που ψηφίζει. Και εκείνο που θέλω να πω εγώ, ότι η δικαιοσύνη στην Ελλάδα για τα Τέμπη, δεν υπάρχει κανένας ακόμα να πάει φυλακή που σκοτώσανε τα παιδιά του κόσμου. Για το Μάτι που καήκανε ζωντανοί 107 συνάνθρωποι μας, δεν ξέρει κανείς τίποτα, είναι όλοι αθώοι. Και πολλά αντίστοιχα, αλλά απλά αυτά ήταν τα πιο μπουμπουνιστά, ξέρετε, στην Ελλάδα που γίνανε.
2: Σωστά. Και την ίδια ώρα λοιπόν που τους καλεί όλους αυτούς το κράτος και η δικαιοσύνη να δώσουν εξηγήσεις και να ως εγκληματίες, την ίδια ώρα περνάει νόμο που αφαιώνει και περνάει τους βγάζει
1: τον
2: λάδι
1: κάθε κύριο αυτούς. Φραπέ και την κυρία Σεμερτζίδου, ναι, ακριβώς.
2: Ακριβώς, τους βγάζει λάδι όλους αυτούς που έφαγαν τα δικά μας τα λεφτά.
1: Πάντως η αγανάκτηση του κόσμου έχει φτάσει στο έπακρο, να ξέρετε, για όλα αυτά που περνάει.
2: Βγάζει λάδι αυτούς που τους έκαναν πλάτες, που είναι οι ίδιοι που μας κυβερνάνε και μας έχουν κυβερνήσει όλα αυτά τα χρόνια. Την ίδια ώρα που χαλάει το κράτος εκατομμύρια για εξοπλιστικά, την ίδια ώρα λέει δεν βγαίνουμε δημοσιονομικά να καλύψουμε κάποια από αυτά τα αιτήματα που έχετε. Μας τάζει ότι θα μας δώσει αφορολόγητο πετρέλαιο στην Αντλία. Έφτασε Οκτώβρη, αφορολόγητο πετρέλαιο στην Αντλία δεν υπάρχει. Ότι θα μειώσει το κόστος παραγωγής, το πετρέλαιο λέει θα μειώσει 5 λεπτά το πετρέλαιο που θα, την επόμενη εβδομάδα αμέσως θα καλυφθεί αυτό το 5 λεπτό.
1: Ναι, με λέει, την αύξηση δώσει, εννοείται, ναι.
2: Θα δώσει 100 δόσεις για τις ασφαλιστικές εισφορές και για τις οφειλές προς το δημόσιο. Μα εμείς λέμε δεν έχουμε λεφτά να τα πληρώσουμε. Δεν έχουμε λεφτά να τα καλύψουμε όλα αυτά. Αλλά τι περιμένεις από ένα κράτος που ακόμα και προσαγωγές σε μαθητές γυμνασίου πάει και κάνει. Προχθές το Καματερό συνέλαβε μαθητές και έκανε προσαγωγές γιατί έκαναν κατάληψη τα παιδιά. Γιατί επί ένα χρόνο είναι σε σχολείο που δεν είναι. Δεν είναι, πώς να το πω, δεν
1: προκάτ, είναι... ας πούμε, σαν τα δικά μας ή κάτι άλλο.
2: Ορίστε.
1: Προκάτ σαν, όχι, τα δικά μας. Τι.
2: Σαν το δεύτερο δημοτικό γυμνάσιο.
1: Α,
2: δημοτικό,
1: είναι άστεγα τα παιδιά και γυρίζουν σαν τους τσιγκάνους. Ναι, καταλαβαίνω.
2: Ναι, όχι, ναι. Άστεγα δεν κάνει να πηγαίνουν τα παιδιά σχολείο.
1: Σε αυτό το σχολείο, κάνανε, ναι, ναι.
2: Κάνανε κατάληψη τα παιδιά και πήγε και κάνει προσαγωγές σε 12 μαθητές. Ή κάνει πειθαρχικά σε εκπαιδευτικούς.
1: Δεν πάει να φτιάξει το σχολείο το κράτος δηλαδή, αλλά θα του φταίνει και οι μαθητές στο τέλος. Ναι.
2: Και θα γυρίσω σε αυτό που είπατε, γιατί μου έχει κάνει εντύπωση, γιατί πολλοί το περνάνε το γεγονός με τους ψήλους στον Άγιο Λέοντα σαν ένα πράγμα, εντάξει, κάτι που είναι για την πλάκα να γελάμε. Δεν είναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και η στάση του Δημάρχου, που η Δημοτική Αρχή και η Περιφερειακή Αρχή είναι το μακρύ χέρι της κυβέρνησης. Είναι ακριβώς η πολιτική που υποστηρίζει η κυβέρνηση. Ο Δήμαρχος όταν πήγε και του είπανε ότι τα παιδιά τα τρώνε ψήλοι και τι θα κάνει, δεν είπε θα κάνω ψεκασμούς, είπε θα έρθω να ελέγξω αν τα σκυλιά γύρω γύρω από το σχολείο έχουν τσιπάκι. Δηλαδή το τσιπάκι είναι αυτό που...
1: Να βάλουμε πρόστιμα δηλαδή στους ανθρώπους.
2: Ακριβώς, θα βάλει πρόστιμα ότι έτσι θα διωχτούν οι ψήλοι. Το ίδιο ακριβώς την ίδια στρατηγική έχουν. Να μην το κρύψουμε.
1: Ναι. Κοιτάξτε, κύριε Πρόεδρε Ιζάκυνθος, έχει σοβαρά υγειονομικά θέματα και αυτοί οι ψήλοι που εμφανίστηκαν είναι η κορυφή του Παγόβουνου. Ναι, έχουμε πολύ σοβαρά υγειονομικά προβλήματα. Ζούμε μέσα στα λίμματα.
2: Ένα έτσι, απλό και στα ποντίκια. Για να καταλάβει ο απλός πολίτης που μας ακούει. Επίσης, να πω και αυτό. Εμείς δεν θέλουμε ιδιαίτερη μεταχείριση σαν αγρότες, αλλά λέμε ότι όταν η δικαιοσύνη θέλει να βάλει τους νόμους να δουλέψουν και τους έρχεται μια, ας πούμε, πώς να το πούμε, υπόθεση και θέλει να τη δει, να ελέγχει όμως η δικαιοσύνη το υπόβαθρο, τι υπάρχει. Να μην αποσυνδέεται δηλαδή από την πραγματικότητα και τις συνθήκες μέσα από τις οποίες ζουν οι άνθρωποι που καλούνται να λογοδοτήσουν, όπως και επίσης, γιατί αυτό το σκοπό έχει να τροποκρατήσει το αγροτικό κίνημα η όλη αυτή διαδικασία, να μην χρησιμοποιούνται, να μην εργαλοποιούνται οι νόμοι όποτε μας βολεύει. Γιατί αυτό το συγκεκριμένο γεγονός, το φαινόμενο, το συναντάμε τα τελευταία 4 χρόνια. Κάθε φορά που τελειώνει η σεζόν η καλοκαιρινή και έχει περάσει το μεγαλοστέλεχος της κυβέρνησης από το νησί και λέει να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα, τις επόμενες 10 με 20 μέρες αρχινάνε κλήσεις από την τροχέα να πάμε να δώσουμε εξηγήσεις. Ξανά μανά κλήσεις την επόμενη χρονιά για να δώσουμε δεύτερη κατάθεση. Ξανά μανά τρίτη κλήση, γιατί πλέον είμαστε κατηγορούμενοι να δώσουμε εξηγήσεις. Και τέταρτη κλήση τώρα για το δικαστήριο. Εντάξει, το έχουμε καταλάβει το παιχνιδάκι που παίζουν. Και μετά από όλα αυτά έρχεται η κυλέλα πάει των καινούριων μέτρων, των καινούριων περικοπών, όλα αυτά που γονατίζουν τον απλό αγρότη, τον μικρομεσαίο αγρότη.
1: Μάλιστα. Θέλω να σταθούμε για λίγο ακόμα στο κομμάτι των επιδοτήσεων και να μου πείτε αν πιστεύετε ότι υπάρχει κάποιο οργανωμένο σχέδιο για να φύγουν από τη μέση και να μην διεκδικούν επιδοτήσεις όλοι οι μικροί αγροτοκτηνοτρόφοι.
2: Πρώτα απ' όλα το σχέδιο είναι ένα, κατά τη γνώμη μου. Αυτό που φαίνεται, η πολιτική κατεύθυνση που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω από την ΚΑΠ. Είναι ακριβώς αυτό, να φύγουν οι μικροί από τη μέση.
1: Και να τα μοιραστούν να όλα οι μεγάλοι, έτσι.
2: Ναι. Να μην υπάρχουν, γιατί...
1: Ακαθόλου να μην υπάρχουν.
2: Αραιά και σιγά σιγά δεν θα υπάρχουν οι μικροί. Πλέον, μια βόλτα να κάνετε στους κεντρικούς δρόμους και όπου είναι χωράφι εντός οικισμού, πλέον πάντα να είναι είτε καλλιεργήσιμο για ελιές είτε για σταφίδα. Υπάρχουν βίλες που χτίζονται, οι οποίες δεν ανήκουν στους ίδιους που είχαν τα χωράφια. Πουλήθηκαν τα χωράφια για να γίνουν βίλες. Τώρα για τα υπόλοιπα που μένουν τα χωράφια, εννοώ, ο σκοπός είναι να πάνε στα χέρια των λίγων, στο μονοπόλιο. Το μονοπόλιο το οποίο εδώ που πουλάμε το λάδι μας, ετούτη τη στιγμή 2,5 ευρώ εμείς στον έμπορα, ετούτη τη στιγμή που μιλάμε, θα πάψουμε να έχουμε την ικανότητα να πουλάμε, να έρθει η μεγάλη εταιρεία που θα αναλάβει την παραγωγή του ελαιολάδου στη Ζάκυνθο και μετά να στο πουλάει 20 ευρώ, γιατί θα είναι το μονοπόλιο. Αυτός είναι ο σκοπός. Και το να τρέφουμε τη μονοκαλλιέργεια, θα το βρούμε μπροστά μας, τη μονοκαλλιέργεια του τουρισμού, σύντομα θα το δούμε μπροστά μας. Δεν ξέρω, δεν ασχολούμαι και τόσο ιδιαίτερα να ψάχνω τα στοιχεία. Φάνηκε όμως ότι η χρονιά που πέρασε ήταν από τις χειρότερες τουριστικές σεζόν για το νησί.
1: Στο κομμάτι το οικονομικό, ναι.
2: Ναι. Και δεν μιλάω για τους ξενοδόχους, εννοώ για τους μικρούς. Για τους μικρούς που είχαν ένα εστιατόριο.
1: Και για τους μικροεπαγγελματίες. Ναι, 5 δωμάτια, ναι, 10 δωμάτια.
2: Τα ξενοδοχεία γεμάτα ήταν, αλλά οι υπόλοιποι τη βγάλανε πολύ δύσκολα φέτος. Εν πάση περιπτώσει, και για να κλείνουμε, να μην σας παταλάω και τον χρόνο, εμείς στις 16 του Οκτώβρη, που θα είναι το δικαστήριο, θα είμαστε εκεί ως Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος.
1: Ναι.
2: Πρώτα απ' όλα, γιατί δεν δεχόμαστε την ποινικοποίηση των αγροτικών αγώνων. Δεύτερον, υπερασπιζόμαστε τους συναδέλφους μας που αγωνίζονται για τα δίκαια αιτήματα των αγροτών και θα συνεχίσουμε να αναδεικνύουμε τα προβλήματα που υπάρχει τα προβλήματα που υπάρχουν στο πρωτογενή τομέα και καλούμε όλους τους ακινθινούς, όλα τα σωματεία, τους μαζικούς φορείς την Παρασκευή στις 16 του Οκτώβρη έξω από το δικαστήριο που θα είμαστε και εμείς εκεί, που θα δικάζονται οι συνάδελφοί μας, οι πατεράδες μας που μας μεγάλωσαν από τα χωράφια και θέλανε και τα παιδιά τους να συνεχίσουν να ζουν από τα χωράφια, και καλούμε όλο το ζακινθινό λαό να είναι εκεί, να είναι δίπλα στους 18 αυτούς συμπολίτες μας που δικάζονται και να τους σταθούν όπως τους αξίζει, σαν ήρωες, και το ξαναλέω, σαν ήρωες του καθημερινού μόχτου που δεν λύγησαν και συνέχισαν να παλεύουν για να καλλιεργήσουν τη γη, να κρατήσουν τα χωράφια τους, να κρατήσουν τα χωριά μας ζωντανά και να ζήσουν τις οικογένειές τους.
1: Μα αυτοί που συνεχίζουν να καλλιεργούν τη γη ήρωες, δεν είναι σήμερα σύγχρονοι ήρωες.
2: Δείτε
1: και με τους κτηνοτρόφους τι γίνεται.
2: Ακριβώς. Τώρα, αν το
1: δεν έχω λόγια να σχολιάσω αυτά που μου λέτε, ειλικρινά. Ντρέπομαι για αυτά που συμβαίνουν στη χώρα μου.
2: Είναι ντροπή να υπάρχει αυτό.
1: Είναι ντροπή και για τη δικαιοσύνη πρώτα απ' όλα, ως θεσμό. Και φυσικά είναι ντροπή για τους πολιτικούς, αλλά οι πολιτικοί, ξέρετε, δεν εσχύνονται.
2: Δεν είμαι νομικός και δεν γνωρίζω, αλλά δεν νομίζω ότι 20 μέρες νωρίτερα και 15 μέρες νωρίτερα από το δικαστήριο να σου φέρνουν την κλίση στο σπίτι σου. Δεν νομίζω ότι ένα δικαστήριο, ο κατηγορούμενος, πρέπει ενημερώνεται 20 μέρες πριν τη δίκη. Νομίζω ότι όταν έχεις ένα δικαστήριο, σε ενημερώνουν 1-2 μήνες νωρίτερα, για να έχει και το χρόνο του και ο δικηγόρος σου να προετοιμάσει για όλη τη διαδικασία.
1: Αυτόφορα δεν γίνανε. Εκείνη την ημέρα για την οποία τώρα συζητάμε, δεν γίνανε αυτόφορα. Όχι, έτσι.
2: Όχι, όχι, δεν γίνανε.
1: Δηλαδή, σκέφτηκε οι δικαστές, ας πούμε, εκ των υστέρων, τι, για παρακόλληση συγκοινωνίας, γιατί τελικά σας πηγαίνουν
2: είναι
1: μέσα.
2: Είναι πολλά τα άτρα που βάζουν.
1: Ξέρετε τι συμβαίνει, κύριε Πρόεδρε. Έχουμε τόσα σκάνδαλα. Η Ζάκυνθος βρίθη σκανδάλων διαφόρων ειδών από τους πολιτικούς. Και 40 χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά. Μα έναν δεν θυμάμαι να τον έχουν κλείσει φυλακή. Δεν γίνεται λοιπόν στις περιπτώσεις που κάποιες επαγγελματικές ομάδες διεκδικούν τα αυτονόητα για τη ζωή τους, εκεί να κινούνται όλα εν ρηπή οφθαλμού.
2: Σας λέω, η υπόθεση συγκεκριμένη κρατάει σχεδόν 5 χρόνια. Ανασύρθηκε όπως τώρα που τελείωσε η σεζόν.
1: Α, δεν είναι τα καινούργια οι κινητοποίησεις που κάναμε πέρυσι που είχε οι αγρότες, είναι η παλιά υπόθεση, ναι.
2: Είναι αυτή, μιλάμε για την υπόθεση του 22.
1: Ναι, μάλιστα.
2: Και βρέθηκαν να πατήσουν στην παρακόλληση της κοινωνίας, που ήδη η αστυνομία ήταν ενημερωμένη από τους παρευρίσκοντες και ερχόταν και ρύθμιζε την κυκλοφορία. Δηλαδή δεν έκλεινε ο δρόμος και λέγαμε, ω, δεν μας νοιάζει τι θα γίνει. Η αστυνομία ήταν εκεί και ρύθμιζε την κυκλοφορία και δεν το έχει γράψει πουθενά στη δικογραφία της αυτό η αστυνομία, ότι πήγαινε εκεί στον μπλόκο όταν την καλούσαν οι αγρότες. Δεν το γράφει πουθενά αυτό. Αλλά τέλος πάντων, ο καθένας κάνει τη δουλειά του όπως την ξέρει ή όπως έχει εντολές να την κάνει. Άρα μπορεί να υπήρχε μια, για μερικά δευτερόλεπτα που μετακινιόντουσαν τα τρακτέρ, μια, πώς να το πούμε, μια παρακόλληση, αλλά η αστυνομία ήταν εκεί και ρύθμιζε την κυκλοφορία. Εν πάση περιπτώσει, να μην εντρυφούμε τόσο πολύ στα γεγονότα.
1: Εντάξει, είναι το πιο συγκλονιστικό όλων αυτό σήμερα που μας είπατε, ότι σας κυνηγάνε στα δικαστήρια επειδή διεκδικήσατε το ψωμί σας κάποτε.
2: Και σας ξαναλέω, κυνηγάνε ανθρώπους ηλικιωμένους. Δεν ποιος είναι πλέον αγρότης στο νησί. Λίγοι είναι οι νέοι. Δηλαδή η τελευταία γενιά είναι η δικιά μου που κυνηγεί τον αγρότη, τους αγρότες γενικότερα. Πλέον, έτσι όπως έχουν πάει τα πράγματα, αγρότης έρχεται. Όχι, αρκετά, δεν θα υπάρχει τι να καλλιεργήσει. Ναι. Δηλαδή, τα παιδιά μας ίσως μαζεύουν τα δέντρα γύρω από το σπίτι για να έχουν σπίτι, για το σπίτι τους λάδι, και μετά θα τελειώσει τελείως η αγροτιά για το νησί.
1: Μάλιστα.
2: Και λοιπόν, ξαναλέω και για τους οπεκεπέδες και για τους εμπλεκόμενους στα σκάνδαλα, νυχτερινά άρθρα, νομοθετικά άρθρα, για να την βγάλουν λάδι.
1: Είναι πολύ χοντρό, ξέρετε αυτό. Είναι από τα πολύ χοντρά. Και δεν γίνεται. Δηλαδή το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατά τη γνώμη μου, με τον τρόπο που εξυφάνθηκε, είναι ίσως από τα χειρότερα σκάνδαλα της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Με τον τρόπο που έγινε και η συγκεκριμένη επαγγελματική ομάδα που βρήκαν να πλήξουν, γιατί είναι συνδυαστικό. Λοιπόν, δεν γίνεται εκ των υστέρων τώρα να θέλουν αυτούς όλους που έπρεπε να ήταν φυλακοί, έπρεπε να είχαν γυρίσει πίσω τα κλεμμένα, να τα μοιράσουν στους πραγματικούς αγρότες τα κλεμμένα και αυτούς να τους βάλουν φυλακοί. Και αντί γι' αυτό ψηφίζουν τη νύχτα αργά μετά τα μεσάνυχτα νόμους στη Βουλή για να τους καλύψουν. Δηλαδή είμαστε κράτος δικαίου πια εμείς. Απορία έχω, αλήθεια. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε.
2: Ακριβώς όπως τα είπατε, εγώ να πω κλείνοντας ότι ο φόβος της κυβέρνησης, της δικαιοσύνης γενικότερα, είναι η οργανωμένη και προσανατολισμένη αντίδραση. Αυτό φοβούνται. Και καλά κάνουν και το φοβούνται, γιατί αυτό φέρνει αποτελέσματα.
1: Είναι και ο μόνος τρόπος που είναι αποτελεσματικός, ναι.
2: Και γι' αυτό το χτυπάνε. Και εμείς λέμε ότι δεν θα βρεθεί κάποια μεταφυσική οντότητα να μας λύσει τα προβλήματα. Ενωμένοι, είτε αγρότες, είτε εργάτες, είτε όλοι μαζί, είτε η ζακυνθινή κοινωνία όλοι μαζί, μόνο ενωμένοι υπό σωστό προσανατολισμό θα βρεθούν λύσεις στα προβλήματά της.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θα είμαστε σε επικοινωνία για να δούμε και το πώς θα χειριστεί και το δικαστήριο τελικά αυτά τα θέματα. Έτσι. Είναι χρήσιμο. Τα δικαστήρια είναι ανοιχτά, λειτουργούν με τις πόρτες ανοιχτές. Λοιπόν, να δούμε τι θα γίνει εκείνη την ημέρα. Θα είμαστε μαζί σας. Καλή δύναμη να ευχηθώ.
2: Το υποστελεχωμένο το λένε δικαστήριο, που δεν μπορεί να βγάλει πέρα τις υποθέσεις που έχει, αλλά μπορεί να ανατρέξει εδώ και 5 χρόνια για να δικάσει ανθρώπους που ακόμα δεν είναι και στη ζωή, να ξέρετε. Καλούν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι στη ζωή και καλούν τον ιδιοκτήτη του δραστηριού του πριν από αυτόν.
1: Μάλιστα. Εκεί βρίσκουμε την άκρη. Ναι, βρίσκουμε την άκρη. Στα Τέμπη που σκοτώσαμε τα παιδιά του κόσμου και τα κάψαμε ζωντανά, δεν βρίσκουμε άκρη.
2: Όχι, λοιπόν, βλέπουμε άλλες κουβέντες.
1: Είναι στενάχωρα, ξέρετε.
2: Ο Υπουργός Υγείας για τα Τέμπη, να μην κάσουμε να τα
1: με τον Υπουργό Υγείας, μετά από όλα αυτά που έχουν συμβεί στην Ελλάδα, τα χρόνια που είναι αυτός Υπουργός, εγώ απαξιώ ειλικρινά να ασχοληθώ όταν βλέπουμε γύρω μας τι γίνεται, πόσο μεγάλη ανάγκη είναι να στηρίξουμε το ΕΣΥ. Και αντί για αυτό, γιατί για το Εθνικό Σύστημα Υγείας εμείς στηρίζουμε τους απατεώνες γύρω-γύρω και τους κομπιναδόρους που κάνουν τους γιατρούς. Λοιπόν, και το λέω με αφορμή το τελευταίο περιστατικό και στο Θεσσαλονίκη, αυτό το ιδιωτικό νοσοκομείο, και στην Αθήνα με το θάνατο του τραγουδιστή. Αντί να στηρίξουμε το ΕΣΥ, εμείς κάνουμε άλλα πράγματα.
2: Στηρίζουν την αντιμεριά, την παράνομη, την κομπογιανίτικη.
1: Στηρίζουν αυτό
2: που το ξεκάθαρα.
1: Στηρίζουν τους κομπογιανίτες, ναι, και τους απατεώνες. Προφανώς κάτι υπάρχει και από κάτω για να τους στηρίζουν, έτσι. Χωρίς να έχω εγώ αποδείξεις, βέβαια το λέω, αλλά τα λεφτά σταυρώσαν το Χριστό, όπως ξέρετε. Λοιπόν, θα τα πούμε στο δικαστήριο, κύριε Πρόεδρε.
2: Θα περιμένω και αλλά θα έρθουμε και πάλι σε επικοινωνία για να βγάλουμε και ανακοίνωση τώρα για όλα αυτά που γίνονται. Και κάλεσμα.
1: Όχι, είναι απαράδεκτα όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα του σήμερα. Πάμε και σε εκλογές.
2: Ναι,
1: και διεκδικούν για την ψήφο μας. Λοιπόν, αυτά
2: είναι
1: για σήμερα.
2: Αυτά τα μούτρα έχουν.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.
1: Έγινε. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, αυτός ήταν ο πρόεδρος του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Ζακύνθο, ο κ. Γιάννης Ζήβας. Όντως μας είπε πράγματα που είναι εξωφρενικά. Εδώ μιλάμε για τη Ζάκυνθο, εμείς που έχει πολλές υποθέσεις σκανδάλων οικονομικών κατά κύριο λόγο, πολιτικο-οικονομικών. Αυτά δεν τα εξηγαίνουμε ποτέ, ούτε τα ψάχνουμε, ούτε τα σκαλίζουμε, ούτε τα ερευνούμε, ούτε παίρνουμε το φάκελο για να φτάσουμε εκεί που πρέπει να φτάσουμε και οι ένοχοι να πάνε στη φυλακή. Όμως, μια υπόθεση που αφορά όλο τον αγροτικό κόσμο της Ελλάδας, που κινητοποιήθηκε τα τελευταία χρόνια γιατί του έχουν πάρει την μπουκιά από το στόμα, εκεί οι δικαστές ξέρουν να κινούνται γρήγορα. Λοιπόν, για πάμε τώρα στο Δήμο. Χτες το βράδυ έγινε. Εκεί να δείτε τι έγινε. Στο Δήμο χτες το βράδυ. Θα ακούσουμε λίγο εμείς ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση του Δημάρχου, αλλά το zoom ήταν μετά. Διότι η τοποθέτηση που έκανε ο Δήμαρχος είχε κάποια στοιχεία περισσότερο εισήγησης από δημόσιο υπάλληλο. Δηλαδή, στην ουσία, κάναμε μια καταγραφή το πότε ξεκίνησε το έργο, πώς εξελίχθηκε και πώς φτάσαμε στο σήμερα. Το πρόβλημα όμως της αντιπολίτευσης είναι άλλο. Δεν είναι πότε ξεκίνησε το έργο, είναι ποιος πήρε τα λεφτά. Για πάμε να ακούσουμε το Δήμαρχο.
3: Αγία Μαρίνα, Λούχα, Γύρι, Άγιος Λέωνας. Σήμερα η Δημοτική Αρχή στο ανώτερο θεσμικό συλλογικό όργανο του Δήμου μας, το Δημοτικό Συμβούλιο, προχωράμε σε μια ενημέρωση για ένα θέμα το οποίο απασχόλησε τη δημόσια συζήτηση τον τελευταίο ένα μήνα. Και είμαστε εδώ, θεσμικά, στον χώρο που έχουμε επιλέξει τις ιδιωτικά, να ενημερώνουμε τους πολίτες και να παρουσιάσουμε ένα σύντομο ιστορικό σχετικά με το συγκεκριμένο έργο. Η αρχική μελέτη προέρχεται από το μακρινό 1992, αν δεν κάνω λάθος, υδροδότηση ορεινών κοινοτήτων. Το σημερινό έργο αποτελεί τμήμα επικαιροποίησης αυτού του αρχικού σχεδιασμού, όπου συντάχθηκε με την υπαριθμό 1 του 2018 και επικαιροποιήθηκε με την 62 του 2019 απόφαση. Η τεχνική υπηρεσία της ΔΕΙΑΣ προχώρησε σε μελέτη επικαιροποίησης, αναφέρεται ως μελέτη αριθμός 1 του 18, όπως είπα και πριν, και επικαιροποιήθηκε με την αριθμό 62 του 2019. 28 Τρίτου 2019. Το έργο εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ Ιόνια Νησιά 2014-2020 με αρχικό προϋπολογισμό 2.083.000 σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί. Το αντικείμενο περιλαμβάνει την αντικατάσταση τμήματος του υφιστάμενου αγωγού στην Αγία Μαρίνα, την διόντρηση γάμα 32 προς την δεξαμενή και την επέκταση της υδροδότησης προς Λούχα Γύρη, Εξοχώρα και Μαριές με πρόβλεψη για μελλοντικές επεκτάσεις. Το 2020 προκηρύχθηκε διαγωνιστική διαδικασία η οποία σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία δεν ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Τα τεύχη δημοπράτησης εγκρίθηκαν αρμοδίως, ενώ με την αριθμό 35 του 22 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η επαναδημοπράτηση του έργου και η όρη της σχετικής διακήρυξης, καθώς από την πρώτη δημοπράτηση δεν προσήρθε για υπογραφή της σύμβασης ο τότε ανάπτυξης. Η δημοπράτηση διενεργήθηκε με αυτή διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις 44-12 του 2016 και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψης προσφορά βάση τιμής. Ακολούθησαν υπαριθμών 72 του 22 και 106 του 22 αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής επί των πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού και η κατοχύρωση του αποτελέσματος στην ανάδοχο εταιρεία Αλαβέρας Φίλιππος και ΣΥΑ ΑΕ. Στις 11 Εβδόμου του 22 υπογράφηκε η σύμβαση του έργου. Η αναφερόμενη συμβατική αξία είναι 1.550.987,97 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, με αρχική προθεσμία 15 μήνες, δηλαδή μέχρι τις 11 Δεκάτου του 23. Για την υλοποίηση του έργου υπογράφηκε προγραμματική σύμβαση μεταξύ της ΔΕΙΑΣ ως κύριος του έργου και του Δήμου ως φορέας υλοποίησης. Η νομιμότητα αυτών των αποφάσεων ελέγχθηκαν από την αποκεντρωμένη διοίκηση και απεστάλησαν με θετική απόφαση της. Σε συγκεκριμένα τεύχη δημοπράτησης, στα συγκεκριμένα τεύχη δημοπράτησης του έργου υπάρχουν μεταξύ άλλων η τεχνική περιγραφή, η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, οι τεχνικές προδιαγραφές, το τιμολόγιο, προϋπολογισμός, η προμέτρηση, το σχέδιο ασφάλειας και υγείας και ο φάκελος ασφάλειας και υγείας. Τα εν λόγω τεύχη αποτέλεσαν τα συμβατικά έγγραφα βάσει των οποίων δημοπρατήθηκε και εκτελείται το έργο. Η σκοπιμότητα της πράξης αποτυπώνεται αναλυτικά στο τεχνικό δελτίο πράξης της υπαριδέκα 28 Τρίτου του 2019, απόφαση ένταξης στον άξονα προτεραιότητας, προστασία του περιβάλλοντος και αηφόρος ανάπτυξη του επιχειρησιακού προγράμματος Ιόνια νησιά της περιφέρειας Ιωνίων νήσων. Ειδικότερα, το έργο αποσκοπεί στην αντικατάσταση τμήματος του υφιστάμενου αγωγού στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας από τη γεώτρηση ΓΑΜΑ 32 έως τη δεξαμενή και στην επέκταση.
1: Λοιπόν, από το 1998 περιμένουν οι κάτοικοι εκεί για να τους πάει το νερό και ακόμα περιμένουν. Ακούσαμε εμείς ένα απόσπασμα από το χτεσινό Δημοτικό Συμβούλιο, ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο, στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.

0: Ούτε μια στιγμή δεν μ' άφησες να παίξω. Ούτε μια στιγμή τα χέρια.
1: Εμείς 91,8 στα FM.
2: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε δημοτικούς συμβούλους τι έχουν να μας πούν για το θέμα αυτό με τα έργα του Δήμου, που είναι έργα που πρέπει να είναι χρηστικά για την κοινωνία του νησιού μας. Δεν είναι έργα για να κουβεντιάζουμε εμείς 40 χρόνια και τελικά να μην γίνεται κάτι. Είναι από το 1998, μας είπαν. Τώρα θα δούμε αναλυτικά. Όχι, είναι από το 1992, αν θυμάμαι καλά εγώ τα έργα αυτά στα ορεινά. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Κλάδη, είναι δημοτικός σύμβουλος. Είναι ένας από τους συμβούλους που επανειλημμένος σε όλα τα δημοτικά συμβούλια, ανατακτά χρονικά διαστήματα, έβαζε το θέμα αυτό του αγωγού. Του αγωγού των ορεινών που ακόμα δεν κατάφερε να φτάσει στα ορεινά μετά από 40 χρόνια τουριστικής ανάπτυξης. Λοιπόν, και προέκυψαν τώρα ξαφνικά κάποια θέματα σαν αυτά του εκβραχισμού της Αλεξάνδρου Ρώμα τον καιρό που πέρναγε ο αγωγός της αποχέτευσης και σαν τα τραγούδια που εκείνη την εποχή έτσι ας πούμε κατά κάποιο τρόπο σατυρικά έβγαιναν με ορολογίες τέτοιες που να συνάδουν με τα γεγονότα. Δεν ξέρω, θα δούμε αν μπορούμε το τραγούδι να το έχουμε αυτό σε λίγο. Να καλημερίσω εγώ τον καλεσμένο μας για να συζητήσουμε. Κύριε Κλάδη, μας ακούτε?
3: Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Λοιπόν, ευτυχώς που έχουμε από όλη τη Ζάκυνθο εκλεγμένους, από όλα τις περιοχές δηλαδή, και από τον Κάμπο και από τα βουνά και παντού, γιατί ο καθένας στην περιοχή του ξέρει με λεπτομέρειες τι συμβαίνει. Και εσείς ξέρετε, στη δική σας την περιοχή δεν έχουμε βράχους. Βράχους έχει και στο Ναυάγιο, από ό,τι ξέρω, και πάλι και αυτή είναι ασβεστολιθική, δηλαδή είναι μαλακή. Μαλακό το. Ναι. Λοιπόν, για να δούμε τι έγινε χτες το βράδυ και αν καταλήξαμε κάπου με αυτό το έργο.
3: Από ό,τι φάει και καταρχήν γι' αυτό δεν θέλανε να κάνανε και έκτακτο δημοτικό συμβούλιο που ζητήσανε οι παρατάξεις όλες. Ναι. Γιατί ουσιαστικά δεν νομίζω ότι μπορούσαν ή μπορούν να δώσουν απαντήσεις στο τι ακριβώς δεν θέλουν. Μπαλόχι, ξέρουν τι έχει γίνει, αλλά δεν μπορούν να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα που λέμε. Αυτό το υπόθεση, αυτό το έργο μπάζει από παντού και δεν μπορούν να το δικαιολογήσουν. Γι' αυτό ακούσαμε αυτά τα παράξενα χθες, ότι έχει καθυστερήσει το έργο λόγω κάποιου χειμώνα που έκαμε μεγάλες κακοκαιρίες και λόγω ότι συναντήσανε βράχο και
2: αυτά. Και φωτιές το καλοκαίρι. Αυτά όμως είναι προβλήματα για όλη τη Ζάκυνθο. Δηλαδή με αυτή τη λογική δεν θα γινόταν κανένα έργο στο νησί.
3: Αυτά όμως δεν μπορεί να λέγονται, μπορεί να λέγονται στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν μπορεί να λέγονται πουθενά βέβαια από υποτίθεται εκλεγμένους και υπεύθυνους ανθρώπους. Δεν μπορεί να λέμε ότι αφού ανεβαίναμε από την Αγία Μαρίνα, πέτρες συναντούσαμε βράχο. Δηλαδή, και τη ουσία είναι εκεί πέρα ότι δεν υπάρχουν τέλος πάντων. Είτε βράχοι, είναι ένα υλικό σαν χαλίκια που λέμε και είναι
2: μέσα πολύ στο χώμα, εκτός. Ναι. Τα χώμα στα ορεινά έχει άλλη σύνθεση.
3: Και βράχος να ήταν, υποτίθεται η μελέτη για βράχο πληρώνεται πάντως. Ναι. Είναι σίγουρο ότι πληρώνεται για βράχο σκληρώνες.
2: Αποδεικνύει αυτό ότι οι μελέτες είναι αυτό το copy-paste που λέμε. Λοιπόν, δεν γίνονται μελέτες ουσίας.
3: Το ζήτημα είναι ότι εμείς επανειλημμένα το βάζαμε αυτό το θέμα. Καταρχήν εγώ από όταν γεννήθηκα έχουμε πρόβλημα στην ορεινή περιοχή με το νερό. Ναι. Πάντα. Ναι. Με αγώνες, με προσπάθειες γινόταν κάτι, αλλά πάντα συνήθως ευκαιριακά. Μετά ή δεν λειτουργούσε το δίκτυο ή είχαν παλιά σωλήνες, ξέρεις, αυτές αμύαντους και τέτοια. Και υπήρχαν πάντα έτσι προβλήματα. Το ίδιο λοιπόν έχει συμβεί τώρα και δυστυχώς το 26 δεν έπρεπε να συμβαίνει έτσι, έπρεπε να είναι πιο απλά τα πράγματα και πιο σωστά. Ένα έργο που θα δώσει εμείς, αυτό που μας απασχολεί κυρία είναι ότι πρέπει να γίνει το έργο, ναι, να ολοκληρωθεί και πάνω απ' όλα βέβαια να λειτουργήσει. Αλλά ειλικρινά σας το λέω, δεν πιστεύω με η συμπεριφορά που έχουν δείξει, ο τρόπος που έχει λειτουργήσει το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία 2-3 χρόνια, τότε η καινούργια δημοτική αρχή, δεν δείχνει ότι θέλουν να λειτουργήσει αυτό το έργο. Το είπα εγώ και στο Δημοτικό Συμβούλιο, εύχομαι να με διαψεύσουν και να τους ζητήσω και συγγνώμη. Γιατί αυτός ο τρόπος που έχει μεθοδευτεί, που έχει ακολουθηθεί και που έχει γίνει και το τελευταίο ιδιαίτερο διάστημα, πιστεύω ότι αυτό το έργο δεν πρόκειται να λειτουργήσει ποτέ. Απλώς υποτίθεται ότι μάλλον θα σκέφτονται να λειτουργήσει καμία δεκαριά χρόνια, οπότε θα είναι κάποιοι άλλοι και θα κυνηγάμε τους άλλους. Δεν βλέπω καμία διαδικασία. Δεν έγινε καμία διαδικασία, κατά τη γνώμη μας, σωστή. Από όταν άλαβε καινούρια, έγινε μέχρι κάποιο σημείο, είχε γίνει το έργο με την προηγούμενη δημοτική αρχή. Από εκεί και πέρα 5 φορές το έχω βάλει στο Δημοτικό Συμβούλιο, ποτέ απάντηση δεν μας δώσανε. Και το ωραίο είναι, την ημέρα εμείς που βάζαμε θέμα να μας απαντήσουν, την άλλη μέρα αυτοί κόβανε επιταγές 500 και 300 και 800 χιλιάδες.
2: Και υπάρχει και θέμα ποιος τα έπαιρνε τα λεφτά, έτσι. Το ρωτήσανε επανειλημμένα. Ποιος πήρε τα χρήματα. Δεν ξέρω τελικά ζει αυτός ο εργολάβος ή έχει φύγει από τη ζωή.
3: Δεν ξέρω. Αλλά το θέμα είναι ότι σε αυτό που έπρεπε να απαντήσει εχθές ο κύριος Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή, ένα τεράστιο θέμα. Γιατί δεν υπάρχει δικαιολογία. Είναι απαράδεκτο το ότι έχει πληρωθεί το έργο και πιστεύω εγώ ότι είναι και παράνομο, όπως όλος ο κόσμος το πιστεύει.
2: Μα πρέπει να ολοκληρωθεί ένα έργο για να πληρωθεί.
3: Ας ευαισθητοποιηθεί καμία υπηρεσία, αν θέλει, να δει τι μπορεί να γίνει. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Αφού βρήκανε το έργο, είτε το 30% δεν είχε γίνει και αυτοί έχουν πληρώσει όλα τα λεφτά.
2: Συν το γεγονός ότι δεν έχουν νερό οι άνθρωποι πάνω στα βουνά, συν το γεγονός ότι ξέρετε τώρα γυρίζω χρόνια, δεκαετίες πίσω, σκέφτομαι πόσα πακέτα χρηματοδοτικά έχουν έρθει από την Ευρώπη και τελικά τι έχει γίνει σε αυτή τη χώρα. Και να πάμε και στη Ζάκυνθο. Με τόσα πακέτα Ντελόρ, Σαντέρ, πώς τα λέγανε, κοινοτικά πλαίσια στήριξης, ταμεία ανάκαμψης τώρα, τελικά τι φάγαμε, σαν τα τροκτικά τα ροκανίσαμε.
3: Τώρα για το συγκεκριμένο θέμα, όταν λέμε ότι έχει δοθεί 1,5 εκατομμύριο. Και μέσα σε μια εβδομάδα προσπαθήσανε να το καλύψουν, δηλαδή και οι επιτροπές, δεν έρχονται κάποια επιτροπή να λέξει ή περίμενε να μπαζώσουν τα χαντάκια για να έρθει να πάει η επιτροπή, να δει τι δηλαδή, τι θα μας πει η επιτροπή. Τότε ότι είδε τα χαντάκια χωσμένα. Ενώ έπρεπε να έρθει, όταν έγιναν οι πρώτες καταγγελίες, έπρεπε να δοθεί εντολή να σταματήσει επί τόπου το έργο και να έρθουν όσες επιτροπές χρειαζόταν και όσες είναι αρμόδιες από το Υπουργείο, από την Περιφέρεια, από παντού και να πούνε τι προδιαγραφές που πρέπει να γίνει, γιατί δεν έχει γίνει και όλα αυτά. Και περιμένανε να σκεπαστούν, όπως έχω πει και άλλες φορές, πιστεύω ότι σε κάποια σημεία πιθανότητες σωλήνες να υπάρχουν, αλλά εκεί που υπάρχουν τέλος πάντων, αυτές που μπήκαν το τελευταίο διάστημα, είναι απαράδεκτο, δεν πρόκειται να λειτουργήσουν. Είναι 20 πόντους κάτω από το έδαφος. Θα τα δούμε και το χειμώνα, θα δείτε που θα αρχίσουν να φαίνονται. Αλλά και οι παλιές που ήταν, είχε φύγει το υπόστρωμα από κάτω και ήταν στον αέρα. Και οι παλιές που ήταν στο μέτρο περίπου που ορίζει νομίζω η μελέτη, που ήταν σωστά οι πρώτες, το υπόστρωμα το από κάτω που ήταν για να μην τρυπάνε οι σωλήνες είχε φύγει. Έπρεπε λέει και αυτές κανονικά θέλανε καινούργια διαδικασία. Δυστυχώς ένα έργο που θα δίνει πνοή σε όλη την ορεινή Ζάκυνθο έχει αυτή την τύχη που αυτή την αδιαφορία συνάντησε, αυτή την ανευθυνότητα. Αυτές οι παρατυπίες, παρανομίες, ό,τι θέλετε πέστε όλα, τα έχει νομίζω αυτό το έργο. Το μόνο που κοιτάξαν να κάνουν σωστά είναι να δώσουν τα λεφτά έγκαιρα προτού καν γίνει το έργο. Τώρα αυτό, αφού όλες οι υπηρεσίες που υποτίθεται ελέγχουν πού πηγαίνουν τα λεφτά, το εγκρίνουν, ας βγάλει ο κόσμος τα συμπεράσματά του, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο.
2: Ναι, και ο κόσμος υποψιάζεται, ξέρετε πολλά πράγματα. Και τα λέει και φωναχτά και στα καφενεία και στους δρόμους. Ζητούμενο όμως δεν είναι αυτό. Ζητούμενο να διορθωθούμε συνολικά ως κοινωνία. Όχι όλοι να κατεβαίνουμε. Είμαστε βέβαια και πληγμένοι στα λίμματα σε αυτό το νησί, κυριολεκτικά, να μην γίνει και μεταφορικά.
3: Κοιτάξτε, είσαι και εσύ πάρα πολλά χρόνια σε αυτά τα θέματα. Τη στιγμή που ξέρουν, από ό,τι φαίνεται, γνωρίζουν ότι δεν πρόκειται να γίνει κανένας έλεγχος να πει την αλήθεια. Οπότε, όταν δεν υπάρχει κάποιος έλεγχος.
2: Σημαίνει αυτό που λέτε ότι δεν υπάρχει κράτος δικαίου, κύριε Κλάβη. Δηλαδή, όταν ξέρουμε ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη, ναι, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει.
3: Ακριβώς. Ο άλλος σου λέει, τι κάθεσαι, μένα στον δρόμο, πολλοί μου λέει, τι κάθεσαι και τα λες, αφού έτσι θα γίνει. Έτσι έγινε, γινόταν, έτσι θα γίνει. Έτσι, αυτή η εντύπωση είναι στον κόσμο.
2: Εντάξει, ναι, αλλά δεν μπορεί να παραδοθούμε αμαχητή, γιατί αυτό που σα το λέει και όλοι οι Ζακυνθοί. Αν 40.000 άτομα αντιδρούσαν, δεν θα τολμούσε κανένας να κάνει τίποτα.
3: Μα γι' αυτό τα κάνουν. Όποιοι κάνουν αυτές τις παρατυπίες, παρανομίες, ό,τι θέτε, πέστε το όπως θέτε, όπως θέλει ο καθένας σας το πει, τα κάνουν γιατί υπάρχει κάποια ανοχή και πιστεύουν ότι επειδή κάποιοι δικοί τους έχουν ψηφίσει, ότι αυτούς εντάξει, αυτοί δεν μιλάνε και εντάξει είμαστε. Εντάξει λέει είμαστε. Αλλά τώρα, αν θεωρηθεί η Ζάκυνθος, όλοι οι Ζακυνθινοί όσοι ακούγανε χθες τη συζήτηση, ήταν απαντήσεις αυτές που δοθήκανε για αυτό το έργο που επί ένα μήνα και από χρόνια βέβαια γίνεται κουβέντα και το θέμα που καλείται να λύσει, αν έχουν καταλάβει ότι το τι είναι να λύσει αυτό το θέμα μέχρι τη Βολήμα, το πόσο σοβαρό έργο ήταν ας πούμε και πόσο έπρεπε να προχωρήσει, με ευλάβεια έπρεπε να προχωρήσει και με μεγάλη και υπερπροσπάθεια, Και έπρεπε κάθε μέρα να είναι. Εγώ τους έλεγα κάθε φορά που το έβαλα στο Δημοτικό Συμβούλιο, που ήταν οι σωλήνες μες στη μέση του δρόμου, που ήταν, δεν γίνουν, ανεβήκατε μία φορά ένας Δημοτικός Σύμβουλος να πάει από περιέργεια να δει. Να δει τι γίνεται, ας πούμε. Που έπρεπε όλοι οι Δημοτικοί Συμβούλοι ένα τέτοιο έργο να το παρακολουθούν από μόνοι τους. Να πηγαίνει ο άλλος κάθε τόσο εκεί πάνω και να βλέπει στο κάθε έργο. Δεν ισχύει αυτό. Ισχύει
2: για όλα παντού. Τα έργα, βέβαια.
3: Αυτό ισχύει για
2: και παντού. Τα πολιτικά πρόσωπα πρέπει να πηγαίνουν μαζί με τους μηχανικούς να παρακολουθούν και όχι να παίρνουν τηλέφωνο μέσα ενημέρωση να αποπείσουν να του βγάλουν φωτογραφίες.
3: Εδώ θέλω εγώ τον περιφερειάρχη που έρχεται στη Ζάγη το καθεστώ και πάει και γενιάζει κανένα έργο, το βουλευτή.
2: Μα του ποιο, έργο του περιφερειάρχη έχει τελειώσει, ένα να μου πείτε.
3: Αυτούς τους υπουργούς που ήρθαν προχτές εκεί και κάνανε, μαζευτήκανε σε μια αίθουσα και τα βγάλαν όλα καλά. Ότι...
2: Κλειδαμπαρωμένοι ήταν στην αίθουσα, ήταν κλειστή για τα μέσα ενημέρωσης, ξέρετε.
3: Ένα θέμα εταλάνι, όταν ήρθαν αυτοί στη Ζάκηδο, αυτό το θέμα ταλάνιζε τη Ζάκηδο. Να πούνε για πάμε να δούμε ρε παιδιά τι γίνεται εκεί πέρα. Και γι' αυτό ξαναλέω υπάρχει πλήρη αδιαφορία, πλήρη κάλυψη, όχι αδιαφορία, δεν υπάρχει αδιαφορία. Ξέρουν τι κάνουν ορισμένοι. Αλλά πρέπει, σας λέω, να καταλάβει και ο κόσμος, όπου αντιδράσει ο κόσμος θα γίνει κάτι, όπου δεν αντιδράσει.
2: Έχει καταλάβει ο κόσμος, αλλά το θέμα είναι γιατί δεν κινητοποιείται συλλογικά. Γιατί ξέρουν και κουβεντιάζουν έξω στον δρόμο το τι συμβαίνει, ναι, και στη Ζάκηδο και στην Ελλάδα και γενικότερα. Αν δεν υπάρξει μια συνολική αντίδραση του κόσμου απέναντι σε αυτή την καταπίεση, απέναντι σε όλα αυτά τα κακά που έχουν έρθει, προφανώς δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα.
3: Εγώ κάλεσα και τους δημοσιογράφους, γιατί είναι μόνο θέμα ή του Δημάρχου ή του κυρίου Τουρκάκη από τη ΔΕΙΑ και τέτοια ή από την περιφέρεια. Έχουν ευθύνη όπως έχω και όλοι οι δημοτικοί συμβούλοι που δεν παίρνει κανείς θέση. Δεν παίρνει, καταλάβει, για απλά πράγματα και σηκώνεται όλοι και παίρνουν θέση. Και τη στιγμή που δεν παίρνει θέση, ο κόσμος πρέπει να βγάλει, ξαναλέω, τα συμπεράσματά του.
2: Λοιπόν, θα είμαστε σε επικοινωνία, γιατί αυτό το με τα βράχια που υπόθηκε είναι προκλητικό, γιατί στη Ζάκυνθο κι άλλη φορά έχει χρησιμοποιηθεί τέτοιο επιχείρημα. Το ξαναλέω με τα έργα της αποχέτευσης στην πόλη και τελικά ξεφτελίστηκαν όλοι οι εμπλεκόμενοι σε αυτή την ιστορία. Αυτό δεν το σκέφτονται.
3: Πήρατε που είναι διαχρονικό και γι' αυτό. Δηλαδή,
2: εγώ σκέφτηκα ότι πήραν παράδειγμα από τον εκβραχισμό της Αλεξάνδρου Ρόλμα για να πούνε τώρα δεν σου λέει βουνά είναι, εκεί θα έχει βράχια.
3: Γιατί να πάρουν, αφού περάσανε καλά τότε, γιατί να πάρουν αυτοί που το λέγανε.
2: Γιατί 500.000 τότε, μισό εκατομμύριο, πήγε. Πού πήγε, δεν ξέρω πού πήγε. Πάντως δεν πήγε στο έργο. Έτσι, αυτό. Δεν αυτό ξέρω πού πήγε, γιατί ούτε δικαστήριο έγινε. Ούτε η υπόθεση αυτή εξετάστηκε από τις εφημερίδες γράφανε. Εγώ θυμάμαι πρωτοσέλιδα σε όλο τον τύπο για τον εκβραχισμό της Αλεξάνδρου Ρώμα. Και πού είναι τα βράχια, λέει, να πάμε να τα δούμε εμείς που έπρεπε να δοθεί αυτό το μισό εκατομμύριο. Λοιπόν, ναι, δεν λειτουργεί το σύστημα της δημοκρατίας με τους θεσμούς στην Ελλάδα καθόλου καλά.
3: Γι' αυτό ξαναλέω, είναι αυτοί όποιοι κάνουν αυτές οι προχειροδουλειές τις κάνουν γιατί υπάρχει, ξέρουν ότι δεν ελέγχονται από πουθενά. Τι να πεις τώρα.
2: Να πούμε ότι είπε ότι είναι μπανανία το κράτος μας ο ένας συνάδελφός σας εκεί χτες το βράδυ.
3: Εδώ πήγανε με τέτοιο φράσος και την παζώσανε στα Τέμπη εκεί την ίδια μέσα σε 24 ώρες. Και τώρα λέμε εμείς γιατί λένε για βράχο στη Λούχα.
2: Κατά αναλογία. Εκεί ήταν μεγάλο το έγκλημα, μπαζώσανε όλα τα Τέμπη. Εδώ είμαστε πιο μικρή περιοχή, κάνουν άλλα. Αλλά το ζήτημα είναι ότι αυτό, το ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται και αυτό καθόλου δεν μ' αρέσει για τη χώρα μας, κύριε Κλάδη, και το βάζω συνολικά τώρα, σαν Ελλάδα. Η κατάσταση με τα σκάνδαλα τώρα έχει ξεφύγει.
3: Αλήθεια, δεν ξέρω.
2: Ούτε ο Πρωθυπουργός δεν ξέρει πόσα σκάνδαλα υπάρχουν.
3: Σκέφτομαι πολλές φορές, δεν ξέρω πού μπορεί ακόμα να φτάσουμε, πόσο μπορεί να αντέχει αυτή η χώρα αυτή την κατάσταση. Γιατί δείχνει να λειτουργεί το σύστημα με τέτοιο τρόπο που σαν να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα. Τώρα πού μπορεί να φτάσει αυτό το πράγμα.
2: Ναι.
3: Πρέπει ο κόσμος να αντιδράσει, πρέπει να αντιδράσει σωστά. Γιατί δε, από ό,τι φαίνεται, αν ακούσα απάντησα και στον κύριο Ξένο και όχι μου φταίει ο Ξένος και ξέρει και έχει πείρα και χρόνια. Αλλά όταν σου λέει ότι θα έρθει Ευρωπαϊκό Εισαγγελέας, αυτοί βγάζουν αυτά τα κονδύλια και τους καλύπτουν, κυρία Ξενοβού. Αυτοί τα βγάζουν. Καθαρά το λέω.
2: Τα βγάζουν και μεταξύ τους τα κανονίζουν μετά τα κονδύλια.
3: Και θα σου έρθει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα να ελέγξει αφού.
2: Και θα πληρώσει τα σπασμένα ο λαός με αύξηση των πάσης φύσεως φόρων και τελών μετά. Διότι όταν έρχεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που ελέγχει τι γίνεται, μετά όταν βάλει αυτά τα πρόστιμα, ποιος τα πληρώνει? Ο κόσμος που δεν έχει. Λοιπόν, όχι, έχει ξεφύγει το πράγμα, κύριε Κλάδη, έχει ξεφύγει γενικά το πράγμα και στη Ζάκηθο και στην Ελλάδα.
3: Θα δείτε αν είμαστε καλά, τι τύχη θα έχει αυτό το έργο. Τολμά να το πω, γιατί το ζήσα. Ξέρω ακριβώς το τι θα γίνει, πώς το λένε. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσει αυτό το πράγμα. Πέρα από το ότι δεν θέλουν. Το λέω εγώ ξεκάθαρα.
2: Κοιτάξτε με μεσολίνες πεταχτούς μέσα στα χαντάκια, προφανώς τι έργο ίδρυψε να λειτουργήσει.
3: Και μετά θα πούνε. Δεν έχουμε λεφτά να ξαναφτιάξουμε το έργο. Άλλο 1,5 εκατομμύριο μετά.
2: Εγώ είπα σαν την αποχέτευση στο Καλαμάκι που φτιάχτηκε, παραδόθηκε και δεν λειτουργήσε ποτέ.
3: Και περνάνε όλα έτσι.
2: Ναι.
3: Γι' αυτό και ο άλλος θα κάνει αυτό. Καταλάβατε.
2: Ναι.
3: Ο άλλος θα κάνει αυτό. Βέβαια δεν κοιτάνε και του. Προχθές, ας πούμε, διάβαζα εκεί. Έχει ο Δήμος της Πάτρας που υπάρχει νοικοκυριό και ξέρει ο κόσμος πώς λειτουργεί. Έχει πλεόνασμα σε οικονομικά που ξέρετε τι πόλεμο του κάνουν, ας πούμε. Και με μηδενικά δημοτικά τέλη και έχει πλεόνασμα ο Δήμος και κάνει έργα. Γιατί...
2: Όταν είσαι νοικοκύρης και στα λίγα είσαι και στα πολλά.
3: Είπε κάποια στιγμή ο Πελετήδης, εμείς κοιτάμε το 1 ευρώ να το κάνουμε 10 και γελάγανε με δάφτωνε. Κατάλαβε, τον ηρωνευόταν στα κεντρικά κανάλια και στα μεγάλα κανάλια και αυτά. Και αυτό ακριβώς γίνεται. Αλλά εμείς δεν λέμε να μην τα πετάνε.
2: Εμείς και το 1 το παίρνουμε από ό,τι φαίνεται. Ναι. Δεν αφήνουμε τίποτα.
3: Πάει και το 1.
2: Ναι.
3: Πάει και το ένα.
2: Κανονικά πάντως αυτό που είπατε προηγουμένως ότι έπρεπε οι αρχές του τόπου, και εγώ μιλάω για όλες τις αρχές του τόπου, όταν ένα έργο είναι σε εξέλιξη πρέπει και να πηγαίνουν να το παρακολουθούν, να έχουν και τους μηχανικούς της υπηρεσίας κοντά, να βλέπουν τι γίνεται. Έτσι δεν θα είχαμε κακοτεχνίες ποτέ και δεν θα πληρώναμε τσάμπα λεφτά.
3: Ακριβώς. Εγώ είμαι δημοτικός σύμβουλος της Αντιπολίτευσης και έχω την ευαισθησία, πέρα από το ότι με διάφερε και σε κάθε έργο που γίνεται, να πάω να δω τι γίνεται. Κάτι έτσι, να ξέρω να μιλώ, ρε παιδί μου. Δηλαδή δεν είναι
2: προποθήμαρο. Ναι, να
3: έχουν περάσει ποτέ όλοι εκεί οι δημοτικοί συμβούλοι της πλειοψηφίας, έχουν περάσει ποτέ από εκεί. Από περιέργεια να πούνε, το βάζαμε κάθε λίγο στο δημοτικό σύμβουλο, να πούνε αυτός ο άνθρωπος ή αυτοί οι άνθρωποι τι λένε, τρέλες λένε. Πάμε να δούμε τι γίνεται. Ήταν η σωλήνα 3 χρόνια μέσα στη μέση του δρόμου, μέσα στη μέση στην κυριολεξία, το καταλάβατε. Και δεν πηγαίνανε να την βγάλουν. Πάρα το βάναμε στο δημοτικό συμβούλιο, λες και. Δεν είχε άλλο θέμα να συζητήσει το δημοτικό. Και δεν πήγανε, όχι, πέρασε ο καιρός, αποφασίσανε και δεν πήγανε. Μέχρι τελευταία στιγμή, τώρα που.
2: Υπήρχε διαφορία μέχρι την ώρα που έγινε καταγγελία. Ναι. Όταν φτάσε καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκεί δυστυχώς ευαισθητοποιηθήκαμε εκεί. Διότι 3 χρόνια πεταμένοι οι σωλήνες μέσα στο δρόμο, που είναι πληρωμένοι με τα λεφτά του Κοσμάκη, μα ειλικρινά δεν κοκκινίζουν αυτοί οι πολιτικοί. Έτσι, αυτή την απορία έχω.
3: Εγώ σου είπα και έβαζα και τον εαυτό μου. Και μάλιστα μου λέγανε, γιατί λες για το εσείς. Έβαλα, λέω, ντρεπόμουν να πούμε δημοτικό σύμβουλο, ας πούμε, και δεν μπορεί να κάνει κάτι παρότι άλλος έχει την ευθύνη. Ντρεπόμουν, αυτό του το είπα και στο δημοτικό. Έπαιρνα, έβανα και τον εαυτό μου. Μήπως και καταλάβουν, μήπως συγκινηθεί κάποιος να πει, ρε παιδιά, εδώ τι κάνουμε. Ή πρέπει να παραιτηθούμε, ή πρέπει να βγάλουμε τη σωλήνα μέσα από τη μέση του δρόμου. Απλό πράγμα έτσι. Τι να λες. Δυστυχώς έχουμε φτάσει.
2: Λυπόμαστε εδώ για την κατάντια της χώρας μας. Αυτό
3: και
2: εγώ έχω να πω.
3: Δεν πόσο πιο πάτο μπορεί να πάμε. Δεν το
2: και λυπάμαι και για τα νέα παιδιά και τις νέες γενιές που τα έχουμε απογοητεύσει. Διότι η δική μας η γενιά είχε το όραμα μπροστά της δημοκρατίας, της ελευθερίας, εξέβρεσης θέσης εργασίας, ισότητας μεταξύ των ανθρώπων. Τώρα τους έχουμε απογοητεύσει τους νέους και είναι ό,τι χειρότερο αυτό, κύριε Κλάδη. Έτσι.
3: Είναι το χειρότερο, γιατί έτσι γίνονται όλα αυτά τα σκάνδαλα και όλα αυτά. Γι' αυτό γίνονται. Δεν υπάρχει συμμετοχή του κόσμου να αντιδράσει. Πώς το λένε, καταλάβατε. Γι' αυτό γίνονται. Θα περάσαν αυτό στον κόσμο.
2: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω για την κουβέντα μας, αλλά και για τις συχνές παρεμβάσεις που κάνετε για θέματα που ενδιαφέρουν όλους μας, και θα τα ξαναπούμε εμείς σύντομα. Υποθέτω ότι κάτι εξελίξεις θα υπάρχουν με όλα αυτά.
3: Τώρα ξεκινά μια άλλη διαπόστολη, υποτίθεται να τελειοποιηθεί και να λειτουργήσει, που είδατε, αν παρατηρήσατε, δεν έχουν αναφέρει τη λέξη ποτέ θα λειτουργήσει, αν το καταλάβετε. Δεν πρόκειται να σας πει κανένας από αυτούς που διοικούν σήμερα και από αυτούς που είναι υπεύθυνοι, δεν πρέπει σας έχει, θα τελειώσει ή τελειώνει, έχετε ακούσει ποτέ τι προγραμματισμός υπάρχει.
2: Να τελειώνουμε, να μην πληρώνουμε τα πρόστιμα ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο το θέμα είναι. Δεν μας ενδιαφέρει κάτι άλλο. Αν μας ενδιαφέρει να λύσουμε το πρόβλημα με το νερό στη Ζάκη, θα είχαμε κάνει άλλα πράγματα. Δεν μας ενδιαφέρει να λύσουμε το θέμα του νερού. Λοιπόν, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε τις καλημέρες μας. Έγινε, γεια σας. Λοιπόν, ο κ. Κλάδης, δημοτικός σύμβουλος, ήταν και ένας από αυτούς που μίλησε χθες το βράδυ και διέψευσε τη δημοτική αρχή, λέγοντας ότι δεν υπάρχουν βράχια στην Αγία Μαρίνα. Εκεί δίπλα δεξιά και αριστερά είναι και ηλιοστάσια, άλλωστε. Δεν υπάρχουν βράχια, είπε. Υπάρχει απλά το έδαφος των ορεινών, που είναι διαφορετικό από το έδαφος του κάμπου. Θα σας αποχαιρετήσουμε κάπου εδώ. Θα σας ευχηθούμε καλημέρα, θα σας ευχηθούμε καλό μήνα και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Γεια σας.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.

0: Σε εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
2: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
5: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα, αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

0: Οδός Ακυνθός. Ακούτε Ερμή 91,8. Ενημέρωση και καλή μουσική. Ερμής 91,8 FM. Πόρα για σπορ.
1: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Καλώς ήρθατε στο σπιτικό μας. Εδώ, στην οδό Αγίας Βαρβάρας 2. Στο κτίριο του Ερμή. Και φυσικά στο ραδιόφωνο του Ερμής τους 91,8. Για άλλη μια φορά εδώ έτοιμο πόλεμη να κάνουμε μια όμορφη εκπομπή, να βρούμε το Άγιο Δισκοπότηρο της ενημέρωσης, να ανοίξουμε πανιά. Καμιά φορά έτσι να διασταυρώνουμε ταξίδι μας, διότι αυτή η εκπομπή δεν είναι προβλέψιμη, όπως προβλέψιμο δεν είναι και το ποδόσφαιρο, έτσι. Γιατί αν ήταν όλα προβλέψιμα δεν θα λεγόταν ποδόσφαιρο, θα λεγόταν μαθηματικά. Εδώ υπάρχει το απρόβλεπτο, όπως και στο ποδόσφαιρο. Υπάρχει ο ήρωας του τελευταίου λεπτού. Υπάρχει ο προπονητής που έγινε σοφός επειδή κέρδισε, ή και ο άσχετος επειδή ιτήθηκε.

0: πεταμένος μες στην πόλη σου σαν ξένος. Βρε παιδί μαμά, στην καρδιά βάλε πατίνια και δυο ρούλεμα.
1: Αρχίζουμε με αυτό το όμορφο τραγούδι να πάρουμε λίγο τα πάνω μας, έτσι.

0: Και φυσικά μέσα σε όλα αυτά υπάρχει και η Εξέδρα που ξέρει τα πάντα, μέχρι να έρθει η ώρα να καθίσει η ίδια στον πάγκο. Γιατί τελικά στο ποδόσφαιρο όλοι έχουν δίκιο. Απλά όλοι, όχι την ίδια στιγμή όμως.
1: Σαν πικνίκ μες στο δασάκι. Μια γλυκιά φωτιά.
0: Λοιπόν, θα περάσουμε ωραία, θα περάσουμε ζάχαρη. Διότι στην Ελλάδα όλα είναι ζάχαρη. Στην Ελλάδα 2-0 όλα είναι ζάχαρη. Αρκεί να μην χρειάζεσαι να βάλεις καύσιμα, να μην χρειάζεσαι να πας σούπερ μάρκετ, να μην χρειάζεσαι ενέργεια, να μην χρειάζεσαι απονομή δικαιοσύνης και να μην χρειαστεί ποτέ να πας στο νοσοκομείο. Κατά τα άλλα, όλα καλά. Ζάχαρη, ζάχαρη, παιδιά. Στην πατρίδα μας δεν πάνε όλα καλά.

Κάτι άστραψε. Τώρα ποιο είναι αυτό έτσι, που άστραψε. Κανείς δεν το γνωρίζει, αλλά το τραγούδι τα λέει όλα. Πάμε λοιπόν, η μπάλα στη σέντρα, τα μικρόφωνα ανοιχτά, οι απόψεις απέναντι. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο El Clásico. Είμαι ο Δημήτρης Οπέτας. Ο διαιτητής σφύριξε την έναρξη του αγώνα.

0: για άλλη μια φορά έχουμε να πούμε τόσα πολλά, τόσα να σχολιάσουμε.
1: Είχα κάποτε μια αγάπη.
0: Σε όλα αυτά, για όλα αυτά που έχουν συμβεί ή που θα συμβούν κατά τη διάρκεια της σημερινής εκπομπής. Ζακυνθάρα, Super League 2, διαιτητές, πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος, μεταγραφές, ναι, όχι. Ζακύνθου, εδώ και αν έχω να σας πω, βέβαια υπάρχει και το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της εφημερίδας Θερμής σήμερα, που μας δείχνει το δρόμο πώς θα βαδίσουμε από εδώ και στο εξής. 45 ημέρες μέχρι να ανοίξουν οι κάλπες.

ερωτήσεις. Λοιπόν, 45 μέρες μέχρι να ανοίξουν οι κάλπες. Και γιατί το λέω αποκαλυπτικό το ρεπορτάζ? Διότι δεν είναι ωραίο, παιδιά μου, εκεί στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων, στην αγαπημένη μας Ένωση, στην αγαπημένη μας Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή, να μην μαθαίνουμε τι γίνεται. Βγάλτε ένα δελτίο τύπου, ενημερώστε τον κόσμο πώς έχετε χειριστεί τα πράγματα μέχρι στιγμής, πώς θα τα χειριστείτε λίγο αργότερα. Δεν είναι αρχεία του κράτους, δεν είναι ο φάκελος της Κύπρου. Λέει ούτε να με δει. Δεν είναι ούτε το μεσανατολικό πρόβλημα, δεν είναι ούτε το ουκρανικό πρόβλημα. Είχα κάποτε μια αγάπη. Δεν είναι τα αρχεία της Στάζη, ούτε τα αρχεία της ΚΑΓΚΕΜΠΕ. Είμαστε μια απλή μικρή ένωση 15 σωματείων και καλό είναι, τέλος πάντων, αυτά που θα κάνετε, όλα τα βήματα που έχετε κάνει, να τα βγάζετε προς τα έξω, να υπάρχει μια εξωστρέφεια, για το καλό σας το λέω, να μην υπάρχει μια εσωστρέφεια, γιατί καλό είναι να τα μαθαίνουν οι παράγοντες των ομάδων, να τα μαθαίνουν οι ποδοσφαιριστές, οι φύλαθλοι, όλοι αυτοί οι πρωταγωνιστές, έτσι, διότι οι πρωταγωνιστές στη δική μας την περίπτωση δεν είμαστε ούτε εμείς, δεν είστε εσείς, ενώ η Διοικούσα Επιτροπή, κανένα μέλος της Ένωσης, οι ποδοσφαιριστές είναι οι πρωταγωνιστές που πρέπει να γνωρίζουν τα παιδιά πότε επιτέλους θα παίξουν ποδόσφαιρο. Και αν θα παίξουν ποδόσφαιρο, έτσι. Γιατί αν υπολογίσουμε 45 ημέρες από σήμερα, πιθανότατα, πάμε λοιπόν στα μέσα περίπου του Νοέμβρη για εκλογές. Καλά, για ποδόσφαιρο να κυλήσει μπάλα, βέβαια, στο χορτάρι ούτε λόγος, γιατί είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα να ασχολούμαστε με την μπάλα εντός των 4 γραμμών. Ασχολούμαστε με διαφορετικό τρόπο. Τώρα είμαστε σε επίπεδο νομικών ενεργειών. Λοιπόν, συντονιστείτε, τα καλύτερα έρχονται, είναι εδώ μπροστά μας. Εντάξει, δεν μου άρεσε να λέω καλό μήνα, αλλά εν πάση περιπτώσει μπήκαμε στον Οκτώβριο, παιδιά. Μπήκαμε στον Οκτώβριο, φυσάει και ένα βοριαδάκι ωραίο, καθαρό αεράκι. Στη Ζάκετο τον λέμε αυτό τον άνεμο από βρεχάρι. Εντάξει, κάνει λίγο γιάτσο, όπως λέμε στην ζακυνθινή διάλεκτο. Ιδιαίτερα τις απογευματινές, τις βραδινές ώρες ή τις πρωινές. Αλλά όλα καλά, έτσι είναι οι εποχές, αλλάζουν. Φύγαμε από τον καύσωνα του Αυγούστου και τώρα έχουμε περάσει πλέον στο φθινόπωρο σιγά σιγά, έτσι, σε ένα πολύ ωραίο καιρό. Λοιπόν, αδέλφια μου, κρατήστε την πίστη σας ζωντανή, όπως και την ελπίδα.

Λοιπόν, έχουμε να πούμε και για άλλα πράγματα, για άλλα θέματα. Πολλά τα ζητούμενα εδώ στην εκπομπή. Εσείς μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας, θα τα διαβάσω εδώ. Χαιρετίζω τους φίλους που έχουν στείλει ήδη τα πρώτα τους μηνύματα. Αρκετοί φίλοι από το νησί της Ζακύνθου, αλλά και από όλη την πατρίδα μας. Εχθές ήταν, θα έλεγα, μια στενάχωρη εκπομπή, μια εκπομπή διαφορετικού ύφους. Ήταν μια εκπομπή σκέψεων, θα έλεγα, περί συλλογής και εκφράσεων και απόψεων για το πώς πρέπει πλέον να βαδίσουμε σε μια νέα εποχή. Αρκεί βέβαια να το κάνουμε όλοι μαζί και όχι, έτσι θα έλεγα, μεμονωμένα, γιατί μεμονωμένα δεν μπορούμε να πετύχουμε τίποτα απολύτως. Οπότε σήμερα αλλάζουμε λίγο το ύφος, πάμε σε άλλα πράγματα, πάμε και σε αγωνιστικά, διότι έχουμε ένα παιχνίδι μπροστά μας, έχουμε παιχνίδια μπροστά μας, διότι έχουμε και τον αθλητικό Όμιλο Λεβάντε, έχουμε φυσικά και τη Δόξα Πηγαδακίων, τη γυναικεία ομάδα, full δράση, αγωνιστική δράση, βέβαια όχι στο τοπικό ακόμα, έτσι. Στο τοπικό είμαστε σε άλλο επίπεδο. Εδώ οι δράσεις βρίσκονται ακόμη στα γρανάζια της γραφειοκρατίας, των νομικών οδών. Και έχουμε δρόμο ακόμη να βαδίσουμε.

0: Λοιπόν, χαιρετίζω απαντές και φυσικά εδώ και την τοπική εξουσία. Παρακολούθησα έτσι χθες κάποια αποσπάσματα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Τι γίνεται εκεί πέρα στα ορεινά, ρε παιδί. Τι γίνεται.
1: Θέλω να τους κρατήσω τα γρήνια, τους αγγέλους.
0: Χαμός γίνεται.
1: Και τους πιο κανονικούς όσους άφησαν.
0: Για την ταμπακέρα, τίποτα, μηδέν. Εντάξει, τι να πούμε, ζούμε σε περίεργες εποχές, παιδιά. Είναι οι εποχές σε περίεργες και αν πιστεύετε ότι έχουμε δημοκρατία με την έννοια της δημοκρατίας, νομίζω ότι κάνετε λάθος. Εδώ ζούμε την δημοκρατία των ολιγαρχών, φυσικά, όχι μόνο ζουλάκια, το γενικά λέω.

0: ποιο είναι το πολίτευμα ολιγαρχική δημοκρατία. Λοιπόν, όλα εδώ θα τα πούμε. Την ώρα που σιγά σιγά ο τουρισμός έχει αυτή την ευθύνουσα πορεία του, μέχρι τις 15 του Οκτώβρη περίπου θα έχει φύγει ένα μεγάλο μέρος των τουριστών. Όπως και να το κάνουμε, δεν είναι όπως ήταν πριν ένα μήνα τα πράγματα. Μετά ο κάθε κατεργάρης στον πάγκο του. Τι εννοούμε ο κάθε κατεργάρης στον πάγκο του? Εννοούμε ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις, οι πολυεθνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εδώ στη Ζάκηθο, θα κλείσουν τις επιχειρήσεις τους, θα μαζέψουν το χρήμα, θα το πάνε κάπου αλλού, εκεί θα κάνουν και τις διακοπές τους μετά στα σαλέ, στην Ελβετία, στην Αυστρία, τέλος πάντων τις χειμερινές διακοπές τους, στην Ελλάδα, σε διάφορα μέρη. Εδώ όσοι έβγαλαν χρήματα θα ξεκουραστούν, και πρέπει να ξεκουραστούν, να τα χαρείτε παιδιά τα χρήματα, και μετά έτσι αγρανάπαυση. Μετά έχουμε βέβαια και το έχουμε το μάζεμα του ελαιοκάρπου. Μια πονεμένη ιστορία με το ελαιόλαδο, έτσι πίσω αφήνει. Να κυμαίνεται αυτή τη στιγμή στα 3 ευρώ το κιλό. Ημέρα μου, φως μου, ζωή μου, ψυχή. Πάρα πολύ ωραία. Ζάχαρη όλα. Και τέλος και αρχή μου, μικρή μου. Λοιπόν, ο φίλος μου εδώ πέρα, Δημήτρη, δεν μας ενδιαφέρει η ΕΠΣ. Θέλουμε νέα από την ομάδα. Πότε επανέρχονται οι δραματίες, πότε παίζουν οι μεταγραφές, πότε παίζει ο Αναστασόπουλος. Γιατί να μην μας ενδιαφέρει, παλικάρι μου, η ΕΠΣ Ζακύνθο? Γιατί να μην μας ενδιαφέρει η ΕΠΣ Ζακύνθο? Μας ενδιαφέρει φυσικά η ΕΠΣ Ζακύνθο. Φυσικά εδώ στην εκπομπή το μεγαλύτερο μέρος τους αφιερώνουμε στον Αψάκη τους και στην Super League 2. Το έχετε καταλάβει αυτό το πράγμα, αλλά υπάρχει και κόσμος, υπάρχουν εκατοντάδες άνθρωποι. Υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με το τοπικό ποδόσφαιρο. Γιατί να μην μας ενδιαφέρει? Το τοπικό ποδόσφαιρο είναι, θα έλεγα, ο πυρήνας του αθλητισμού εδώ στο νησί. Οπότε λοιπόν, για φανταστείτε πόσος κόσμος δραστηριοποιείται στον χώρο του ποδοσφαίρου εδώ στο τοπικό. 15 ομάδες. Αν βάλουμε 15 ομάδες από 50 άτομα που έχει κάθε ομάδα, τέλος πάντων, συμβούλια, παρασυμβούλια, ποδοσφαιριστές, και αν βάλεις ότι κάθε ομάδα μπορεί να έχει και 100 και 200 φιλάθλους, 100 φιλάθλους, όπως και να το κάνουμε, είναι ένας κόσμος είναι πάρα πολλές. Είναι μια ολόκληρη κοινωνία, αδερφέ Δημήτριε. Οπότε, εντάξει, θα μιλήσουμε φυσικά για την ομάδα μας, για τον ΑΠΣ Ζάκηθος. 2 η ώρα την τη Δευτέρα. Εντάξει παιδιά, μην με τρολάρετε τώρα, θα πάω τη Δευτέρα. Εντάξει, αλλού αυτά, όχι σε εμάς. Τη Δευτέρα πώς να πάω? Εδώ δεν μπορώ να πάω Κυριακή, θα πάω τη Δευτέρα. Σαν τα σεντόνια που μας πνίγουν, σαν τα τσιγάρα που μας ρίχνουν. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι οι σκέψεις. Ευχαριστούμε. Ταβένα διαχρονικό σκουλικά, εδώ Κώστας Πλέσσας. Φυσιοζάτε Νίκος Κουρούμαλος. Στην οδό Κάλβου 110 και τα Μπονέρα γωνιά. Ακροπολίου Πήλικα, Κάλβου 73. Τα ελληνικό, παραγωγή κρασιού στο Καλυπάδο, Σάκης Βούλτσος. Βένους, επίσης Μπαρτσό Σελιβή. Τέο Ξένος. Ζαχαροπλαστείο Βερίκιος, όπισθεν δικητηρίου, εμπορική και κλαβάς Διονύσιος Πέκαλης Μάριος στην Αγγλιά. Καρτικά, απορριμπαντικά, χημικά, πισίνα, στρωματοποιία, Ζακύθος 100 γερά, Καρείο, Παναγιώτης Στράνης. Πολυκατάστημα Καπαρέλης, Καντουρέικα. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, Παναγιώτης Κοτσόνης Μπολέτσος, στο Αργάσι. Οικολογική, γεωργική. Βάρτζελης Παναγιώτης, ο γεωπόνος μας, στο Σαρακινάδο. Ακαδημία ΑΠΣ Ζάκυνθος. Υπεύθυνος Ακαδημίας Διονύσης Κορονιός. Ανδρέας Παπαδρέου και Αναστάσιος Παπαδρέου, διανομή τροφίμων και εμπορευμάτων και αποκλειστικός αντιπρόσωπος των παγωτών Κρικρί στη Ζάκυνθο, στα Καμπασέικα. Πρακτορείο Εθνικό Μεταφορών Λομποτέ Σιδρόμος Αεροδρομίου. Βαλερόζο Γιώργος Μουζάκης Αλεξάνδρου 83. Κάτω Λαμπίκο Στάθης Καραμαλέκης Πλυντήριο Αυτοκινήτων. Μπαρμπέρικο Δημήτρης Καλογερίας Αγίου Λαζάρου 117. Πάμε και στο φίλο μας τον Αλέκο Καλογέρη, Άλεξ Φρούτ στην κάμερα, Αγίου Λαζάρου και στον πλάνο. Καφέ Κάπου, Μουτσά Μαρτενέκου 6 και στα Ντουρέικα. Φωνοστικό Ουτς, ο Δροσκένησης Δραγώνας. Πιτσερία Ντελάρτε, Στάθης Μπάστα στην οδό Λαμπρουζίβα 19. Βασίλης Χριστοδουλόπουλος, έτσι μια κρίστελα καθρέπτες, Γιάννη Κάγκελα στο Καλαμάκι.
1: Ήταν εκείνη τη νύχτα.
0: Μάγκο, παραλία, Τσιλιβή, Τάκης Γκλαβάς. Τι έγινε παιδιά, φυσά εκεί στο Μάγκο. Ή στο Βένους. Χαμός γίνεται τώρα, έχει ένα βοριαδάκι εκεί πέρα.

Λοιπόν, εντάξει, έχω ανοίξει εδώ πέρα ένα, μια συζήτηση με το φίλο μου το Μίτσο εδώ πέρα, που λέει ότι, που είπα προηγουμένως, ο πυρήνας του αθλητισμού στο νησί είναι το τοπικό ποδόσφαιρο. Και λέει, με ρωτάει, αφού είναι ο πυρήνας, πόσοι από το τοπικό μπορούν να παίξουν στη Ζάκυνθο. Το ζητούμενο δεν είναι πόσοι μπορεί να παίξουν στη Ζάκυνθο, αδερφέ Δημήτρια. Είναι ο πυρήνας του τοπικού. Και θα λες, πρέπει να πεις το εξής: πόσοι αθλητές βγαίνουν καλύτεροι άνθρωποι μέσα από το ποδόσφαιρο. Το ζητούμενο δεν είναι μόνο να παίξεις στην πρώτη ομάδα του νησιού. Το ζητούμενο είναι να γίνεις καλύτερος άνθρωπος. Και θεωρώ ότι μέσα από τη διαδικασία του αθλητισμού μπορούμε να ονειρευόμαστε μια καλύτερη κοινωνία. Οπότε σου έδωσα την απάντηση, έτσι. Φυσικά είναι δύσκολο πλέον να βγάλουμε ποδοσφαιριστές που να αγωνιστούν σε υψηλό επίπεδο και ιδιαίτερα στην ομάδα της Ζακύνθου αυτή τη στιγμή. Κανένας παίχτης από τη Ζάκυνθο, από το τοπικό ή Ζακυνθινός, δεν αγωνίζεται στην ομάδα της Ζακύνθου. Αυτό είναι πλέον ξεκάθαρο.

0: αγαπώ.
1: Εδώ χαιρετίζω το φίλο μου τον Κώστα. Γεια σου ρε Κώστα Γίγαντα. Χαιρετίζω το φίλο μου τον Κώστα το Χαϊκάλι.
0: Σα πιστό μανίκι. Μάταια θα ψάχνει το στρατή.
1: Να σε καλά Κώστα μου.
0: Που πάει για τον τεπό.
1: Λοιπόν, Μίμη, που έχει λέει προπόνηση σήμερα η ομάδα, άρα για να πάω να τη δω. Νομίζω στο δημοτικό στάδιο έχει προπόνηση. Από τη στιγμή που το γήπεδο είναι μια χαρά. Ο αγωνιστικός χώρος τουλάχιστον, έτσι. Αν υπάρχει κάποιο άλλο πλάνο της διοίκησης, δεν το ξέρω. Θα το μάθω, φίλε μου, και θα σε ειδοποιήσω.

Εδώ βλέπω αρκετούς φίλους αγωνιούν για την ομάδα μας, αν θα επιστρέψει ποτέ στο, στο δημοτικό στάδιο. Βιάζεστε παιδιά, πολύ βιάζεστε. Γιατί βιάζεστε? Αφού ο Δήμαρχος εχθές είπε ότι όλα πηγαίνουν καλά, γιατί αναφέρθηκε στο δημοτικό στάδιο, είπε ότι όλα πηγαίνουν όπως πρέπει. Γιατί ανησυχείτε εσείς? Εδώ δεν ανησυχεί ο ίδιος ο Δήμος Ζακίνθου, η Δημοτική Αρχή. Γιατί ανησυχείτε εσείς? Διότι ο χρόνος είναι σχετικός. Πρέπει να διαβάσετε τη θεωρία της σχετικότητας του χρόνου, όπως την έχει διαπιστώσει ο μεγάλος ο Άινστάιν.

Η θεωρία της σχετικότητας δεν την εξέφρασε φυσικά ο Einstein πρώτος. Την εξέφρασε ο κορυφαίος μαθηματικός, ο Κωνσταντίνος Καραθοδωρή. Για να μην έτσι, να λέμε τα πράγματα με την σειρά του. Αυτός θεμελίωσε την σχετικότητα του χρόνου και λιγότερα ο Einstein την ανέπτυξε με την στενιά λιλογραφία που είχε με τον Einstein. Οπότε λοιπόν η σχετικότητα του χρόνου, πάνω στη σχετικότητα του χρόνου έτσι, βαδίζει και η Δημοτική Αρχή. Κατά τη Δημοτική Αρχή ο χρόνος για την για το πότε θα επιστρέψει η ομάδα της Ζακύνθου στο δημοτικό στάδιο είναι αρκετός. Για τους φίλους της ομάδας, για την ομάδα την ίδια, για τη διοίκηση της ομάδας, για το πότε θα επιστρέψει η ομάδα στη φυσική της έδρα, ο χρόνος έχει τελειώσει. Οπότε λοιπόν καταλαβαίνετε πως μπορούμε να βλέπουμε τον χρόνο. Το ίδιο μπορούμε να πούμε και για την προσωρινή διοίκηση της ΕΠΣ Ζακύνθου, έτσι. Η προσωρινή διοίκηση ΕΠΣ Ζακύνθου λέει ότι ο χρόνος είναι μπροστά μας, έχουμε αρκετό χρόνο μέχρι να κάνουμε όλες τις διαδικασίες. Τα σωματεία λένε ότι ο χρόνος που απομένει είναι πάρα πολύ λίγος.

όλα καλώς βαίνουν. Τώρα το ερώτημα που μπαίνει είναι αν πραγματικά μπορούμε να επιστρέψουμε στην φυσική μας έδρα ακόμα και κλεισμένα από το θυρών. Αυτό θα το δούμε. Είναι πολύ νωρίς ακόμη. Έχουμε μπροστά μας το παιχνίδι με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς στην Καλυθέα, εντός έδρας, στην Καλυθέα τώρα. Και μετά έχουμε δύο παιχνίδια εκτός έδρας, με Καρδίτσα και με Αστέρα Τρίπολης Β'. Έχουμε δρόμο ακόμη. Μη μου αγχώνεστε.

0: Τώρα βέβαια ζηλεύω. Γιατί ζηλεύω, παιδιά, να σας πω. Γιατί ο φίλος μου ο Κώστας ο Χαϊκάλης, ο οποίος μου στέρνει εδώ πέρα τώρα μια φωτογραφία με μια σχάρα ψισταριάς και ψήνει, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, γαρίδες. Και μου λέει, έλα να σου κάμω το τραπέζι. Ντροπή. Είμαστε και λίγο μακριά, έτσι, τώρα από τη χώρα. Να έρθω, φίλε μου, στα Λαγκαδάκια. Είναι μια απόσταση. Έπρεπε βασικά τώρα να ψήσεις τις γαρίδες και να τις φέρεις εδώ πέρα. Να τις πάμε, να τις διαφημίσουμε κιόλας. Αλλά ούτε αυτό, τέλος πάντων. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Εδώ αρκετοί φίλοι μου λένε ότι η ομάδα δεν πρόκειται να παίξει στο δημοτικό στάδιο ούτε τη Δευτέρα παρουσία. Εντάξει, παιδιά, μην αγχώνεστε. Είπαμε, έχουμε τη θεωρία της σχετικότητας του χρόνου. Έχουμε μπροστά μας πολύ δρόμο να βαντήσουμε ακόμη. Έτσι κι αλλιώς το έχουμε συνηθίσει πλέον, έχουμε συνηθίσει αυτή την ιστορία, οπότε δεν μας ενοχλεί και τόσο πολύ όλο αυτό το οποίο συμβαίνει. Μας καίει βέβαια μέσα μας, αλλά αρχίζουμε και συνηθίζουμε. Οπότε λοιπόν, η συνήθεια βέβαια είναι ένα κακό πράγμα στον άνθρωπο, αλλά τι να κάνουμε αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Δεν γίνεται. Τι να πω, ρε παιδιά, τι να πω πραγματικά. Είναι λυπηρά όλα αυτά που συμβαίνουν, αλλά πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Λοιπόν, έχουμε διαιτητές σε Super League 2. Τώρα θα πει κάποιος, τι μας ενδιαφέρουν οι διαιτητές τώρα. Έλατε. Θα μας ενδιαφέραν οι διαιτητές, αν παραδείγματος χάρη το παιχνίδι ήταν εδώ στο δημοτικό στάδιο, να γνωρίζουμε ποιος είναι ο διαιτητής που θα διαιτήτευε, τέλος πάντων, εδώ στο γήπεδο, να ξέρουμε και το όνομά του, να μπορέσουμε κάποια στιγμή να του ρίξουμε και μερικά τσιμπίπ. Λέμε τώρα, χάθηκε και αυτό. Τώρα τι μας ενδιαφέρει ποιος είναι ο διαιτητής σε ένα παιχνίδι, σε μια ουδέτερη έδρα. Και γιατί δεν είναι ουδέτερη έδρα? Ο Απόλλων Καλαμαριάς θα ξεκινήσει από την Καλαμαριά για να έρθει στην Αθήνα. Θα κάνει 500 χιλιόμετρα. Και η Ζάκυνθος θα ξεκινήσει από την Ζάκυνθο για να πάει στην Αθήνα. Θα περάσει καράβι, από το καράβι μετά στην Κιλίνη, άλλα 280 χιλιόμετρα πόσο είναι. Άρα λοιπόν μοιράζουμε την απόσταση και παίζουμε σε ουδέτερη έδρα. Και το κυριότερο, χωρίς κόσμο, έτσι. Γιατί ποιος θα πάει τώρα μέρα μεσημέρι, καθημερινή 2 η ώρα, να πάει να δει Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς? Θα πάνε μερικοί μανατζαρέοι, θα πάνε κάποιοι φίλοι των ομάδων, κάποιοι Ζακυνθινοί που μένουν στην Αθήνα. Αλλά 2 η ώρα τη Δευτέρα, πόσοι Ζακυνθινοί που διαμένουν στην ευρύτερη περιοχή θα πάνε να δουν το συγκεκριμένο παιχνίδι, αφού οι περισσότεροι δουλεύουν? Άντε να είσαι κάποιος συνταξιούχος ή τα παιδιά που θα πάνε, που θα πάρουν την άδειά τους, όπως είναι ο φίλος μας εδώ, ο Διονυσάκης ο Μπάστας, ο Γιάννης ο Ολιβέρης. Μακάρι να πάνε και άλλα παιδιά. Εδώ το Βανάκι από τη Ζάκυνθο, που είναι, έχουν χαθεί τα παιδιά? Που είναι ο φίλος μου Αντώνης ο γιατράς, ο Γιάννης ο Ρίκος, ο Παναγιώτης, ο Πίτερ, ο Σπύρος? Πού είναι όλα αυτά τα παιδιά? Ρε παιδιά, πού είστε? Έχετε χαθεί εντελώς. Τι έγινε, έπεσαν τα φτερά σας? Τι συμβαίνει? Στείλτε ένα μήνυμα.
1: Σκέφτομαι πως υπάρχεις,
0: Άγγελο,
1: και θέλω να έρθω εκεί κοντά.
0: Λοιπόν, Ο φίλος μου Δημήτρης λέει: η αποχή που αποφάσισαν στην ΕΠΣ οι ομάδες θα γίνει, η διορία που είχαν δώσει στο Δήμο πέρασε. Ναι, πέρασε η διορία που είχαν δώσει στο Δήμο. Η 30η Σεπτεμβρίου 2026 βέβαια πέρασε. Εξέπνευσε η προθεσμία. Όμως υπάρχει ένα ελαφρυντικό. Ελαφρυντικό είναι ότι δεν υπάρχει διοίκηση στην Ένωση η οποία μπορεί να πάρει αποφάσεις. Πρέπει να γίνει μια άλλη γενική συνέλευση για να γίνει η άρση της συγκεκριμένης απόφασης και ούτω καθεξής. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι δεν νομίζω να ίδρωσε το αυτή κανενός στην Δημοτική Αρχή για την απόφαση της γενικής, την απόφαση της γενικής συνέλευσης ότι οι ομάδες θα αποσυρθούν από το πρωτάθλημα αν δεν φτιάξουμε τα γήπεδα. Δεν νομίζω ότι έχει δρώσει κανένας από αγωνία. Τι λέτε εσείς, έχει δρώσει κανένας? Νομίζω ακόμη και τα ίδια τα σωματεία ίσως να το ξέχασαν αυτό. Λέω εγώ τώρα.

Αλλά εντάξει, στην Ελλάδα ζούμε, παιδιά. Βγάζουμε μια απόφαση και εντάξει, δεν τρέχει και τίποτα. Άσχετα βέβαια αν η ΕΠΣ Ζακύνθου έχει στείλει υπομνήματα στη Γενική Γραμματεία, στην Περιφέρεια, στο Δήμο για όλα αυτά. Αλλά τώρα ποιος ασχολείται? Ποιος θα πάει τώρα στο Δήμο να καταθέσει τα δελτία για να πει εμείς τα παρατάμε, δεν έχετε φτιάξει τίποτα? Έχουμε τρεις ομάδες που αγωνίζονται σε εθνικές κατηγορίες. Η μία ομάδα είναι στην Αθήνα, εξορία στην Αθήνα για τον Αυζάκηθος. Η άλλη ομάδα έχει εξοριστεί στο δημοτικό στάδιο στα εντός έδρας παιχνίδια, για το Λεβάντα αναφέρομαι. Η άλλη ομάδα έφυγε από το γήπεδο του Μαχαιράδου για τη γυναική ομάδα αναφέρομαι και πήγε στο άλλο γήπεδο του Ρωμυρίου. Ένα γήπεδο χωρίς θεατές, χωρίς τίποτα. Ένα τοπικό ποδόσφαιρο το οποίο βρίσκεται στο γύψο. Τι άλλο θέλετε? Τι άλλο θέλετε να συμβεί για να πάρετε την κατάσταση στα χέρια σας?

Η επανάσταση πρέπει να είναι διαρκής, όπως έχει πει και ο Λέων Τρόσκι. Δεν πρέπει να είναι μια επανάσταση της γραφειοκρατίας. Δηλαδή βγάλαμε μια απόφαση και εντάξει, τώρα έχουμε καθαρή τη συνείδησή μας. Πρέπει οι αποφάσεις να εφαρμόζονται. Διότι όταν παίρνεις μια απόφαση, παίρνεις και την ευθύνη αυτής.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε για να πάμε στον απεσιόδοξο φίλο μου, τον Νίκο τον Μιλούπα, τον Μίλεση. Καλό μεσημέρι, καλό
1: απόγευμα. Καλό μεσημέρι. Δεν θα με λες κύριο Μίλη, θα με λες η μαύρη μαυρίλα.
0: Εγώ το είπα σίκα απεσιόδοξος. Άρα λοιπόν από σήμερα μαύρη μαυρίλα. Μαύρη μαυρίλα, περίμενα να το σημειώσω,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Μαύρη και μαυρίλα, δηλαδή ναι. Πιο χειρότερο δεν γίνεται.
0: Είναι το μαύρο, το black, το 100%.
1: Λοιπόν, πήρα να σου στενοχωρήσω.
0: Ναι, με στενοχωρήσεις.
1: Δεν θα ξαναβγω στην εκπομπή.
0: Γιατί?
1: Γιατί κάθε μέρα και εσύ ο ίδιος ίσως βαρεθείς κάποια στιγμή.
0: Ναι.
1: Γιατί ούτε γήπεδο θα γίνει, ούτε τοπικό θα γίνει, ούτε τίποτα δεν θα γίνει.
0: Πόσο μαυρίλα.
1: Ναι. Για το εθνικό στάδιο, ναι. Ξέχασέ το για φέτος. Άρα ίσα και εσύ κάποια στιγμή θα κουραστείς να λες τα ίδια.
0: Δηλαδή πιστεύεις ότι δεν θα παίξουν,
1: ναι,
0: καθόλου.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση, Δημήτρη μου, να γίνει. Ποιο εθνικό στάδιο, ποια ομάδα. Μου λες, ρε Δημήτρη, γιατί ακούω να παίξει ομάδα στο εθνικό στάδιο και κλεισμένο. Ναι. Να έρθουν οι ομάδες, πού θα κάνουν οι ομάδες. Δημοσιογράφοι θα έρθουν, ναι.
0: Όχι, και κλεισμένο δεν μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή, γιατί πρέπει να γίνει αναβάθμιση στο γηπέδο.
1: Χωρίς φιλάθλους. Δημοσιογράφοι θα έρθουν άμα να πάρουμε.

0: χρώματα. Το θυμάμαι.
1: Ναι. Και πάλι, Δημήτρη μου.
0: Είναι διαφορετικά ανήκουν οι παίχτες πάνω στο στρώμα.
1: Δημήτρη, ούτε τοπικό να γίνει. Ναι. Να τιμώ, γιατί εντάξει, ας μην γίνει ένα χρόνο. Και που έγινε, τι, η μία ομάδα πρωταθλήτρια δεν πήγε να παίξει, η άλλη που
0: μαύρη,
1: δεν
0: μαύρη, μαύρη.
1: Γιατί, γιατί να κάνουμε το τοπικό, μήπως ναι. Νέα παιδιά, για δε στις εντεκάδες των ομάδων που θα παίξουν φέτος.
0: Ναι, αλλά ξέρεις κάτι, πολύ φοβούμαι ότι αν δεν γίνει ένα χρόνο τοπικό, δεν θα ξαναπαίξουν οι ομάδες ποτέ άλλο μπάλα.
1: Μα τι να γίνει. Εγώ διάβασα την ανακοίνωση του Τσιλιμπή. Ναι. Από ό,τι καταλαβαίνω από τα λεγόμενα, πρέπει να υπάρχει ούτε ειδικούς επιτροπή μπορεί μάλλον να κάνει τίποτα. Ό,τι κάνει μάλλον πάνε κόντρα οι άλλοι, οι δεν ξέρω ποιο. Mm-hmm. Δεν έχω εικόνα γι' αυτό. Mm-hmm. Αλλά λοιπόν, αν δεν μπορεί και μία προσωρινή να κάνει κάτι, ένα χρόνο τίποτα, δεν πειράζει.
0: Γιατί να κάνουμε ένα χρόνο.
1: Ναι, και τώρα τι βλέπεις δηλαδή, οι μισές ομάδες δεν κατεβαίνουν, η άλλη πρωταθλήτρια δεν πάει, ο άλλος... Και τι.
0: Ναι, εντάξει, υπάρχει μαυρίλα, έχεις δίκιο σε αυτό, έχεις δίκιο, δεν μπορώ να πω.
1: Μάλλον, εγώ ειλικρινά σου λέω μεταξύ σου βαρκαστού, ακούω την εκπομπή με ξέρεις κάθε μέρα, ειρικρινά άρχιζω, δεν φταίς εσύ προς Θεού. Mm. Φτάνει, δηλαδή
0: δεν βλέπεις, δε βλέπεις, από δε βλέπεις κάτι όχι, από πού να πιαστούμε. Ναι, από κάπου όχι. Να πιαστούμε, δεν υπάρχει μια αισιοδοξία.
1: Ας πούμε για παράδειγμα, σαν πολίτης της Ακή που πήγαινα στη δουλειά μου το πρωί, ακούγα στο ραδιόφωνο τι γινόταν στο Δημοτικό Σύμβουλο για τον αγωγό.
0: Για τον αγωγό στα ορεινά.
1: Και εσύ πρέπει να ασχοληθούν με το γήπεδο.
0: Έχεις δίκιο.
1: Εδώ καίγεται το σύμπαν για έναν αγωγό.
0: Ναι.
1: Μια και εσύ περιμένει.
0: Άλλα λοιπόν να μην περιμένω τίποτα.
1: Όχι.
0: Ναι. Ναι.
1: Εγώ σε πιστεύω. Ας διαθεστώ.
0: Ναι, εντάξει. Κοίταξε να δεις.
1: Μακάρι.
0: Έχεις δίκιο σε αυτά, γιατί υπάρχει μια πολύ μεγάλη μαυρίλα σε όλο το νησί.
1: Πρέπει, Δημήτρη, να ρωτήσω κάτι. Δεν είμαι και σαν πάνω. Γιατί εγώ παραδέχομαι τη διοίκηση. Γιατί στο λέω ειλικρινά, εγώ το πίστευα ότι αυτή η ομάδα μπορούσε πεντάδα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούμε στην Πάτρα πιο κοντά. Δεν υπάρχει κανένα.
0: Κοίταξε να δεις, ναι, στην Πάτρα πρέπει να, για να γίνει αυτό που λες, πρέπει ναι. Το Δημοτικό Συμβούλιο Πατρέων, του Δήμου Πατρέων,
1: ναι.
0: Να δώσει παραχωρητήριο στη Ζάκυνθο. Δεν είναι μια εύκολη υπόθεση.
1: Στο πύργο γιατί δίνει.
0: Γιατί ο πύργος από την αρχή γνώριζε ότι δεν μπορεί να παίξει στο γήπεδό του και από τον Ιούλιο είχε κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να πάρει παραχωρητήριο. Ναι, εμείς τώρα πρέπει ουσιαστικά... Δύο πράγματα να κάνουμε. Ή να παίξουμε και κλεισμό των θυρών που το βλέπω δύσκολο.
1: Να γίνει. Ναι. Ποιο ομάδα θα
0: ναι.
1: Έρθει.
0: Και το δεύτερο κομμάτι, το δεύτερο έχει να κάνει.
1: Για ομάδες ναι. Με ποιος θα έρθει να παίξει εδώ. Μα οι ίδιες οι ομάδες ναι. Αντιδράσουν.
0: Και το δεύτερο κομμάτι είναι αν μπορέσει ο Δήμος Πατρέων να μας δώσει παραχωρητήριο για τα εντός έδρας παιχνίδια. Γιατί θα ήταν διαφορετικά τουλάχιστον στην Πάτρα από ό,τι στην Αθήνα.
1: Είναι πιο κοντά. Τώρα η Αθήνα είναι απρόσδεκτη. Αν και να σου πω κάτι, δεν είναι εγώ. Περίμενα από τις Ζακυνθινούς της Αθήνας μεγαλύτερη συμμετοχή.
0: Δεν υπάρχει, όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
1: Ειλικρινά είναι απλά.
0: Έχεις δίκιο, φίλε. Έχεις δίκιο.
1: Πιστεύω ότι δεν μένουν Ζακυνθινοί.
0: Εντάξει, εκατοντάδες μένουν. Ναι, πολλοί μένουν στην Αθήνα τώρα. Τι να λέμε.
1: Και δεν πάνε. Εγώ θα πήγαινα. Τι να πω.
0: Έχεις δίκιο τώρα.
1: Το νησί μου, η πατρίδα μου που μακριά και. Μια ομάδα δυνατή, δεν είναι και ομάδα κομπάρσος,
0: ναι.
1: Είναι ομάδα που κανονικά αυτή
0: δεν
1: θα
0: είναι.
1: Αν ήταν εδώ,
0: ναι. Στο παιχνίδι με τη Σύρο, άντε να ήταν 30-40 από την Αθήνα, δηλαδή, δεν ήταν και παραπάνω.
1: Θα χτυπάγαμε πρωτάθλημα. Mm. Εγώ το πιστεύω. Όπως βλέπω τα παιχνίδια όπως παίζει.
0: Όπως παίζει.
1: Ναι. Εντάξει, αν είχαμε και το εύκολο γκολ.
0: Δεν το έχουμε, εκεί έχουμε ένα θέμα, Νίκο, μπροστά.
1: Α δούμε, Σουάννα.
0: Λοιπόν,
1: πάντως κρίμα, αλλά μη στο λέω γιατί σίγουρα θα περιμένει ο κόσμος να πάρει. Mm. Δεν παίρνω άλλο, κουράστηκα γιατί όχι μαυρίλα, δυστυχία.
0: Να παίρνεις να μας βρίζεις λίγο
1: να πάρω
0: περισσότερο.
1: Καλύτερα, δεν υπάρχει ελπίδα.
0: Λοιπόν, εγώ από τώρα θα σε λέω η μαύρη μαυρίλα.
1: Ναι, που δεν μου αρέσει και ο σίγουρος για τη μαύρη μαυρίλα, αλλά να δώσω έμφαση.
0: Ναι,
1: δεν
0: να
1: μπορώ,
0: δώσω έμφαση.
1: Δεν είπα, δυστυχία. Εντάξει,
0: η αλήθεια είμαστε στο μαύρο, στο 100% του μαύρου.
1: Δυστυχία.
0: Ναι. Έχεις δίκιο.
1: Και ποιος διαιτητής τώρα που ξέρει, ας δώσει και ένα απέναντι ανύπαρκτο και ποιος θα του πει κουβέντα.
0: Κανένας.
1: Ότι το έχει τηλεόραση, ότι το έχει.
0: Ούτε τηλεοπτικό έτσι. Ούτε τηλεοπτικό.
1: Θα σε παίξουν όπως γουστάρουν κι αυτοί.
0: Και δεν μπορείς να αντιδράσεις. Γεια σου Νικόλα. Γεια χαρά.
1: Τι να αντιδράσουν οι άνθρωποι, ματώνουν κι αυτοί. Να λέμε για τους ανθρώπους το δίκιο. Τι άλλο να κάνουνε.
0: Έχεις δίκιο. Μα όχι, δεν μπορείς να αντιδράσεις. Άμα παίζεις σε μια ουδέτερη έδρα, δεν μπορείς να αντιδράσεις. Εδώ στο γήπεδο θα ήταν διαφορετικά και ο διαιτητής θα κοιτάζει λίγο αλλιώς τα πράγματα.
1: Ναι, θα το δεις και οι παίκτες ψυχολογικά θα κουραστούν.
0: Ναι.
1: Οι παίκτες έχουν οικογένειες, παιδιά. Αλλιώς θα υπολογίζουν.

0: Έχεις δίκιο.
1: Κάτσε να δεις. Όσο και να θέλουν και παίζουν μπαλάρα. Για φαντάσου να παίζαμε εδώ, τώρα ποια καλαμαριά εδώ μέσα.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα πας για όλα τα αποτελέσματα.
0: Λοιπόν, φιλιά, να είσαι καλά.
1: Για
0: χαρά, για χαρά. Λοιπόν. Δεν ελπίζω τίποτα, δεν φοβούμαι τίποτα, είμαι ελεύθερος. Νίκος Καζαντζάκης, έτσι. Ωραία. Τον ίδιο Θεό. Συνεχίζουμε την διαδικασία μας εδώ.

Εντάξει, θα πηγαίνουμε από το ένα θεματάκι στο άλλο. Τι να πούμε ρε παιδιά. Μαύρο παντού. Λοιπόν, πάμε να πούμε τους διαιτητές της πέμπτης αγωνιστικής. Αρχίζουμε με τα παιχνίδια που θα γίνουν το Σάββατο, 3 Οκτωβρίου. Έχουμε και λέμε Νίκη Βόλου Λάρισα, 3 παρατέταρτο από την ΕΡΤ 2 Σπορ, αυτό από τον Παντελή Μαγουλάς, διαιτητής ο κύριος Κόκκινος, από τη Χαλκιδική Βοηθή Σιδερίδης Καστοριάς και πάνω από τη Φλόρινα. Πάμε στο άλλο παιχνίδι που θα γίνει στην Κομωτινή, Πανθρακικός Πανστεραϊκός, 3 ώρα από το YouTube της Super League 2. Διαιτητής η κυρία Αντωνίου από την Αχαΐα. Βοηθή Μπύρος από την Ευρυτανία και Τσικλιτάρη από την Πιερία. Την Κυριακή έχουμε δύο παιχνίδια. Έχουμε το παιχνίδι Πύργος Πανιόνιος, 3 παρατέταρτο από την ΕΡΤ 2 Σπορ, από το Παμπελπονησιακό γήπεδο Πατρών και κλεισμένο το θυρών, διότι έχει τιμωρία ο Πύργος. Διαιτητής ο κύριος Δροσίνης από την Ευρυτανία, βοηθή Κατσογιάννης και Κωνσταντακόπουλος από την Αρκαδία. Αστέρας Σάχτορ Β' Αναγέννηση Καρδίτσας, 3 ώρα την Κυριακή από το γήπεδο Πανιωνίου αυτό το παιχνίδι, από την Ασμήνη. Διαιτητής ο κύριος Βαρτσάκης από τη Λακωνία, βοηθή Ισακοβίδης από τη Λακωνία και Βισκαδούρος από το Ηράκλειο. Και πάμε τώρα την Δευτέρα 5 του μηνός. Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς, 2 η ώρα από το Δημοτικό Στάδιο Γρηγόρης Λαμπράκης της Καλλιθέας. Διαιτητής ο κύριος Μπαϊραχτάρης από την Αθήνα, βοηθή Διαμαντής και Ευαγγέλου από την Ήπειρο. Άρα λοιπόν Αθηναίος εδώ ο διαιτητής Μπαϊραχτάρης. ΠΑΟΚ Β' Ελλάς Σύρου, τη Δευτέρα 3 παρατέταρτο ΕΡΤ 2 Σπορ, γήπεδο Απόλλων Καλαμαριάς. Διαιτητής ο κύριος Ρεντίφης από την Ανατολική Αττική, βοηθή Δεδικούσης και Μπουρονίκος από την Λάρισα. Πάμε τώρα στο τελευταίο παιχνίδι, Νέστος Χρυσούπολης Μαρκό, 3 η ώρα τη Δευτέρα από το YouTube της Super League 2, από το ΔΑΚ Χρυσούπολης. Διαιτητής ο κύριος Φιλιππίδης από τον Εύρο, βοηθή Φακάνας από τη Μακεδονία και Παπαδόπουλος από τη Θράκη.

0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το πρόγραμμα. Πάμε να δούμε τώρα λίγο τι γίνεται με τις στοιχηματικές εταιρείες. Δηλαδή, πώς έχουν προσεγγίσει οι στοιχηματικές εταιρείες τα παιχνίδια. Λοιπόν, Νίκη Βόλου Λάρισα, το Θεσσαλικό ντέρμπι. Εδώ έχουν τη Νίκη Βόλου στο 1.90, το Χ το έχουν στο 3.20 και το διπλό της Λάρισας στο 4. Άρα λοιπόν, φαβοροί εδώ χρίζουν τη Νίκη Βόλου απέναντι στην ΑΕΛ. Στο Παντελής Μαγουλάς αυτό λοιπόν, έτσι. Λοιπόν, Πανθρακικός, Πανσεραϊκός. Τον Άσο του Πανθρακικού το έχουν στο 3.85, το Χ στο 3.25 και το διπλό του Πανσεραϊκού στο 1.93. Άρα λοιπόν εδώ βλέπουν ότι ο Πανσεραϊκός θα περάσει μέσα από την έδρα του Πανθρακικού και τον έχουν φαβορή. Πάμε στο παιχνίδι Πύργος Πανιώνιος. Τον Άσο του Πύργου τον έχουν στο 8.75. Ακούστε τώρα, 8.75. Το Χ στο 3.80 και το διπλό του Πανιωνίου στο 1.40. Δηλαδή απόλυτο φαβορί για το διπλό ο Πανιώνιος στο Πύργο, όχι βέβαια στον Πύργο, αλλά στην Πάτρα το παιχνίδι το συγκεκριμένο. Συνεχίζουμε. Αστέρας Τρίπολης Β, αναγέννηση Καρδίτσας, στο γήπεδο της Νέας Μύρνης το παιχνίδι το συγκεκριμένο. Τον Άσο, εδώ είναι μοιρασμένο ακριβώς παιδιά, έτσι, μοιρασμένο το 2.67 ο Άσος του Αστέρα Τρίπολης, 2.92 το Χ, 2.67 το διπλό της Αναγέννησης Καρδίτσας, δηλαδή μια απόλυτη σχεδόν ισορροπία. Πάμε τώρα στο δικό μας παιχνίδι, Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς. Τον Άσο της Ζακύνθου εδώ τον έχουν στο 2.07, το Χ στο 3.05 και το διπλό στο 3.60. Δηλαδή δεν έχουν μεγάλες διαφορές, αλλά εδώ οι στοιχηματικές χρήζουν φαβορί την Ζακύνθο ότι μπορεί να κερδίσει το συγκεκριμένο παιχνίδι. Πάμε στο άλλο παιχνίδι, ΠΑΟΚ Β Ελλάς Σύρου. Τον Άσο του ΠΑΟΚ Β τον έχουν στο 2.05, το Χ στο 3.25 και το διπλό στο 3.40. Δηλαδή δεν έχουμε μεγάλες διαφορές εδώ, αν και χρήζουν οι στοιχηματικές των ΠΑΟΚ Β το φαβορί για την κατάκτηση του τρίποντου. Και τέλος, Νέστος Χρυσούπολης Μαρκό. 7.10 ο Άσος του Νέστου Χρυσούπολης, 3.80 το Χ και 1.45 το διπλό της Μαρκό, νίκη της Μαρκό. Δηλαδή ουσιαστικά εδώ βλέπουν οι στοιχηματικές εταιρείες ότι η Μαρκό θα περάσει μέσα από την έδρα του Νέστου. Δηλαδή αυτή τη στιγμή απόλυτα φαβορεί, απόλυτα είναι ο Πανσεραϊκός με το 1.93 το διπλό απέναντι στον Πανθρακικό, ο Πανιώνιος 1.40 απέναντι φυσικά στον Πύργο και η Μαρκό απέναντι στον Έστω Χρυσούπολης 1.45. Ας βάλουμε και την Νίκη Βόλου στο 1.90 απέναντι στην ΑΕΛ, αν και εδώ βέβαια Θεσσαλικό ντέρμπι είναι, όλα μπορούν να συμβούν. Η Λάρισα δείχνει πολύ καλά στοιχεία. Η Νίκη Βόλου οπωσδήποτε πρέπει να κερδίσει το συγκεκριμένο παιχνίδι για να μπορέσει να καλύψει το χαμένο έδαφος των πρώτων τριών ητών στο πρωτάθλημα. Και φυσικά μονόδρομος η νίκη για τη Ζάκυνθο, έτσι, το συζητάμε αυτό, στο 2.07.

έχουμε μια έτσι προϊστορία με τον Απόλλων Καλαμαριάς. Φυσικά το όνομα δεν είναι άγνωστο στους φίλους της ομάδας μας, αλλά τέτοια τα αποτελεί έναν από τους αντιπάλους με τους οποίους η νησιώτικη ομάδα έχει δημιουργήσει τη δική της μικρή ιστορία στις εθνικές κατηγορίες. Οι δύο ομάδες έχουν συναντηθεί συνολικά 6 φορές στο παρελθόν σε αγώνες πρωταθλήματος Β' Εθνικής, με τον Απόλλωνα να έχει το πάνω χέρι στην προϊστορία. Να πούμε ότι η πρώτη συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 18 Νοεμβρίου 2012 στη Θεσσαλονίκη, με τον Απόλλωνα να επικρατεί με 1-0. Λίγους μήνες αργότερα, στις 3 Μαρτίου 2013, οι δύο ομάδες συναντήθηκαν στη Ζάκυνθο, με τους Θεσσαλονικείς να παίρνουν και πάλι την νίκη, αυτή τη φορά με 3-0. Η απάντηση της ομάδας μας δεν άργησε να έρθει. Στις 6 Δεκεμβρίου 2013 η ομάδα μας πραγματοποίησε μια από τις καλύτερες εμφανίσεις απέναντι στο συγκεκριμένο αντίπαλο και πανηγύρισε τη μοναδική μέχρι σήμερα νίκη της στην προϊστορία, επικρατώντας με το εμφαντικό 3-0 στο Δημοτικό Στάδιο Ζακυνθίων Ολυμπιονικών στις 6 Δεκεμβρίου του 2013. Ήταν μια νίκη που έμεινε χαραγμένη στη μνήμη των φίλων της ομάδας μας και αποτελεί μέχρι σήμερα το μοναδικό τρίποντο της Ζακυνθού απέναντι στον Απόλλων Καλαμαριάς. Στις επόμενες αναμετρήσεις ο Απόλλων επανέφερε την παράδοση υπέρ του. Στις 16 Μαρτίου 2014 επικράτησε με 2-1 στη Θεσσαλονίκη, ενώ στις 21 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους πέρασε η νικηφόρα και από τη Ζάκυνθο, επικρατώντας 2-0 με πρωταγωνίστρια τότε την διαιτητή Θάλια Μίτση. Η τελευταία συνάντηση των δύο ομάδων πραγματοποιήθηκε στις 18 Μαρτίου 2015. Ο Απόλλων Καλαμαριάς ήταν ιδιαίτερα επιβλητικός και επικράτησε με το βαρύ 5-0. Αποτέλεσμα που παραμένει μέχρι σήμερα η μεγαλύτερη σε έκταση νίκη του στους μεταξύ τους αναμετρήσεις. Αυτό το παιχνίδι έγινε στις 18 Μαρτίου του 2015, έτσι. Αλλά αυτό το παιχνίδι το θυμόμαστε πολύ καλά, έτσι, με την Μίτση, την διαιτητή. Και διαβάζω και το δημοσίευμα του Ιόνια Sports τότε. Κακά στραβά και ανάποδα πήγαν τα πάντα το απόγευμα της Κυριακής για τον Αυζάκηδος, που γνώρισε την τρίτη σερή ήττα του στο πρωτάθλημα, ολοκληρώνοντας με 16 βαθμούς το 2014 τότε. Λοιπόν, και λέει το ρεπορτάζ το οποίο το υπογράφει εδώ πέρα ο Σοκράτης Ολιβαδάς. Δυστυχώς για τους κιανοκίτρινους, το φινάλε του τρέχοντος έτος δεν ήταν και το καλύτερο, σε ένα παιχνίδι που είχε αρνητική πρωταγωνίστρια, την διαιτητή της αναμέτρησης, την κυρία Θάλια Μίτση, για τις οποίες τις υποδείξεις βράζουν οι γηπεδούχοι. Έφυγε με την κλούβα της αστυνομίας και από την πίσω πόρτα η διαιτητής της αναμέτρησης. Και λέει το ρεπορτάζ, οι νησιώτες διαμαρτύρονται έντονα για το μη καταλογισμό δύο πέναλτι και μια κόκκινη κάρτα, όταν το σκορ βρισκόταν στο 0-0 στο πρώτο μέρος και στο 0-1 στην επανάληψη. Επίσης, πολλά ήταν τα παράπονα που υπάρχουν είναι για την συνολική απόδοσή της σε όλο το μάτς. Είναι αξιοπερίεργο πάντως το γιατί δεν ορίστηκε ένας κατάλληλος διαιτητής, όπως για παράδειγμα ο Σελίμος, που ήταν τέταρτος στην συγκεκριμένη αναμέτρηση και είχε πολύ σημαντικές παραστάσεις στην καριέρα του. Χαρακτηριστικό, λέει εδώ πέρα το ρεπορτάζ του Σοκράτη, του Λιβαδά, της όλης κατάστασης είναι ότι μετά το τέλος του μάτς ήρθε η ειδική κλούβα της αστυνομίας να την παραλάβει και να την οδηγήσει στο λιμάνι από την πίσω πόρτα. Λοιπόν, και για το ρεπορτάζ αναφέρει ότι σε ό,τι αφορά την αγωνιστική εικόνα του ΑΠΣ, πρόκειται ίσως για την χειρότερη εμφάνιση από την έναρξη της χρονιάς. Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, η έλλειψη νεύρου και αυτοσυγκέντρωσης ήταν παραπάνω από εμφανής.
στην επανάληψη έγινε προσπάθεια για να αντιστραφεί το αρνητικό κλίμα, αλλά το ποδόσφαιρο που έπαιξε η ομάδα ήταν άναρχο, βιαστικό και χωρίς καθαρό μυαλό, με αποτέλεσμα το παιχνίδι να πάει όπως το ήθελε ο Απόλλων Καλαμαριάς. Θάλια Μίτση, η οποία, ναι, το θυμάμαι αυτό το παιχνίδι, έφυγε με την κλούβα της αστυνομίας από την πίσω πόρτα.

Άρα λοιπόν στις μεταξύ μας αναμετρήσεις έχουμε επικρατήσει μόνο μία φορά. Λοιπόν, η προϊστορία σε αριθμούς, να πούμε, σε συνολικά 6 παιχνίδια ο Απόλλων Καλαμαριάς μετρά 5 νίκες, ενώ η Ζάκηθος έχει μόνο μία. Δεν έχει καταγραφεί ούτε μία ισοπαλία, ενώ τα συνολικά τέρματα είναι 13-4 υπέρ των Θεσσαλονικαίων, παιδιά. Παρά τη σαφή υπεροχή του Απόλλων στην προϊστορία, η Ζάκηθος έχει αποδείξει ότι μπορεί να τον κερδίσει και μάλιστα με τρόπο εφαντικό, όπως συνέβη εκείνο το απόγευμα του Δεκεμβρίου του 2013 με αυτό το 3-0 στο δημοτικό στάδιο Ζακυνθίων Ολυμπιονικών. Όμως η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε να παίξουμε στην έδρα μας για να έχουμε και αυτή την ιδιαίτερη όθηση του γηπέδου, την άβρα του γηπέδου, τον κόσμο μας πάνω απ' όλα. Αυτό είναι το μειονέκτημα, το μεγάλο μειονέκτημα που έχει η ομάδα μας αυτή τη στιγμή, ότι παίζουμε σε μια ουδέτερη έδρα χωρίς τον κόσμο. Θεωρώ λοιπόν ότι αν παίζαμε με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς εδώ την Δευτέρα, έστω τη Δευτέρα, ο κόσμος από μόνος του θα μπορούσε να δημιουργήσει τις κατάλληλες εκείνες συνθήκες για να μπορέσει ο σύλλογος να πάρει το τρίποντο της νίκης. Τώρα δεν είναι έτσι τα πράγματα. Πρέπει να διεκδικήσουμε το τρίποντο και να υπερβάλλουμε εαυτόν.

Λοιπόν, αυτά όσον αφορά την προϊστορία. Η προϊστορία είναι πάντα προϊστορία. Μετά από 10 χρόνια βρισκόμαστε πάλι στο δρόμο του Απόλλων Καλαμαριάς, όχι του Απόλλων Πόντου, γιατί έτσι, αυτή είναι η αλήθεια. Απόλλων Καλαμαριάς, ο οποίος Απόλλων Καλαμαριάς ανέβηκε έτσι, πέρυσι στην συγκεκριμένη κατηγορία. Λοιπόν, λέτε να παίζουν μπάλα οι ιστορίες, οι προϊστορίες. Όχι, δεν παίζουν μπάλα οι ιστορίες, οι προϊστορίες, όμως παίζουν άλλα πράγματα. Και επειδή σε αυτή την κατηγορία οι λεπτομέρειες είναι αυτές που κάνουν τη διαφορά, εμείς δεν έχουμε τις λεπτομέρειες, δεν έχουμε το γήπεδό μας δηλαδή, για να μπορέσουμε να στριμώξουμε μια σκληροτράχυλη ομάδα, η οποία θα μεταβεί στην Αθήνα για να πάρει ό,τι καλύτερο μπορεί από αυτό το παιχνίδι, διότι ο άσος ισοπαλία για τον Απόλλων Καλαμαριάς θα είναι ό,τι καλύτερο, γιατί η ομάδα έχει 4 βαθμούς στο πρωτάθλημα, ενώ εμείς έχουμε μόνο ένα. Για εμάς το τρίποντο είναι μονόδρομος, δεν υπάρχει κάτι άλλο.

Λοιπόν, να πούμε μια τη βαθμολογία να καταλάβετε τι εννοούμε αυτή τη στιγμή. Ο Μαρκό έχει 12 βαθμούς, ο Πανιώνιος και η Λάρισα έχουν 10, η Καλυθέα έχει 9 βαθμούς, Ελασίρου 8, Πανθρακικός 7, Πανστεραϊκός 6, Ολυμπιακός Β 4, Απόλλων Καλαμαριάς 4, Νέστος Χρυσούπολης 4, ΠΑΟΚ Β 4, Νίκη Βόλου 3, Αστέρας Τρίπολης Β 3, Αναγέννηση Καλύτητας 2, Πύργος 2 και Ζάκυνθος 1 βαθμό. Άρα λοιπόν, αν πάρουμε μόνο ένα βαθμό θα παραμείνουμε στην τελευταία θέση της βαθμολογίας. Αν πάρουμε όμως το τρίποντο και με δεδομένο ότι κάποιες ομάδες από πάνω μας δεν θα κερδίσουν, αυτόματα θα πάρουμε βαθμολογική ανάσα. Είναι μονόδρομος, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Θα πρέπει να κερδίσουμε πάση θυσία, παιδιά, και το λέω αυτό διότι δεν θέλω να δημιουργήσω πίεση στους παίχτες της ομάδας, αλλά πρέπει να λέμε την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι η ομάδα μας πρέπει να ανασάνει βαθμολογικά. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.

Λοιπόν, να διαβάσω το μήνυμα του φίλου μου του Πίτερ, του Μπάστα, ο οποίος λέει: καλή εκπομπή, Δημήτρη. Ήμουν σήμερα στην προπόνηση της Ζακύνθου. Πιστεύω ότι θα αλλάξει η εικόνα μας, ειδικά μπροστά. Ο Ισπανός λέει: μου άρεσε, και τα άλλα τα παιδιά που ήρθαν τώρα το κατέχουν, λέει, το άθλημα. Ναι, έχω ακούσει και εγώ ότι ο Ισπανός είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Μπορεί να βοηθήσει. Το θέμα είναι σε τι κατάσταση βρίσκεται. Δεν έχω παρακολουθήσει προπόνηση της ομάδας, αλλά πιστεύω ότι μπορεί να βοηθήσει. Έχει την εμπειρία. Εντάξει, σε προηγμένο πρωτάθλημα έπαιζε. Δεν έπαιζε σε κάποιο πρωτάθλημα της Αφρικής ή της Ασίας. Έπαιζε σε ένα πρωτάθλημα προηγμένο, όπως είναι αυτό της Ισπανίας. Δεν γνωρίζω βέβαια αν έχουν βγει τα δελτία, αν έχει βγει το δελτίο του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή, αν μπορεί να αγωνιστεί στο παιχνίδι με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, αν έχουν βγει τα δελτία των υπολείπων παιχτών. Αυτό βέβαια μόνο η διοίκηση το γνωρίζει αυτή τη στιγμή.

Λοιπόν, εδώ διαβάζω ότι το, το ρεπορτάζ του Ιόνια Sports το πήρε και η ιστοσελίδα Τεμέτερων, η Καλαμαριά έτσι λέγεται. Όλο το ρεπορτάζ, γιατί ξέρεις κάτι, είναι αυτό που λέμε, που ξέρετε κάτι, είναι αυτό που λέμε πολλές φορές, ότι σε αυτό το επίπεδο όλοι ασχολούνται με όλους. Οπότε λοιπόν αυτό το ρεπορτάζ με την προϊστορία των ομάδων ταξίδεψε και στο Τεμέτερων. Και αναφέρουν εδώ και την πηγή του Ιόνια Sports. Ευχαριστούμε πολύ. Έχει άλλη αναγνωσιμότητα, παιδιά, η Β' Εθνική κατηγορία. Δεν είναι έτσι μια απλή υπόθεση, δεν είναι μια τρίτη εθνική. Λοιπόν, έχουμε και θα αφήσουμε λίγο την Β' Εθνική κατηγορία. Θα επιστρέψουμε σε λίγο, σίγουρα, γιατί έχουμε να πούμε και άλλα θέματα. Έχουμε διαιτητές και στην τρίτη εθνική κατηγορία, παιδιά. Έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Έχουμε και διαιτητές στην τρίτη εθνική κατηγορία, γιατί εδώ έχουμε μια ομάδα η οποία μας εκπροσωπεί. Βέβαια, για τον αθλητικό Όμιλο Λεβάντε πρέπει να πούμε κάποια πράγματα. Έχουμε στενοχωρηθεί, βέβαια, με την εικόνα που δείχνει η ομάδα, αλλά είμαστε ακόμη στην αρχή. Πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη και στους ποδοσφαιριστές, αλλά και στο τεχνικό επιτελείο. Έχουμε παιχνίδι λοιπόν με τον αθλητικό, για τον αθλητικό Όμιλο Λεβάντε, που αλλού, στο Δημοτικό Στάδιο Ζακυνθίων Ολυμπιονικών. Ακούστε λοιπόν πως έχει κατάσταση αυτή τη στιγμή. Διαιτητές: Ατρόμητος Πατρών Λευκύμη, ο Ιωάννης Άγγελος του Ρούτσικας, ο διαιτητής αναμέτρησης. Τελικά της Λευκάδας, Αγίος Μανθαίος, Νεόφυτος Αντωνιάδης από την Κεφαλονιά. Λεβάντε, Αθλητικός Όμιλος Λεβάντε Πλαταριάς, η Γλυκερία ΥΠΑ από Κωνσταντίνου, διαιτητής αναμέτρησης, βοηθή Βασίλειος Παναγούλιας και Νικόλαος Σφύρης. Άρης Φιλιατών Πανεγιάλιος, Χαράλαπος Μαργαρίτης, ο διαιτητής, Παλιοξουριακός Πας Πρέβεζα, Κωνσταντίνος Βαβαρούτας, διαιτητής, Παναγρινιακός Παναχαϊκή, διαιτητής ο κύριος Δημήτρης Χουλιάρας. Άρα λοιπόν στο δικό μας παιχνίδι, Λεβάντε Πλαταριά, Γλυκερία ΥΠΑ Κωνσταντίνου.

Έτσι τα έφερε η μοίρα. Η Ζάκυνθος να μην έχει γήπεδο, στο δημοτικό στάδιο να παίζει ο Λεβάντα, γιατί το γήπεδο του Μαχαιράδου δεν πληρεί τις προδιαγραφές που απαιτεί η διοργανώτρια αρχή. Τι άλλο θα ζήσουμε? Πιστεύω ότι θα ζήσουμε και άλλα πράγματα τέτοια.

Λοιπόν, τα παιχνίδια ξεκινάνε στις 1 για τον έκτο όμιλο της τρίτης εθνικής κατηγορίας από το ΔΑΚ Αργοστολίου Παλιξουριακός Πρέβεζα, 4 του μηνός, 1 η ώρα το μεσημέρι. Πάμε τώρα στο δικό μας παιχνίδι, Δημοτικό Στάδιο Ζακύνθου, Λεβάντε Πλαταριά, 2 η ώρα το παιχνίδι αυτό, παιδιά. Κυριακάτικα, 2 η ώρα, Δημοτικό Στάδιο Ζακυνθίων Ολυμπιονικών, Λεβάντε Πλαταριά, Αθλητικός Όμιλος Πλαταριάς, 2 η ώρα. Στις 3 η ώρα από το Δημοτικό Γήπεδο Λευκάδας, τελικρά της Λευκάδας Οφ Αγίου Μανθαίου, 3 η ώρα αυτό το παιχνίδι. Στις 4 από τα Προσφυγικά Ατρόμητος Πατρών Λευκύμη. Στις 4 από το Εθνικό Στάδιο Φιλιατών Άρης Φιλιατών Πανηγιάλιος. Και 4 η ώρα Δημοτικό Γήπεδο Αγίου Κωνσταντίνου Αγρινίου Παναγρινιακός Παναχαϊκή Πατρών. Άρα λοιπόν έχουμε ένα παιχνίδι στις 1 η ώρα, ένα παιχνίδι στις 2 και τα υπόλοιπα παιχνίδια, ένα παιχνίδι στις 3 η ώρα και τα υπόλοιπα παιχνίδια στις 4. Το δικό μας παιχνίδι εδώ, 2 η ώρα, Λεβάντε Πλαταριά. Για να δούμε λοιπόν αν ο αθλητικός όμιλος Λεβάντε εδώ μπορεί να ανακάμψει αγωνιστικά στην πρώτη φάση. Να δούμε να ανακάμπτει αγωνιστικά, να δείξει ένα διαφορετικό πρόσωπο. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι μια ομάδα η οποία χτίστηκε για να αγωνιστεί στο γήπεδο του Μαχαιράδου. Τώρα καλείται να παίξει σε αυτό το αχανές γήπεδο, στο Δημοτικό Στάδιο, σε φυσικό χλωοτάπητα. Διαφορετικές συνθήκες, όλα δύσκολα. Πιθανότατα και κλεισμένο το θυρόν, έτσι. Για να δούμε, είναι και κλεισμένο το θυρόν το συγκεκριμένο παιχνίδι, ή θα βάλουμε και κόσμο.

Λοιπόν, περνάμε λίγο στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Να πούμε ότι έχουμε παιχνίδι στο δημοτικό γήπεδο Ρωμηρίου. Η δύναμη της συνήθειας πήγαν από δημοτικό γήπεδο Μαχαιράδου. Λοιπόν, έχουμε γυναικείο ποδόσφαιρο στις 11 η ώρα το πρωί, παρακαλώ, την Κυριακή, στο δημοτικό γήπεδο Ρωμηρίου, Δόξα Πικαδακίων, Πανετολικός. Ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Η ομάδα μας, η Δόξα, απέναντι στον ισχυρό Πανετολικό. 11 η ώρα το πρωί το συγκεκριμένο παιχνίδι. Με την Αυγούλα δηλαδή. Έχει, η Κυριακή είναι γεμάτη δηλαδή ουσιαστικά. Λοιπόν, 3 η ώρα έχουμε Θεόνι Αθλητικός Όμιλος Τρικάλων Ατρόμητος Ζάρου Γλαϊκών. Όλα αυτά για τη δεύτερη αγωνιστική. Μυρίδες Ίκαρος Πετροτού, 4 η ώρα το συγκεκριμένο παιχνίδι Κυριακή. 4 η ώρα Πήγασος Τριασίου ΑΟΠ Πατίστα. Και 4 η ώρα Φίδων Άργους Φλαμίγκο Μεσολογίου. Να πούμε ότι η ομάδα μας δεν έπαιξε την πρώτη αγωνιστική, πήρε αναβολή. Το παιχνίδι για την πρώτη αγωνιστική θα γίνει στην Τετάρτη, νομίζω 7 του μηνός, 7 Οκτωβρίου, 7.30 ώρα, στο δημοτικό γήπεδο Γιώργης Ρουμελιώτης. Πήγα στο Στυριασίου Δόξα Πηγαδακίων, είναι το εξαναβολής παιχνίδι. Άρα λοιπόν έχουμε 11 η ώρα στο Ρωμύρι τις γυναίκες, 2 η ώρα στο δημοτικό στάδιο ο Λεβάντε απέναντι στην Πλαταριά.

Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Προηγούμενος ο φίλος ρώτησε εδώ πέρα για τα δελτία των ποδοσφαιριστών της Ζακύνθου. Όλα τα δελτία των παιχτών της Ζακύνθου έχουν βγει κανονικά. Οπότε λοιπόν και ο Ισπανός επιθετικός της ομάδας μας ο Ντάνιε Σελμά βρίσκεται και αυτός στη διάθεση του προπονητή της ομάδας της Ζακύνθου, του Περικλή Αμανατίδη. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, έχουμε τον Ντάνι τον Σελμά, έχουμε τον Νίκο τον Λόλι και τον Χρήστο τον Κρυπαράκο. Μέχρι στιγμής αυτούς ξέρουμε, εκτός κι αν προκύψει κάτι αναπάντεχο, δεν ξέρω. Στην Ελλάδα ζούμε, όλα μπορούν να συμβούν. Να πέσει καμία βόμβα, ξέρω εγώ. Μέχρι στιγμής αυτούς τους τρεις έχουμε. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι η διοίκηση της Ζακύνθου μέχρι στιγμής δεν τους έχει ανακοινώσει ακόμη. Ή τους έχει ανακοινώσει. Να πάω λίγο στην Bay Up Ζάκυνθος. Νομίζω ότι δεν τους έχει ανακοινώσει ακόμη. Όχι, δεν έχει ανακοινώσει τίποτα η ΠΑΕ Αμπζάκηθος όσον αφορά τις μεταγραφές. Γιατί δεν τους έχει ανακοινώσει? Μήπως περιμένει κάτι το οποίο δεν το γνωρίζουμε εμείς? Υπό άλλες συνθήκες θα τους είχε ανακοινώσει, λέω εγώ τώρα. Διότι έχουν περάσει και αρκετές ημέρες, έτσι. Έχει κλείσει η μεταγραφική περίοδος. Γιατί να μην τους ανακοινώσει, λέω εγώ? Μήπως έχει πρόβλημα η σελίδα στο Facebook που διατηρεί η ομάδα και δεν μπορούν να ανεβάσουν τις μεταγραφές? Δεν ξέρω. Ερώτηση κάνω. Πάντως η αλήθεια είναι ότι σήμερα πραγματοποιήθηκε ένα διοικητικό συμβούλιο. Δεν ξέρω, ήταν ένα διοικητικό συμβούλιο, ήταν από ό,τι έτσι γνωρίζω, ήταν όλοι οι σύμβουλοι εκεί της ομάδας. Εκεί πάρθηκαν κάποιες αποφάσεις. Βέβαια δεν είναι τίποτα ανακοινώσιμο. Έτσι κι αλλιώς τα μέλη του διοικητικού σχήματος συνεδριάζουν ένα ταχτά χρονικά διαστήματα για να σχεδιάσουν τις επόμενες κινήσεις τους. Και καλά κάνουν τα παιδιά, έτσι. Ο φίλος μου ο Διονυσάκης εδώ ο Κόκλας λέει ότι στο Instagram τους έχει ανακοινώσει. Στο Instagram, έλα. Σοβαρά? Για να το δω.

Εντάξει, το ψάχνω λίγο τώρα. Α, να το. Έλα ρε φίλε Σάκη, μπράβο ρε γίγαντα. Στο Instagram, το Instagram εντάξει. Βλέπω εδώ πέρα ότι έχει ανακοινώσει τον Νίκο Λόλι. Λόλις. Έχει ανακοινώσει τον Χρήστο τον Κρυπαράκο.

το Daniel Selma. Βλέπω εδώ πέρα και τον Νουάρντα. Τι έγινε με τον Νουάρντα, παιδιά? Ξέρετε κάτι εσείς περισσότερο? Βέβαια, υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα που λένε ότι ο Άρντε έστησε τη Ζάκυνθο, ότι εκείνο το άλλο.

Ρε τι γίνεται. Θα επιστρέψουμε πάλι στη Ζάκη εδώ. Διότι και εγώ έτσι θέλω να καταθέσω κάποια ερωτήματα όσον αφορά τις μεταγραφές. Ναι, ο φίλος εδώ πέρα με ρωτάει αν έχει κλείσει το σύστημα. Νομίζω ότι το σύστημα έκλεισε. Δεν ξέρω βέβαια πώς, με τι τρόπο γίνεται όλη η διαδικασία. Αυτόματα κλείνει το σύστημα. Το ότι, ότι η διοίκηση της Ζακύνθου δεν έχει ανακοινώσει επίσημα στην επίσημη σελίδα της στο Facebook που διατηρεί και τους τρεις αυτούς παίχτες, μπορεί να, να μην το έχει κάνει ακόμη και θα το κάνει. Δεν ξέρω. Θα το ψάξω λίγο αυτό. Πάντως στο Instagram υπάρχουν οι συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές. Βέβαια στο Instagram υπάρχει και ο Βάρντα.

Λοιπόν, θα επιστρέψουμε πάλι στον Αμπζάκηθο εφόσον χρειαστεί. Φεύγουμε από τον Αμπζάκηθο, πάμε λίγο τώρα στην αγαπημένη μας Αμπζάκηθο, γιατί έτσι έχουμε μπροστά μας ένα 20 λεπτό. Ο φίλος μου ο Σάκης εδώ μου λέει ότι τον Αιγύπτιο δεν τον καλωσορίζει. Για τον Αμίρ Ουάντα. Παιδιά, εντάξει, να περιμένουμε. Ας περιμένουμε να δούμε τι θα πράξει η διοίκηση για όλα αυτά τα θέματα. Να ανεβάσουν ή της διοίκησης τους παίχτες όλους και επίσημα, για να έχουμε και εμείς κάτι να πούμε, έτσι. Ανεπίσημα τώρα βλέπω εδώ πέρα στο Instagram, αλλά δεν βλέπω ανακοινώσεις επίσημες από την ΠΑΕ Αμπζάκηθος. Και αυτό μου λέει κάτι. Δηλαδή, πώς θα έλεγε ο θυμόσαφος λαός μας, όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά. Δεν ξέρω. Οι Γερμανοί θα έλεγαν Καϊν Άνου. Δεν έχω ιδέα. Ή Κυριακή κοντή γιορτή, έτσι.

Λοιπόν, φεύγουμε τώρα από τη Ζάκυνθο. Αν χρειαστεί θα επιστρέψουμε, έτσι. Πάμε λίγο στην Ζάκυνθο. Πάμε στην αγαπημένη μας, διότι εδώ έχω να σας πω πάρα πολλά πράγματα. Μπορείτε να τα έχετε διαβάσει μέσω του Ionia Sports, μέσω της εφημερίδας του Ερμή, αλλά θα πρέπει να γίνουμε πιο κατανοητοί σε αυτά που συμβαίνουν, σε αυτά που γράφω σήμερα και στο Ionian και στην εφημερίδα εδώ στον Ερμή. Λοιπόν, να τα πάρουμε τα πράγματα με σειρά. Είπαμε για την έκπτωση του Διοικητικού Συμβουλίου που έγινε τον Αύγουστο. Είπαμε για την απόφαση της, την προσωρινή απόφαση του πρωτοδικείου Ζακίδου να ορίσει διοικούς επιτροπή. Είπαμε για αυτά που έχουν συμβεί στην επιτροπή, για την επταμελή επιτροπή μετά τις παρατήσεις των τριών. Στις 6 του μηνός είχαμε πρόεδρο την κυρία Ροδούλα Σπιθάκη, αντιπρόεδρο τον Τένι τον Κόκλα και γενική γραμματέα την κυρία Αναστασία Κορφιάτη και τα υπόλοιπα μέλη. Στις 6 του μηνός είπαμε ότι ο πρόεδρος ανέβηκε πάνω στην Αθήνα, έκανε επαφές με τη γενική γραμματεία αθλητισμού, το είπε και η ίδια εδώ ότι πήγε στην Αθήνα για να μπορέσει να καταλάβει πώς πρέπει να χειριστεί την όλη υπόθεση, να είναι νομότυπη όλη η διαδικασία. Από τις 6 του μηνός φτάσαμε τώρα στις την 1η Οκτώβρη, 30 τέλος πάντων από τα χθες, προχθές που έγινε ένα διοικητικό συμβούλιο. Στο διοικητικό συμβούλιο αποφασίστηκε η αναπλήρωση των μελών των παραιτηθέντων με 2 ακόμα μέλη. Την επόμενη μέρα όμως άλλαξε όλο αυτό και τελικά η επταμελής προσωρινή διοίκηση θα πορευτεί ως έχει με τα 7 αυτά μέλη, αφού η νομοθεσία, το νομοθετικό πλαίσιο ορίζει ότι και με 7 μέλη μπορεί να φέρει εις πέρας την όλη διαδικασία. Πάμε τώρα όμως να μιλήσουμε λίγο για το διατακτικό του πρωτοδικείου, δηλαδή την απόφαση του πρωτοδικείου που η αλήθεια είναι ότι δεν την έχουμε στα χέρια μας. Δεν τη γνωρίζουν όλοι αυτή την απόφαση του πρωτοδικείου και απορώ βέβαια για ποιο λόγο αυτή η απόφαση δεν έχει σταλεί στα μέλη, στα 15 σωματεία, ότι αυτή η απόφαση είναι συγκεκριμένη και λέει συγκεκριμένα πράγματα. Όμως το ψάξαμε το θέμα, το έψαξα το θέμα όσο μπορούσα και μετά από αγωνιώδεις προσπάθειες και από πολλές έτσι μέρες έβγαλα άκρη. Το διατακτικό του πρωτοδικείου δείχνει το δρόμο. Πρώτα γενική συνέλευση, μετά η απόφαση για αρχιερεσίες. Η προσωρινή διοίκηση δεν αποφασίζει για τις κάλπες. Την απόφαση καλούνται να την πάρουν τα σωματεία της Ένωσης. 2 γενικές συνελεύσεις πριν από την εκλογική διαδικασία και χρονικός ορίζοντας περίπου 45 ημερών. Η σκυτάλη περνάει στα σωματεία. Με την προσωρινή διοίκηση να έχει το ρόλο να κινήσει τη διαδικασία. Το πρωτοδικείο θέλει τα ίδια τα σωματεία να αναλάβουν την ευθύνη για την επιστροφή της Ένωσης σε μια αιρετή διοίκηση. Νέα δεδομένα λοιπόν έρχονται στο προσκήνιο στην υπόθεση της Ζακίνθου και αυτή τη φορά το ζήτημα αφορά την ξεκάθαρα τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί μέχρι την ανάδειξη της νέας αιρετής διοίκησης. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες που έχουν προκύψει από το διατακτικό της δικαστικής απόφασης που όρισε την προσωρινή διοίκηση, η διαδικασία δεν προβλέπει απευθείας εκλογές από την προσωρινή διοικούσα επιτροπή. Αντίθετα, προηγείται η σύγκληση
Γενικής Συνέλευσης, στην οποία τα ίδια τα σωματεία της Ένωσης θα αποφασίσουν για την διενέργεια των αρχιερεσιών. Η λεπτομέρεια αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς εξηγεί και τη θέση που έχει εκφράσει η σημερινή προσωρινή διοίκηση, ότι δεν είναι εκείνη που μπορεί να αποφασίσει αυτοβούλως την προσφυγή στις κάλπες. Η προσωρινή διοίκηση έχει σύμφωνα με αυτή την ερμηνεία του διατακτικού το ρόλο να κινήσει τη διαδικασία και να οδηγήσει τα σωματεία στην πρώτη Γενική Συνέλευση. Η απόφαση για την εκλογική διαδικασία ανήκει στη συνέχεια στα ίδια τα σωματεία. Με τα συγκεκριμένα δεδομένα, η διαδικασία διαμορφώνεται σε δύο στάδια. Πρώτο βήμα, η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή συγκαλεί την πρώτη έκτακτη Γενική Συνέλευση. Σε αυτή τη Γενική Συνέλευση τα σωματεία θα κληθούν να αποφασίσουν για τη διενέργεια αρχιερεσιών και την επιστροφή της Ένωσης στην αιρετή διοίκηση. Δεύτερο βήμα, μετά την απόφαση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης θα πρέπει να κινηθεί η διαδικασία για την δεύτερη εκλογική Γενική Συνέλευση, στην οποία θα πραγματοποιηθούν οι αρχιερεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Με άλλα λόγια, δεν πρόκειται για μια διαδικασία που τελειώνει με μια μόνο συνεδρίαση. Υπάρχει ένα πρώτο θεσμικό βήμα και τα σωματεία, με τα σωματεία και στη συνέχεια η ίδια η εκλογική διαδικασία. Και αυτό γιατί συμβαίνει? Διότι εδώ ο δικαστής, ο πρωτοδίκης, βάζει αυτό τον όρο μέσα στο διατακτικό, έτσι ώστε την απόφαση για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου να την πάρουν τα ίδια τα σωματεία και όχι μια οποιαδήποτε προσωρινή διοίκηση, η οποία μπορεί και να μην γνωρίζει περισσότερα πράγματα από αυτά που πρέπει. Διότι μπορεί να ήταν μια προσωρινή διοίκηση από νομικούς, από διάφορους άλλους που να μην γνώριζαν το ποδοσφαιρικό δίκαιο. Οπότε λοιπόν εδώ ο νομοθέτης λέει το εξής, ότι η προσωρινή διοίκηση πρέπει να οδηγήσει την έψακή τους εκλογές, αλλά το σώμα είναι εκείνο της Γενικής Συνέλευσης που θα αποφασίσει για το πότε πρέπει να γίνουν οι εκλογές. Λοιπόν, το χρονικό ζήτημα είναι πλέον ιδιαίτερα σημαντικό, θα έλεγα. Η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει ότι η πρόσκληση για έκτακτη Γενική Συνέλευση της Αθλητικής Ένωσης δημοσιεύεται 25 πλήρες ημέρες πριν από την διεξαγωγή της. Παράλληλα, ο κατάλογος των σωματείων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου πρέπει να υποβληθεί στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού τουλάχιστον 20 πλήρες ημέρες πριν από την έκτακτη Γενική Συνέλευση. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι από τη στιγμή που θα ληφθεί η απόφαση για την πρώτη Γενική Συνέλευση χρειάζεται ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μέχρι να πραγματοποιηθεί. Στη συνέχεια, εφόσον η πρώτη Γενική Συνέλευση αποφασίσει την διενέργεια αρχιερεσιών, θα πρέπει να ακολουθήσει και η δεύτερη διαδικασία που θα οδηγήσει στην εκλογική Γενική Συνέλευση. Με αυτά τα δεδομένα, ο συνολικός χρονικός ορίζοντας μέχρι τις εκλογές μπορεί να προσεγγίσει και να περάσει τις 45 μέρες από τώρα. Εφόσον βέβαια υπάρχει άμεση σύγκληση από σήμερα της πρώτης Γενικής Συνέλευσης. Διότι αν εδώ η Διοικούσα Επιτροπή δεν πραγματοποιήσει σύγκληση άμεση τακτικής Γενικής Συνέλευσης της πρώτης σήμερα και το αποφασίσει μετά από 10-15 μέρες, καταλαβαίνετε ότι ο χρόνος δεν θα είναι 45 μέρες, θα είναι πολύ παραπάνω. Είπαμε ότι η επιλογή δεν είναι τυχαία. Το σκεπτικό της δικαστικής διαδικασίας, σύμφωνα με την εικόνα που έχει διαμορφωθεί, είναι ότι η προσωρινή διοίκηση δεν πρέπει να αποκαταστήσει την κυρίαρχη Γενική Συνέλευση των Σωματείων.

και ο πρωτοδίκης, ο δικαστής, σου λέει να μην αποφασίσει η προσωρινή διοικούσα επιτροπή, ας το αποφασίσει ο κυρίαρχος λαός, δηλαδή η Γενική Συνέλευση. Και αυτό το σκεπτικό γιατί η προσωρινή διοίκηση αποτελεί μια μεταβατική λύση. Τα σωματεία όμως είναι εκείνα που αποτελούν το εκλογικό σώμα της Ένωσης και εκείνα που θα αποφασίσουν για την επόμενη ημέρα. Με αυτόν τον τρόπο η ευθύνη για την επιλογή της εκλογικής διαδικασίας επιστρέφει ουσιαστικά στη βάση της Ένωσης που είναι τα ίδια τα σωματεία. Άρα λοιπόν, με όλα αυτά που σας έχω πει, η προσωρινή διοίκηση έχει ένα στόχο αυτή τη στιγμή. Έχει ένα στόχο. Να κινήσει τη διαδικασία που θα οδηγήσει τα σωματεία στην πρώτη Γενική Συνέλευση. Θα πει κάποιος, και γιατί κύριε Πέτα, αφού τα εγνώριζαν όλα αυτά, δεν μπορούσαν να κινήσουν τις διαδικασίες από την επόμενη της 6ης Σεπτεμβρίου και έπρεπε να περάσουν 25 μέρες από εκείνη την ημέρα. Εύλογο το ερώτημα και σε αυτό εγώ δεν μπορώ να απαντήσω. Το μόνο που μπορώ να πω εγώ είναι τα γεγονότα. Τα γεγονότα είναι όπως σας τα εξιστόρισα προηγουμένως. Έπρεπε λοιπόν όμως η προσωρινή διοικούσα επιτροπή να κινήσει αυτή την διαδικασία που σας αναφέρω την επόμενη από τότε που ανέλαβε την διοίκηση της Ένωσης. Έπρεπε να αποφασίσει να στείλει το διατακτικό πάνω, το διαβιβαστικό στη Γενική Γραμματεία, ότι πάμε σε Γενική Συνέλευση με θέμα απόφασης Γενικής Συνέλευσης μετά πότε θα γίνουν οι εκλογές, και παρακαλώ στείλτε μας τον αριθμό των σωματείων εκείνων που μπορούν να συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία ή στη Γενική Συνέλευση. Οπότε λοιπόν εδώ θεωρώ ότι η προσωρινή διοικούσα επιτροπή

θα είχε μειωθεί ο χρόνος των εκλογών και όχι τώρα να συζητάμε ότι οι εκλογές θα γίνουν στα μέσα του Νοέμβρη. Αν λοιπόν πάμε με αυτό το σκεπτικό που αναφέρω εγώ αυτή τη στιγμή και το αναλύω εδώ στην εκπομπή, 45 μέρες από τώρα, πάμε λοιπόν πότε? Στα μέσα του Νοέμβρη να κάνουμε εκλογές. Στα μέσα του Νοέμβρη να κάνουμε εκλογές και μέχρι τότε παγώνουν τα πάντα. Δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε πρωταθλήματα, ούτε να κάνουμε προκήρυξη, ούτε να διορθώσουμε κάποια πράγματα, ούτε να δηλώσουμε μικτές, ούτε χιλιάδιο πράγματα. Οπότε λοιπόν, αν κάνουμε εκλογές τον Νοέμβριο, πότε πιστεύετε εσείς ότι η ΕΠΖΑ Κήθου θα οδηγήσει τις ομάδες στα πρωταθλήματα? Αν γίνουν εκλογές στις 15 του Νοέμβρη, λέμε εμείς τώρα, έτσι. Πότε θα οδηγηθούν οι ομάδες στα γήπεδα? Ένα ερώτημα. Το βάζω εγώ, έτσι, σε εσάς.

0: Λοιπόν, πάμε γιατί έχουμε γραμμούλα. Ο φίλος μου ο Σάκης ο Γκλαβάς είναι στην αλλιά της τηλεφωνικής γραμμής. Γεια σου, παλικάρι.
1: Χαίρετε σε σένα, Δημήτρη μου.
0: Να είσαι καλά.
1: Και στους ακουρατές μας.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
1: Τα ακούω τώρα μία εβδομάδα σχεδόν.
0: Ναι.
1: Και ρωτάς τα ίδια πράγματα.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί. Και δεν βγαίνει κάποιος από τη διοικούσα επιτροπή,
0: mm-hmm,
1: που είναι διορισμένη από το πρωτοδικείο, να απαντήσει.
0: Mm-hmm.
1: Δεν ξέρεις για ποιο λόγο. Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια.
0: Για ποιο λόγο καθυστερεί.
1: Ναι, για ποιο λόγο καθυστερεί.
0: Mm-hmm.
1: Να κάνει ανακοίνωση και να προχωρήσει σε εκλογές.
0: Mm-hmm.
1: Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια ο σπουργίτης.
0: Όχι, μια γάτα κάνει νιάου νιάου στα
1: κεραμίδια. Ναι. Είναι διότι δεν τους βγαίνουν τα κουκιά.
0: Τα κουκιά.
1: Δεν βγαίνουν τα κουκιά να πάνε σε εκλογές και να κερδίσουν την ΕΠ.
0: Α, μάλιστα.
1: Είναι, ρε παιδί μου, από τον ήλιο πιο φαϊνότερο αυτό το οποίο συμβαίνει.
0: Δηλαδή, αν βγαίνανε τα κουκιά, θα είχαν κάνει αμέσως εκλογές, λες εσύ.
1: Πλάκα μου κάνεις, λες, Δημήτρη.
0: Mm-hmm.
1: Πλάκα μου κάνεις. Λοιπόν, άκου. Εδώ, απάνω στα βουνά που είμαι,
0: ναι,
1: έχω 17 ταβέρνες.
0: Ωραία.
1: 4 σούπερ μάρκετ,
0: mm-hmm,
1: πηγαίνω πράγματα.
0: Ναι.
1: 2 φούρνους.
0: Mm-hmm.
1: Και 30 βίλες Ερμπή στις Βολίνες.
0: Ναι.
1: Που εκεί ειδικά στα Ερμπή είναι Ζακυθινοί,
0: mm-hmm,
1: είναι Βούλγαροι, mm-hmm, είναι Αλβανοί,
0: ναι,
1: είναι Ρουμάνοι, είναι εταιρείες από την Αθήνα, οι οποίες, εντάξει, παρακολουθούν το ποδόσφαιρο της Ζακύφου.
0: Mm-hmm.
1: Δεν έχουν άλλο, μόλις με βλέπουν, να με ρωτάνε, βρε, δεν τρέπονται αυτοί που είναι στην ΕΠΣ. Τι κάνουνε. Ναι. Δεν τους βγαίνουν, δηλαδή το έχουν καταλάβει ακόμα, mm, και η αλλοδαπή, ακόμα και η
0: Σπένη, ναι,
1: που δεν είναι Ζακυθινή, mm, το τι ακριβώς κάνουν. Και θα πω και κάτι άλλο. Όποιος θέλει από την ΕΠΣ και θεωρεί ότι αυτά που λέω εγώ είναι ψέματα, γιατί εγώ όταν ανακατεύω με τα κοινά δεν έχω ούτε φίλους, mm, ούτε αδερφούς.
0: Ναι.
1: Λέω την αλήθεια. Να ντύσω κάποιον οδηγό, ή να ντύσω κάποιον βοηθό με μωρέτα και να τον πάρω κοντά μου.
0: Και να ακούσει αυτά που λένε.
1: Και να ακούσει, έτσι, τι λένε ειδικά οι Ζακυθινοί από το Κυλιωμένο μέχρι τα Ξέγγια. Να μην πάμε στις βίλες.
0: Ναι.
1: Να πάμε στους Ζακυθινούς που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Έτσι. Λοιπόν, είναι ξεκάθαρο, πολύ ξεκάθαρο, ότι κάνουν τα κουμάντα τους και δεν τους βγαίνουν. Και προσπαθούν με διάφορους τρόπους να καθυστερούν τις εκλογές, μήπως βρούνε κάποιο ψήφο.
0: Μα
1: αυτή είναι η απάντηση,
0: ναι,
1: που
0: αλλά, περίμενε, η διοικούσα επιτροπή όμως δεν έχει κάποιο λόγο να το κάνει αυτό το πράγμα, γιατί είναι μια προσωρινή διοίκηση.
1: Είναι προσωρινή διοίκηση, ναι, ανήκουν όπως κάπου. Δεν είναι μια διοίκηση η οποία είναι ξεκάθαρη, είναι αμετοχή.
0: Mm-hmm.
1: Θέλει να έχει συμμετοχή.
0: Α, θέλει να έχει συμμετοχή.
1: Δεν υπάρχει η κυρία Γκούσκου, η οποία είναι στο ψηφοδέλτιο.

0: συμβούλιο του κυρίου Κοντονή. Δεν βγήκε ο κύριος Γκούστος και είπε η γυναίκα μου θα είναι υποψήφια.
1: Ναι, αλλά είπε ότι θα είναι υποψήφια ανεξάρτητη. Δεν είπε ότι θα είναι.
0: Ανεξάρτητη.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: είπε ανεξάρτητη. Είπε.
0: Ένα λεπτό, μια και ανέφερα και την κυρία Γκούσκου.
1: Την κυρία Κορφιάτη, την κυρία Κορφιάτη.
0: Ένα λεπτό, για να μην τα ξεχάσω. Με όλο το σεβασμό που της έχω προς αυτήν που δεν την γνωρίζω και τον άντρα της, εδώ και 15 μέρες ακριβώς, εδώ και 15 μέρες μιλάγαμε για την επιστολή που πρέπει να σταλεί επάνω στη Γενική Γραμματεία,
1: ναι, ναι,
0: για να επιβεβαιώσει
1: τις ομάδες, ποια
0: σωματεία μπορούν να ψηφίσουν.
1: Ναι.
0: Και χθες, δύο μέρες πριν κλείσουμε 15 μέρες Τετάρτη, αύριο είναι Παρασκευή, βγήκε ο κύριος Γκούσος και μας είπε, και καλό άνθρωπος κάνει,
1: ναι,
0: ότι έβαλε μέσω, επήρε τηλέφωνο το φίλο του,
1: το Μαυρωτά, το Μαυρωτά, το Μαυρωτά,
0: το κύριο Μαυρωτά, το κύριο Μαυρωτά, να κοιτάξει το θέμα μας. 15 μέρες ολόκληρες να απαντήσει η Γενική Γραμματεία ποια σωματεία έχουν νομιμότητα.
1: Ναι, αλλά
0: είναι παιδί μου, ναι, έτσι ή δεν είναι, κάνω κάποιο λάθος.
1: Όχι, πρόσεξε να δεις τι γίνεται. Για να απαντήσει η Γενική Γραμματεία όμως αθλητισμού,
0: πρέπει να,
1: να συνοδεύεται από μια απόφαση διοικητικού συμβουλίου.
0: Όλα αυτά είναι επίτηδες.
1: Τα
0: παίρνουν λυπείς για να κερδίσουν χρόνο. Και να βάζουν στην κατσαρόλα να κατέβουν και να λένε Γκλαβά θα μας ψηφίσει, δεν ξέρουμε, θα δούμε. Έτα θα μας ψηφίσει, όχι. Ποιος κάνει καλά τον Πέτα, ο Γερόλυμος. Γερόλυμε, πήγαινε στον Πέτα. Αυτό είναι χρόνος. Είναι υποσχέση.
1: Άρα λοιπόν, εσύ λες ότι τεχνιέντος καθυστερεί όλη η υπόθεση.
0: Βεβαίως. Ναι, βρε παιδιά, υπάρχει κάποιος δακεθινός που πιστεύει. Εάν υπάρχει κάποιος δακεθινός που πιστεύει κάτι άλλο, να έβγει φανέρα και να πει, βρε παιδάκι μου Γκλαβά, είσαι γαϊδούρη. Αυτά που λες δεν στέκουνε. Γιατί δεν το ξέρανε ότι έπρεπε να συνοδεύεται με το χαρτί η επιστολή. Το ξέρανε.
1: Από τη στιγμή που είχαν στα χέρια τους την απόφαση του πρωτοδικείου, γιατί μόνο αυτοί γνωρίζουν την απόφαση του πρωτοδικείου,
0: λοιπόν,
1: έπρεπε να κινήσουν τη διαδικασία τη συγκεκριμένη άμεσα.
0: Και ρε Δημήτρη, δεν σου κάνει εντύπωση που κάθε μέρα ρωτάς κάτι.
1: Μα ρωτάω για να πάρω μια απάντηση.
0: Μα δεν σου δίνουν απάντηση. Τι απάντηση να βγουν να σου πούνε.
1: Απλά όταν εγώ ερώτησα και μάλιστα η κυρία Σπιθάκη που βγήκε εδώ στην εκπομπή, είπε ότι εγώ ανέβηκα στην Αθήνα μόνο
0: γιατί
1: και
0: μόνο. Για το αυτονόητο η κυρία Σπιθάκη.
1: Ναι, είπε ότι ήθελε να προασπίσει έτσι τα συμφέροντα της Ένωσης, έτσι ώστε να μην έχουμε
0: κάποιο. Συγγνώμη, το καταστατικό της Ένωσης δεν είναι ευκρινές.
1: Είναι.
0: Πρέπει να ανέβουμε απάνω στην Αθήνα για το αυτονόητο. Να επιβεβαιώσουμε το αυτονόητο,
1: ναι,
0: ή ανεβαίνουμε στην Αθήνα για να καθυστερήσουμε τις εκλογές.
1: Θα μπορούσε να το κάνει και από εδώ, δηλαδή να στείλει ένα email και να απαντήσει.
0: Να
1: ναι, δεν χρειαζόταν
0: περισσότερο. Και εγώ λέω, Δακηφινή, υπάρχει κάποιος που έχει αντίθετη άποψη από αυτό και πιστεύει κάτι άλλο? Να βγει ονομαστικά,
1: ναι,
0: στο ραδιόφωνο και να πει Γκλαβά,
1: είσαι λάθος.
0: Μαλάκες που κάνετε, κύριε Πέτα, ερωτήσεις, δεν είναι έτσι παρά είναι αλλιώς. Και τώρα να δώσω και δύο απαντήσεις ετεροχρονισμένες.
1: Οπα,
0: διότι ήμουνα στο νοσοκομείο και άκουγα τις δύο εκπομπές.
1: Ναι.
0: Βγήκε η κυρία Γκούσκου εδώ και 15 μέρες.
1: Κυρία Κορφιάτη,
0: βγήκε ο Κορονιός, βγήκε ο Πολυχρόνης και εγώ και μας αποκάλεσε λαλίστατους.
1: Ναι.
0: Επειδή πιστεύω ότι, πιστεύω την ηλικία που έχει η κυρία Γκούσκου, θα της πω ότι το 1976 που έπαιζα μπάλα στον Όσπορο εγώ και μετά έκανα μεταγραφή και πήγα το 1977 στη Ζάκυνθο, ίσως ήταν αγέννητη ή ήταν μωρό. Και είναι πάρα πολύ μικρή σε ηλικία, όχι σε ανθρώπινη οντότητα, μην παρεξηγηθούμε, το να κρίνει και να με λέει εμένα νελαλίστατο. Και θα της πω ότι όταν έλειπα 22 χρόνια, 12 χρόνια στη Θεσσαλονίκη και γύρισα το 2002, συμμετείχα στο συμβούλιο του Καπατρίτη.
1: Ναι,
0: και ο Πολυχρόνης ο Νιόνιος κάτω από τη σέλα έχει τα λεφτά που δίναμε.
1: Όλα.
0: Εγώ όταν μπήκαμε τότε, για να θυμηθούν οι παλιοί και να ξέρουν οι καινούργοι, στο καινούργιο διοικητικό συμβούλιο μπήκα εγώ ένας, ο Μαρίνος ο Ζαφίρης 2, ο Αλιβίδος ο Μπούρτσοκ 3 και ο Μπάμπης ο Ξανθός. Και μπήκαμε και δώσαμε κάτι εκατομμυριάκια τότε,
1: κάτι
0: που ήταν δραχμές. Μετά συμμετείχα στο διοικητικό συμβούλιο του Γούναρη όταν πήραμε την ομάδα
1: το 2007-2008, ναι.
0: Με δική μου κίνηση την πήραμε την ομάδα, έτσι. Και τώρα τελευταία συμμετέχω στο διοικητικό συμβούλιο του ΑΠ του Ζακυνθιακού. συμμετέχω. Mm-hmm. Είχα βγει στο ραδιόφωνο και είχα πει ότι παρετούμε. Αλλά εντάξει, τα ζευγάρια χωρίζουν και ξανασμίγουν. Σιγά μην δεν ξαναγύριζα στην ομάδα. Έτσι. Και θα δώσω και μία ετεροχρονισμένη απάντηση στον κύριο Γούναρη. Την απάντηση που σου δώσε γραφτή όταν βγήκε ο φίλος μου ο Κορονιός, ο οποίος, ακούστε τώρα και το, όχι το καινούριο, το άλλο που θα πω. Υπάρχει Ζακηθινός που έχει βάλει 500.000 ευρώ περισσότερο από τον Νιόνιο τον Κορονιό με αποδείξεις. Εάν υπάρχει να βγει και να πει ότι εγώ έχω βάλει 500.001 ευρώ παραπάνω από τον Νιόνιο. Σεβασμός κύριε Αγκούσκου στο λαλίστατο Κορονιό. Και τώρα μία απάντηση στο φίλο μου τον Γούναρη το Στέλιο. Όταν βγήκε και κατήγγειλε το όνομά του, γιατί άκου να δεις κάτι. Τα 120.000 που άφησε χρέη, το σημερινό διοικητικό συμβόλαιο που αναλάβαμε τότε, δεν αναλάβαμε μόνο τα 120 που εμφανιστήκανε τώρα, είχαμε αναλάβει και τα 30 του Πετιλών. Η ομάδα όταν την πήραμε, βρήκαμε και 30.000 χρέη που ήταν η υπόλοιπα...
1: Από την προηγούμενη διοίκηση.
0: Ε?
1: Από την προηγούμενη διοίκηση.
0: Από την προηγούμενη διοίκηση του Πετιλούν. Ο άνθρωπος, εντάξει, δεν πήγανε καλά. Ναι. Δεν μπορούσαν, αφήσανε και 30. 120 και 30, 150. Λοιπόν, στο φίλο μου το Στέλιο το Γόνα θα το πω το εξής. Ότι όσο μιλείτε κύριε Στέλιο, εκτίθεται. Εκτίθεσαι εσύ και η παράταξή σου. Η παράταξή σου. Καληνύχτα. Του δίνω την κατάλληλη απάντηση που έδωσε το 92 ο Ανδρέας ο Παπανδρεού, τον Κωνσταντίνο τον Καραμαλή, το συγχωρωμένον. Αυτή την απάντηση την ίδια. Και επειδή γίνονται, δεν μιλάνε, η Επιτροπή δεν μιλάει, παρακάνει αναρτήσεις, θα πω και μία άλλη παρεμία, ένα άλλο στιχάκι. Και αυτό γράφτε το για να το έχετε. Δεν είναι δικό μου. Από τη στιγμή που δημιουργείται ένας δεσμός, είτε ερωτικός είτε φιλικός, ταυτόχρονα αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση προς το χωρισμό. Έστω και αν αυτός ο χωρισμός σημαίνει θάνατος. Φιλιά σε σένα και σε όλους τους Ζακηθινούς.
1: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Πω Παναγία μου. Έτσι. Χωρισμός. Okay. Όταν υπάρχει, έτσι, όταν γίνεται μια σχέση, ένα δεσμός, επέρχεται ο χωρισμός. Νομοτελειακό αυτό.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε, πάμε. Έχουμε γραμμή. Ανδρέας Γκούσκος.
1: Γεια σου, Γιγαντά.
2: Ελπίζω ο κύριος Γκλαβάς να μας ακούει.
1: Ναι, βέβαια, ναι, ακούει. Πώς, ναι.
2: Ελπίζω.
1: Ναι.
2: Αν δεν μας ακούει, καλό είναι να τον πάρεις ένα τηλέφωνο μετά
1: ακούει,
2: και να του δώσεις την εκπομπή.
1: Ακούει.
2: Ωραία. Ευτυχώς το νησί, εκτός από κατοίκους με υπηκότητα αλβανική, βουλγαρική, ιταλική και αγγλική, υπάρχουμαστε οι Έλληνες και οι ντόπιοι Ζακυνθινοί. Επειδή λοιπόν είπε πολλές φορές το όνομα η γυναίκα του κυρίου Γκούσκου, να τον ενημερώσω ότι λέγεται Αναστασία Κορφιάτη.
1: Α, το είπα και εγώ προηγουμένως.
2: Και επειδή το 76 έπαιζε μπάλα ο κύριος Γκλαβάς, να τον ενημερώσω ότι είναι η αδερφή του Νίκου του Κορφιάτη του Καρούλια που έπαιζε στον Άγιο Λέοντα και του Γιάννη του Κορφιάτη του Λομπάρντο που έπαιξε και στο Σκουλικάβο. Άρα η κυρία Κορφιάτη προέρχεται από ποδοσφαιρική οικογένεια και όταν ήρθαν οι παλέμαχοι του Πανιωνίου, τιμήθηκε δεόντως για την οικογένειά της. 1-0. 2-0. Δημήτρη Πέτα. Κάνεις κάτι πάρα πολύ όμορφο και στο είπα πολύ πρόσφατα στο ραδιόφωνο. Σωστά?
1: Πάμε, ναι.
2: Ωραία. Την ίδια στιγμή όμως εγώ νερό στο μήλο της εσωστρέφειας δεν θα ρίξω. Λέχε, γιατί μ' αρέσει πάρα πολύ η ανακοίνωση του Τσιλιβή. Και πιστεύω ότι σ' αρέσει και εσένα.
1: Ναι.
2: Αν πρέπει όμως να βγάλουμε τα άπλητά μας στη φόρα, καλό είναι να ξεκινήσουμε πριν τη διοικούσα επιτροπή. Γιατί μόλις προχθές, σε γνωστό σοκάκι όπως σου είπα στο ραδιόφωνο, που ένιωσα την ανάγκη σαν άνθρωπος του ποδοσφαίρου, που πριν 4 χρόνια το σωματείο που υπηρετώ, αυτό το μικρό ταπεινό χωριό της μικρής μερίας της Ζακύνθου, αφού πρέπει να θυμηθούμε τις ζακυνθινές αμαρτίες μας. Τα πηγαδάκια είναι στη μικρή μερία της Ζακύνθου. Έφερε τον Γιώργο το Μαυρωτά, έχει τη δύναμη να βοηθήσει να τον πάρει ένα τηλέφωνο. Πριν φτάσουμε λοιπόν στις 25 μέρες της διοικούσας επιτροπής, που εγώ δεν θα πω τίποτα αν το κάνει ή δεν το κάνει σωστά, εγώ μπορώ να μιλήσω μόνο για τη σύντροφό μου.
1: Ναι, ναι, ναι,
2: και η σύντροφός μου, εκεί που βρίσκεται, είναι θεματοφύλακας για να τηρηθούν τα πράγματα σωστά. Γιατί και στις προηγούμενες εκλογές, όπως πολύ σωστά είπες, ανεξάρτητη υποψήφια ήταν. Και στις προηγούμενες εκλογές πάλι ανεξάρτητη υποψήφια.
1: Σωστό, ανεξάρτητη.
2: Γιατί εμείς είμαστε με το ποδόσφαιρο.
1: Ανεξάρτητη, το είπαμε, δεν έχει καμία σχέση.
2: Από εκεί και πέρα, για να κάτσουμε να κάνουμε κριτική, να ανοίξουμε τα κοιτάπια μας και να ξεκινήσουμε και από την προηγούμενη διοίκηση που στο σοκάκι προχθές είδα να περιφέρονται πράγματα που δεν πρέπει να περιφέρονται. Και το γνωρίζεις πολύ καλά. Και να πάμε και σε βάθος χρόνου και να φτάσουμε μέχρι και την διοίκηση Κώστα Μαρίνου Ξανθού. Θέλουμε να φτάσουμε τόσο βαθιά.
1: Πάμε πολύ πίσω τότε.
2: Θέλουμε να φτάσουμε τόσο βαθιά. Θα είμαστε με την ανακοίνωση του Τσιλιβή ή θα τρώμε τις σάρκες μας?
1: Μάλιστα. Ερώτημα. Σωστό.
2: Δεν έχω κάτι παραπάνω να πω. Θέλω να πιστεύω ότι και τη φράση που άκουσα, ότι είπε η σύζυγός μου, που από την άλλη δεν το γνωρίζει τον κύριο Γκλαβά, ούτε και εκείνος τη γνωρίζει, αφού δεν λέει το όνομα τεπώνυμό της, δεν αναφέρθηκε κάπου και είπε κάτι για κάποιον λαλίστατο. Θέλω να τελειώσω εδώ. Καλό όμως είναι στο βήμα και στο ραδιόφωνο όταν βγαίνουμε και χρησιμοποιούμε ονοματεπώνυμο να προσέχουμε λίγο.
1: Εντάξει, ηρεμία, ηρεμία.
2: Ηρεμία, ναι. Ηρεμία, ναι. Αλλά και κάποιες παρεμβάσεις δεν νομίζω ότι συνάδουν με την κρισιμότητα της στιγμής του Ζακυνθινού ποδοσφαίρου. Στην τελική ανάλυση, Δημήτρη, ξέρεις κάτι? Το σωματείο που υπηρετεί η Κορφιάτη και ο Γκούσκος τα τελευταία χρόνια έχουν δείξει τι έχουν κάνει. Να θυμίσω το Χατζηπαναγή, να θυμίσω το Μαυρωτά, να θυμίσω το Βρούτσι που δεν ανήκω εγώ σε αυτή την πολιτική ιδεολογία. Τι να πρωτοθυμίσω?
1: Εντάξει, τώρα για το Μαυρωτά νομίζω ότι καλώς έκανες και το έκανες αυτό, μα το είπε.
2: Δεν ξέρω αν πρέπει να απολογηθώ.
1: Όχι,
2: και γι' αυτό.
1: Όχι, το είπε, δεν είπε κακό ο Σάκης ο Κλαβάς προηγουμένως και είπε προηγουμένως καλά έκανε και πήγε στο Μαυρωτά.
2: Εάν τον αδικό και κατάλαβα λάθος την τοποθέτησή του, γιατί εγώ τον γνωρίζω, του ζητώ δημόσια συγγνώμη. Αλλά αν την κατάλαβα σωστά την τοποθέτησή του, δεν το ανερώ αυτό που είπα μόλις μέχρι τώρα.
1: Για το
2: Μαυρωτά, το μόνο σίγουρο, Δημήτρη, που θέλω να πω είναι ότι στο ποδόσφαιρο είμαι από το 1998, γιατί εγώ είμαι μικρός στην ηλικία, και δόξα τω Θεώ, υγεία να έχουμε, θα συνεχίσω να είμαι για πολλά χρόνια ακόμα.
1: για το Μαυροτάτο, δεν το είπε με την κακένεια. Καλώς είπε, έκανε το άνθρωπο σε αυτή την κίνηση, γιατί δεν πήγε εκεί που έπρεπε να πάει όλη η ιστορία και απευθύνθηκε στον Μαυροτάτο.
2: Και να σε ρωτήσω κάτι, Δημήτρη, για να πάμε και στην ουσία. Γιατί μέχρι και πριν λίγες εβδομάδες, ακόμα και εσύ ο ίδιος, και πρέπει και εσύ να παραδεχθείς αν έχεις κάνει κάπου μία λάθος εκτίμηση. Και εσύ ο ίδιος, σε συζητήσεις που κάναμε off αέρα, δεν ήσουν σίγουρος ότι μπορεί η προσωρινή διοίκηση ή δεν μπορεί, στην προκειμένη περίπτωση δεν μπορεί, να ορίσει εκλογική διαδικασία. Και σου θυμίζω ότι σου είπα, για να σε προσκάλω τη μνήμη, ότι όταν πήγαμε τα χαρτιά μας, δύο συγκεκριμένα σωματεία, τα Πηγαδάκια και το Μαχαιράδο, μας ζήτησε τον όρι που κάναμε αρχαιρεσίες, την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ο αρμόδιος υπάλληλος. Το θυμάστε που το είπα.
1: Εγώ θα ήμουν σίγουρος αν είχα το διατακτικό του πρωτοδικείου.
2: Έτσι, μπράβο.
1: Γιατί όμως, εγώ θα πω το εξής, γιατί αυτό το διατακτικό του πρωτοδικείου να μην το γνωρίζουν και οι παράγοντες του Ζακηθού.
2: Καλώς θα ήταν να έχει σταλεί με email, δεν το συζητάμε για αυτό το πράγμα. Εκείνο που έχει όμως μεγαλύτερη αξία αυτή τη στιγμή είναι να τελειώσει η διαδικασία. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή υπάρχει χαρτί με ημερομηνία που ζητάει. Στη συγκεκριμένη περίπτωση που κάνεις και εσύ το ρεπορτάζ, ζητάει η Ένωση, ζητάει συγκεκριμένη ημερομηνία Γενικής Συνέλευσης και αρχαιρεσιών. Και εγώ σε ρωτάω κάτι. Αν δεν απαντήσει μέχρι τη Γενική Συνέλευση η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, αν δεν απαντήσει, μπορεί να κάνει Γενική Συνέλευση?
1: Αν δεν απαντήσει όσον αφορά τα σωματεία.
2: Ναι.
1: Ναι. Αν δεν απαντήσει,
2: ναι,
1: πάει να πει ότι όλα τα σωματεία της Ένωσης μπορούν, ναι, να συμμετέχουν στη διαδικασία, αν δεν απαντήσει. Αυτό λέει η νομοθεσία, νομίζω.
2: Και αν κάποιο σωματείο είναι παράνομο.
1: Αν είναι παράνομο, πρέπει να απαντήσει. Την ευθύνη την έχει. Στο οχταήμερο να
2: έτσι, ξέρεις... μπράβο. Εδώ λοιπόν τώρα πρόσεξε να δεις το ασταθές του νόμου. Εδώ τώρα λοιπόν δικαιώνεται ο Βερίκιος. Γιατί ο Βερίκιος δεν έλαβε ποτέ απάντηση. Yeah. Αλλά βρέθηκαν δύο σωματεία παράνομα.
1: Ακριβώς. Εγώ βρήκα το νόμο που λέει ότι όταν η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού δεν απαντήσει, αν δεν απαντήσει μέσα στο προβλεπόμενο όριο των 8 ημερών. Τότε είναι όλα τα σωματεία εντάξει.
2: Εξού λοιπόν, γιατί εγώ μπορώ να μιλώ μόνο για τη σύντροφό μου, εξού λοιπόν και το τηλεφώνημα από τη δική μου πλευρά στον κύριο Μαυρωτά, εξού λοιπόν και όποιες ενέργειες έχει κάνει η κυρία Κορφιάτη, που εγώ όμως δεν θα βγω στο ραδιόφωνο για να μιλήσω για τον εαυτό της. Και από την ώρα που έχουν πάρει και προφανώς μια συλλογική απόφαση, εγώ δεν θα μπω στα δικά τους χωράφια.
1: Όχι βέβαια, σίγουρα.
2: Έτσι.
1: Σίγουρα.
2: Αλλά αυτή τη στιγμή, Δημήτρη, ξέρεις κάτι, παραπονιόμαστε για τις 23 μέρες. Και δεν κοιτάμε ότι γιατί φτάσαμε στις 23 μέρες.
1: Αυτό λέμε.
2: Περίμενε. Mm-hmm. Πριν αναλάβει η διοίκηση όμως.
1: Ναι, αυτό λέμε.
2: Πριν οριστεί από το πρωτοδικείο.
1: Ναι. Γιατί φτάσαμε σε αυτή την κατάσταση, έτσι. Γιατί έχουν γίνει κάποια λάθη. Η αλήθεια είναι ότι από εδώ και πέρα ελπίζουμε ότι να μην γίνει κάποιο άλλο λάθος. Δηλαδή να πάμε στο προβλεπόμενο χρονικό ορίζοντα που δίνει η νομοθεσία. Δηλαδή,
2: Και πρόσεξε ένα τελευταίο για να το θυμίσω στον κύριο Γκλαβά. Μέσα στις 23 μέρες. Ο άνθρωπος ο οποίος άσκησε το νόμιμο δικαίωμά του και κατέρευσε τη διοίκηση Κοντονή, μέσα στις 23 μέρες κατέθεσε καινούργια καταγγελία. Ναι. Εναντίον της δικού της επιτροπής.
1: Εναντίον της δικού σας. Σωστά.
2: Αυτό τι μας δείχνει. Mm-hmm. Ότι αν δεν κάνουν μία σωστή ενέργεια, τι θα γίνει. Ναι. Πού θα καταλήξουμε.
1: Όμως η αλήθεια είναι, για να είμαστε σωστοί και δίκαιοι, έτσι, το διατακτικό του πρωτοδικείου το γνώριζε η προσωρινή δικούς επιτροπή από την αρχή. Όταν λοιπόν το γνωρίζει από την αρχή, παράτησε τα δέοντα. Δηλαδή από τις 6 του μηνός, 7 Σεπτεμβρίου, κάνεις τη διαδικασία και λες πάμε σε μια Γενική Συνέλευση η οποία θα αποφασίζει για τη Γενική Συνέλευση των εκλογών. Ήταν ξεκάθαρο το πράγμα.
2: Δεν είπα εγώ σαν σωματείο πάντα ότι τα έχει κάνει όλα σωστά στις 23 μέρες η Διοικούς Επιτροπή.
1: Ναι.
2: Δεν το είπα ποτέ αυτό, που κύριε το σωματείο.
1: Όχι βέβαια, δεν το είπα.
2: Όμως από την άλλη, ειδικά για τη γραμματεία, να είσαι σίγουρος, Δημήτρη, εσύ και οι ακροατές σου, ότι δεν θα βρεθεί μέχρι την ημέρα των εκλογών τίποτα μεμτό για να βρεθεί, όπως είπε ο κύριος Κορονιός, ο φίλος μου Διονύσης Κορονιός, από την περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Αλικών και Μικρής Μερίας, θα βρεθεί το παραμικρό για να δώσουμε λαβή στον κάθε μπάμπι.
1: Ναι, το είπε, το είχε πει ο Κορονιός στην άτυπη συνεδρίαση.
2: Και αν με ακούει, θα τον παρακαλέσω να βγει στο ραδιόφωνο και να επιβεβαιώσω ότι έχει εμπιστοσύνη στη γραμματέα, κυρία Κορφιάτη.
1: Ναι.
2: Καλό υπόλοιπο.
1: Λοιπόν, φιλιά, για χαρά. Ουι, Παναγία μου. Δυνατή, στεντόρια φωνή ο Κούσκος, έτσι. I'm not afraid to
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε για λίγο ακόμη.

Εντάξει, είναι ερωτήματα. Γιατί τα βάζουμε εδώ πέρα? Δεν τα βάζουμε γιατί θέλουμε το κακό κάποιον ή θέλουμε ουσιαστικά να πούμε ότι αυτοί τα κάνουν λάθος ή άλλοι θα τα κάνουν σωστά. Είναι ερωτήματα που πρέπει να απαντώνται έτσι ώστε για να γνωρίζει ο κόσμος, να γνωρίζει όλος ο ποδοσφαιρικός κόσμος της Ζακύνθου τι ακριβώς έχει συμβεί μέχρι στιγμής.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε. Πάμε. Έχουμε γραμμούλα. Διονύση Κορονιός. Καλό απόγευμα, φίλε.
1: Καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα. Σε ακούμε.
1: Περιμένω λίγο να ψήσω τις πυροσβεστήρες.
0: Τις πυροσβεστήρες.
1: Έχω ένα στο ένα χέρι και ένα στο άλλο.
0: Είναι ελεγμένοι, εντάξει. Μην έχουμε, καμία καταγγελία πάλι για τους πυροσβεστήρες.
1: Ακούω να δεις τώρα τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Σας πω μια στιγμή από την κύριε κανένα.
0: Ναι, ακούμε.
1: Ο άνθρωπος που μέμπλεξε στο ποδόσφαιρο, να το πω μέμπλεξε.
0: Ναι.
1: Ποιος είναι, ξέρει κανείς.
0: Που σε έμπλεξε στο ποδόσφαιρο.
1: Που με έμπλεξε στο ποδόσφαιρο, ναι.
0: Ο Κούσκος.
1: Ακριβώς. Που με ενθάρρυνε, ρε παιδί μου, να ασχοληθώ.
0: Να ασχοληθείς
1: αναγωνικά με το ποδόσφαιρο.
0: Με τον αθλητικό μου Λαλικανά.
1: Αυτό το καλό μου τσικανί, το λέω χαριτολογώντα.
0: Ναι.
1: Άκουσε να δει τώρα. Και το ποδόσφαιρο στην Πλαβάρα την άκουσα. Έχω να πω όμως το εξής. Ο Γκλαβάς είναι φίλος μου.
0: Ναι.
1: Είναι ίσως κάποιες στιγμές είναι λίγο παρανοητικός. Αλλά είναι εξηγημένος άνθρωπος. Είμαι βέβαιος ότι λόγω του λόγου παρεξήγηση έχει γίνει.
0: Ναι.
1: Εγώ προσωπικά, αφού με κάλεσε και ο Ανδρέας, να καταθέσω τη γνώμη μου, θα πω ότι δεν έχω καμία αμφιβολία για την ακεραιότητα της κυρίας Κορφιάτη. Και για το αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή μέσα στην Επιτροπή. Θα πω όμως ότι η Επιτροπή άργησε πάρα πολύ και θα μπορούσε να είχε συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση από τη δεύτερη τρίτη μέρα από τον Ανέστη.
0: Αυτό λέμε τώρα.
1: Τους λόγους για τους οποίους άργησε η Επιτροπή τους έχω εξηγήσει. Δεν θέλω να μπω στη διαδικασία να τα ξαναποβάλει. Δεν θεωρώ ότι για αυτό το πράγμα έχουν ευθύνει όλα τα μέλη.
0: Ναι.
1: Έτσι. Πρέπει όμως να λέμε όσο λιγότερα γίνεται από εδώ και πέρα εμείς που ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο, ώστε να βοηθήσουμε κι εμείς προς την ομαλή.
0: Προς την ομαλότητα της κατάστασης.
1: Προς την ομαλότητα της
0: ομαλοποίησης της κατάστασης.
1: Και να δούμε τι θα γίνει, μήπως παίξουμε λίγο μπάλα.
0: Σίγουρα όμως δεν μπορούμε να κλείνουμε τα αυτιά και τα μάτια και να λέμε ότι γιατί δεν μιλάμε. Μιλάμε και θα πρέπει να μιλάμε για να γινόμαστε και εμείς σοφότεροι, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος τι έχει συμβεί. Και φυσικά αυτοί που έχουν την οποιαδήποτε εξουσία, είτε προσωρινή είτε μόνιμη, να κρίνονται από τα αποτελέσματα. Όταν λοιπόν έγινε αυτή η ιστορία με την έκπτωση του Διοικητικού Συμβουλίου, από εκείνη την ημέρα άρχισαν όλα τα στραβά. Δηλαδή, ήξεις, αφήξεις να βρεθούμε, να μην βρεθούμε, να αποφασίσουν τα σωματεία πότε θα στείλουμε το έγγραφο, παρέτηση μελών, γιατί παρατηθήκαν τα μέλη. Τα έχουμε πει πολλές φορές αυτά. Να το στείλουμε σήμερα, να το στείλουμε αύριο. Καθυστερήσαμε πάρα πολύ στη διαδικασία.
1: Να πω κάτι, δηλαδή. Μην σε εκπλήσει με αυτή τη αυτό το πράγμα. Γι' αυτό το δαχτυλικό ποδόσφαιρο χρειάζεται επανακίνηση.
0: Ναι, αυτό λέμε.
1: Και οι παράγοντες.
0: Ναι.
1: Αρκετοί. Λειτουργούμε όλοι όπως λειτουργεί γενικά το ποδόσφαιρό μας. Γι' αυτό έχει φτάσει το ποδόσφαιρό μας εκεί. Εμείς πρέπει να την κάνουμε την επανακίνηση. Οι παράγοντες.
0: Σωστά. Συμφωνώ ότι πρέπει να γίνει.
1: Οι παράγοντες πρέπει να το κάνουμε. Και να σκύψουμε και να ενδιαφερθούμε να αλλάξουμε αυτό το πράγμα.
0: Ναι, πρέπει να σκεφτούν οι παράγοντες, ότι πίσω από τον θεσμό, πίσω από τον πρόεδρο, πίσω από τα διοικητικά συμβούλια, υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος, όποιος αγωνιά. Λέγεται ποδοσφαιριστής, λέγεται προπονητής, λέγεται φροντιστής, λέγεται φίλαθλος, υπάρχει από πίσω, υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι που περιμένουν.
1: Δεν υπάρχει μόνο ο κόσμος που αγωνιά, Δημήτρη, ναι. Υπάρχει και κόσμος που απαξιώνει και δεν ασχολείται.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα πρέπει το ποδόσφαιρο μας να έχει μια δομή και μια οργάνωση και να παρουσιάζεται και να επικοινωνείται στην τοπική κοινωνία με τέτοιο τρόπο ώστε να προσελκύει.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή το ποδόσφαιρό μας με τον τρόπο που παρουσιάζεται, επικοινωνείται, διοικείται και λειτουργεί, δεν προσελκύει. Αυτό είναι το
0: κομμάτι. Αποθεί.
1: Αυτό το κομμάτι πρέπει να αλλάξουμε.
0: Ναι.
1: Για να αλλάξει όμως αυτό, πρέπει να νοιαστούν πρώτα να το αλλάξουν οι ομάδες. Οι ομάδες πρέπει να βάλουν πλάτη. Και για να βάλουν οι ομάδες πλάτη, πρέπει να διοικηθεί το ποδόσφαιρο από τις ομάδες και όχι να βάλει εκείνον, να βάλει τούτο, να βάλει τον άλλον, να βάλει τον παράλλον. Mm-hmm. Τον οποιοδήποτε, έτσι, χωρίς να θέλω να προσβάλλω κανέναν.
0: Ναι, ναι, σίγουρα.
1: Διότι κανένας δεν θα προσέξει το δικό σου σπίτι όπως θα το προσέξει εσύ.
0: Mm-hmm.
1: Εσύ που τη στιγμή αυτή το συντηρείς.
0: Ναι.
1: Το επισκευάζεις, το βάφεις, το χρωματίζεις, το σπίτι σου.
0: Ναι. Σίγουρα χρειάζεται μια επανεκκίνηση και θα πω το εξής, ότι εκτός από ότι διανύουμε αυτή την περίοδο, μια μαύρη περίοδο για το ζακεθινό ποδόσφαιρο, κάποια στιγμή θα έρθει το φως. Όταν θα έρθει το φως, πρέπει να είμαστε όλοι έτοιμοι για να δούμε πώς αυτό το ποδόσφαιρο μπορεί να αναβαθμιστεί και σε ποιο επίπεδο μπορεί να φτάσει και να προσελκύσει και πάλι το χαμένο αυτό κόσμο. Γιατί εγώ που μιλάω καθημερινά με πάρα πολύ κόσμο, λέω, τι ασχολείσαι ρε Δημήτρη με το τοπικό ποδόσφαιρο? Υπάρχει τίποτα αυτή τη στιγμή? Δηλαδή υπάρχει μια απαξίωση, γενική απαξίωση από όλο τον κόσμο, από την κοιτίδα του αθλητισμού που είναι το ζακεθινό ποδόσφαιρο, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό πρέπει να αλλάξει αυτή τη στιγμή.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά για να αλλάξει πρέπει να γίνουν κάποιες κινήσεις. Δηλαδή τώρα, εγώ δεν θα πω, δεν θα κρίνω εγώ φυσικά τις κινήσεις που κάνει η προσωρινή διοίκηση. Αλλά είναι δυνατόν τώρα να έχουν στα χέρια τους οι άνθρωποι της προσωρινής διοικούς επιτροπής την απόφαση του πρωτοδικείου? Γιατί εγώ δεν την είχα μέχρι πρότινος, έτσι. Και να μην γνωρίζουν τις κινήσεις που πρέπει να κάνουν από την επόμενη μέρα, από την 6η Σεπτεμβρίου και μετά. Αυτό που θέλω να καταλήξω, ότι ο κόσμος βλέπει ότι υπάρχει μια στασιμότητα. Και μια στασιμότητα και βλέπει ότι δεν υπάρχει και κάποια ανακοίνωση από την ίδια τη διοικούσα επιτροπή πώς θα κινηθεί από εδώ και στο εξής. Υπάρχει ένα σκοτάδι ακόμη.
1: Για τη διοικούσα επιτροπή έχω τοποθετηθεί. Δεν θέλω να ξανατοποθετηθώ.
0: Όχι, βέβαια.
1: Δεν θέλω να το συνεχίσω. Εντάξει. Θεωρώ, όχι, δεν θέλω να το συνεχίσω. Θεωρώ ότι έχει υπάρξει μεγάλη καθυστέρηση. Έχω τοποθετηθεί για τους σκοπούς της καθυστέρησης αυτής. Έχω τοποθετηθεί στο που οφείλεται αυτή η καθυστέρηση και ποιοι την προκαλούν. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο.
0: Ωραία.
1: Για το συγκεκριμένο θέμα. Mm. Θεωρώ ότι το θέμα αυτό έχει εξαντληθεί. Όποιο θέλει το αγοράζει αυτό που λέω ή το βάζει στο μυαλό του, όποιο δεν θέλει το κάνει, το ξεπερνάει και πάμε παρακάτω.
0: Να πάμε όμως στο διατάφτα. Δηλαδή 45 μέρες από σήμερα, λέμε εμείς τώρα, έτσι. Εφόσον από σήμερα κινηθεί η διαδικασία. Δηλαδή πάμε τώρα στα μέσα του Νοέμβρη. Εμείς πάμε να μιλήσουμε τώρα επί της ουσίας. Πάμε στα μέσα του Νοέμβρη. Βγαίνει μια εκλεγμένη διοίκηση στα μέσα του Νοέμβρη. Πώς θα προλάβει αυτή η εκλεγμένη διοίκηση στα μέσα του Νοέμβρη να κάνει μια διαδικασία η οποία έπρεπε να γίνει το Σεπτέμβριο?
1: Κοιτάξτε να δεις, αν θέλουν οι ομάδες και ενδιαφέρονται να ξεκινήσει, γιατί σου είπα ότι τα πάντα ξεκινάνε από τις ομάδες.
0: Ναι.
1: Μπορεί να γίνει η γενική σε 10 μέρες. Από σήμερα κιόλας.
0: Ναι, μπορεί να την προκαλέσουν τα σωματεία. Τα 3-5.
1: Αλλά σου είπα όμως ότι για να αλλάξει η κατάσταση, όχι η κατάσταση της προσωρινής επιτροπής, γενικά για να αλλάξει το ζακεθινό ποδόσφαιρο, χρειάζεται μια επαναγγείλση. Η επαναγγείλση αυτή μπορεί να γίνει μόνο η ομάδα.
0: Ναι, αυτό που λες εσύ τώρα είναι ένα σημαντικό κομμάτι. Δηλαδή, γλιτώνουμε 10 μέρες. Δηλαδή, αν προκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση τα ίδια τα σωματεία, γλιτώνουμε 10 μέρες.
1: Ακριβώς.
0: Και πάμε από τις 45 στις 35.
1: Κοιτάξτε, από τη στιγμή όμως που δεν ακούω κανένα σωματείο να λέει κάτι, πάνω από τα σωματεία.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν θεωρούμε σημαντική να πω αυτή τη διαφορά των 10 ημερών.
0: Είναι σημαντικότατη αυτή τη στιγμή.
1: Εντάξει, μπορεί να είναι και έτσι. Μπορεί να είναι κάποια σωματεία που να μην είναι και έτοιμα για το πρωτάθλημα. Μπορεί να είναι και άλλα σωματεία που.
0: Αφιταλαντεύονται ακόμα αν θα αγωνιστούν.
1: Να σπάσουν αυγά και να ενοχληθούν με κάποια άλλα. Όλα είναι στη βαλιά. Τέλος πάντων, δεν ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Άκουσα εχθές ότι έχει προκηρυχθεί η Γενική Συνέλευση. Δεν το διαβάζω πουθενά όμως.
0: Εγώ δεν έχω. Ναι, δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή. Άτυπα, δηλαδή ανεπίσημα, έχει προκηρυχθεί η Γενική Συνέλευση για τις 21 Οκτώβρη.
1: Έτσι. Ναι, εντάξει, αυτό δεν έχει. Αλλά από τη στιγμή που δεν υπάρχει ανακοίνωση
0: και δεν έχουν ενημερωθεί.
1: Και δεν έχουν ενημερωθεί τα σωματεία, δεν έχει προκηρυχθεί καμία γενική συνέλευση.
0: Δεν υπάρχει τίποτα αυτή τη στιγμή. Ναι. Ούτε ενημέρωση των σωματείων υπάρχει, ούτε τίποτα. Ναι. Οπότε λοιπόν, όσο ο χρόνος περνάει και δεν γίνεται αυτό το πράγμα,
1: Εντάξει, εκτός και τη λάβουμε σήμερα, γιατί άμα λένε 21 του μήνα, θα τη λάβουμε σήμερα, είναι εντός του χρόνου. Εκτός του χρόνου, χρονική πλαισίου.
0: Αλλιώς πάμε μετά.
1: Μετά από αύριο πάμε για τις 22 μετά.
0: Ούτω καθεξής.
1: Και ούτω καθεξής.
0: Εντάξει. Λοιπόν, τέλος πάντων, εγώ θα κρατήσω αυτό που λες εσύ, επανεκκίνηση του ζακεθίνου ποδοσφαίρου. Αυτό είναι το ζητούμενο και πρέπει να το καταλάβουμε όλοι αυτό. Έτσι, όσοι ασχολούμαστε με αυτό το χώρο.
1: Πάνω απ' όλα πρέπει να το καταλάβουν τα ίδια τα σωματεία.
0: Τα ίδια τα σωματεία, ναι. Σωστά. Έχεις δίκιο. Ωραία. Μια χαρά.
1: Αυτά. Καλή συνέχεια.
0: Μια χαρά. Επανεκκίνηση. Το θέμα είναι πώς γίνει αυτή η επανεκκίνηση και με τι τρόπο και αν τα σωματεία τα ίδια είναι διατεθειμένα να ξεκινήσουμε μια διαδικασία τέτοια επανεκκίνησης, αναβάθμισης του ζακεθίνου ποδοσφαίρου, γιατί η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια πλήρης απαξίωση από την ίδια την κοινωνία με όλο αυτό που γίνεται. DJ. Και έχει να κάνει και με την εσωστρέφεια, δηλαδή και η ειδικούς επιτροπή πρέπει να γίνει πιο εξωστρεφής, δηλαδή να βγάλει κάποιες ανακοινώσεις, να ενημερώσει τον κόσμο. Γιατί δεν είναι ειδικούς επιτροπή και τα 15 σωματεία, είναι ένας ολόκληρος κόσμος από πίσω. Είναι χιλιάδες άνθρωποι που αγωνιούν αν θα παίξουν ποδόσφαιρο ή όχι. Λοιπόν, για να ξαναπούμε το συγκεκριμένο θέμα, γιατί είναι αρκετά έτσι σοβαρό. Το ρεπορτάζ λέει ότι σύμφωνα με το διατακτικό του πρωτοδικίου Ζακίνθου πρέπει να γίνουν δύο συνελεύσεις. Πρώτα η Γενική Συνέλευση και μετά η απόφαση για τις αρχιερεσίες. Η προσωρινή διοίκηση λοιπόν δεν αποφασίζει για τις κάλπες. Την απόφαση καλούνται να πάρουν τα σωματεία της Ένωσης. Δύο Γενικές Συνελεύσεις πριν από την εκλογική διαδικασία και χρονικός ορίζοντας περίπου 45 ημερών. Η πρώτη Γενική Συνέλευση, έτσι ώστε να αποφασιστεί μετά η εκλογική διαδικασία, 20 και 25 μέρες, 45 μέρες. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποιο ανακοινώσιμο, δεν υπάρχει κάποια ανακοίνωση από την προσωρινή διοίκηση, πότε θα συγκαλέσει την πρώτη Γενική Συνέλευση εντός των 20 ημερών. Ξαναλέμε ότι η προσωρινή διοίκηση επιτροπή δεν μπορεί να αποφασίσει η ίδια για εκλογές. Το σκεπτικό του πρωτοδικίου είναι ξεκάθαρο. Λοιπόν, και αύριο μέρα είναι παιδιά, 4 η ώρα. Είπαμε αρκετά θέματα, αρκετά πράγματα. Συνεχίζουμε τη ζωή μας, αλλά βάζουμε στη σκέψη μας όλα αυτά που συμβαίνουν. Πρέπει να γινόμαστε σοφότεροι και προς Θεού. Η κριτική πάντα γίνεται για να γινόμαστε καλύτεροι και οι ειδήσεις είναι για να ενημερώνονται και ο κόσμος. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Να σας ευχαριστήσω που μείνατε έως αυτή την ώρα εδώ στο κλασικό ντέρμπι της Ζακίνθου, 4 η ώρα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς που είχατε την υπομονή, την επιμονή, τη θέληση να μείνετε 2 ώρες και 20 περίπου λεπτά. Αύριο Παρασκευή, προαναγγελίες, αγωνιστικά θέματα και ούτω καθεξής. Για όλες τις ομάδες μας, για την ομάδα της Ζακίνθου, για την ομάδα του Λεβάντε, για τη γυναική ομάδα της Δόξας Πηγαδάκιων, για το Ζακυνθινό ποδόσφαιρο στο τοπικό. Λοιπόν, ευχαριστώ από καρδιάς. Πιθαρία Ντελάρτε Στάδης Μπάστας, Βασίλης Χριστοδουλόπουλος με τα τζάμια, τα κρίσταλα, τους καθρέπτες, τα γυάλινα κάγκελα στο καλαμάκι, το μάγκο στην παραλία του Σιλιβί, του φίλου μου του Τάκη του Κλαβά, το φούρνο του Κόουτς, του Θοδωρή και του Νήσι του Δραγώνα ακριβώς απέναντι από το Ίκα, το καφέ κάπου, Μουτσάν Μάρτιν Έγκου 6 και στα Ντουρέικα, δύο καταστήματα, Αλέκος Καλογέρης, Alex Fruits, Γκαμάρα και Λοζάρο και Σομπλάνο, Μπαρμπέρικο Δημήτρης Καλογερία, Σάγιο Λοζάρο 117, Κάντο Λαμπίκο, Στάθης Καραμαλίκης, Πλυντήριο Αυτοκίνητο. Βαλερόζο Γιώργος Μουζάκης, Αλεξάνδρου Μου 83, Πρακτορείο Εθνικό Μεταφορών Λομποτέση Δρόμος Αεροδρομίου, Ανδρέας Παπαδρέου Διανομή Τροφίμων και Εμπορευμάτων στα Καμπασέικα και Αναστάσιος Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος των Παγωτών Εκρή Κρίστη Ζάκηθο, Ακαδημία Αυζάκηθος, Υπεύθυνος Ακαδημίας Διονύσης Κορονιός, Οικολογική Γεωρική Βάρζελης Παναγιώτης Αγιοπόνος μας στο Σαρακινάδο, Διανομή Πετρελαίου Θέρμανσης Παναγιώτης Κοτσόνης Μπολέτσος στο Αργάσι, Πολυκατάστημα Καπαρέλη στα Ντουρέικα, Χρωματοπίας Δακίθου στο Κάτω Γερακαρίο Παναγιώτης Τράνης, Εμπορική και Κλαβάς Διονύσιος Πάκαλης Μάριος στην Αγριλιά, Χαρτικά Απορρυπαντικά Χημικά Πισίνας, Ζαχαροπλαστείο Βερίκιος Όπισθεν Διοικητηρίου, Βένους Beach Bar στο Τσιλιβί, το Δωρής Ξένους, Καλίνικο Παραγωγή Κρασιού στο Καλυπάδο Σάκης Βούλτσος, Κεροπολείο Πύλικα Κάλβου 73, Φύσιος Ζάντε Νίκος Κουρούμαλος, Φυσικοθεραπεία, Κινησιοθεραπεία, Πελαματογράφημα στην Οδό Κάλβου 110 και Τεμπονέρα Γωνία και τέλος Ταβέρνα Διαχρονικό στο Σκουλικάδο Κώστας Πλέσας. Λοιπόν, νομίζω ότι τα είπαμε όλα, τα εξαντλήσαμε όλα τα θέματα. Και η ζωή τραβάει την ανηφόρα. Από μένα, κυρίες και κύριοι, το Δημήτρη Πέτα, να έχετε ένα όμορφο χαρούμενο απόγευμα. Τα λέμε αύριο την ίδια πάντα ώρα. Γεια χαρά!

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Το φέρι μπιζού.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ο Νέρον, ο Νέρον!
1: Σιγά μην είναι και ο Ιούλιος Κέσαρ.
0: Κύριε Νέρον, δώστε μου ένα λεπτό.
2: Δεν έχω ψηλά μαζί μου, κυρία μου.
1: Για ψηλές είναι, μην την ακούτε.
0: Όχι, εγώ σας άκουσα που λέγατε για κάτι γυαλιά στη Ρώμη.
2: Ποια Ρώμη, κυρία μου καλή, για τη Ρώμα έλεγα. Σιγά μην έχει η Ρώμη τα γυαλιά του eyesight. Ρώμη. Παρίσι, Νιου Γιόρκ, το Λονδίνο και η Βιέννη. Μπρος τα eyesight καμιά. Μα καμιά τους δεν βγαίνει. Έκανα ρήμα με το Βιέννη.
1: Κύριε Νέρον, αναχαρείτε.
2: Φυσικά και θα χαρούμε.
1: Μη μας βάζετε στο παιχνίδι και τη Βέμπο.
2: Εγώ για το eyesight λέω. Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Και πού σε, να τις πάρεις επιγόντως γυαλιά. Άκου Νέρον, κοντζάμ Αλεξάνδρ the Great.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
5: Μοιραράκι, θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι, ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
8: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
9: Η ώρα είναι 5.

0: FM
1: 103. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις με την Αναστασία Τσιβγούλη. Τραγωδία στην Κρήτη από τη σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει το νησί. Νεκρός εντοπίστηκε 82χρονος βοσκός από τις καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο, ο οποίος αγνοούνταν από χθες το βράδυ. Εντοπίστηκε σε ρέμα καταπλακωμένος από φερτά υλικά. Η γέφυρα Δισκουρίου κοντά στα Ζωνιά να κόπηκε στα δύο, με αποτέλεσμα όχημα να εγκλωβιστεί στο σημείο και ένα ζευγάρι να μεταφερθεί προληπτικά στο νοσοκομείο. Στην περιοχή Άνω Φοινικιά μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο δύο άτομα από το όχημά τους που είχε ακινητοποιηθεί λόγω των φερτών υλικών στο οδόστρωμα. Και στα Ζωνιανά έγινε απεγκλωβισμός οδηγού σε όχημα από την υπερχείληση ποταμού. 70 χωριά του Μιλοποτάμου έχουν μείνει χωρίς ρεύμα, ανέφερε στο Sky ο Δήμαρχος Γιώργος Κλάδος, κάνοντας λόγο για πρωτοφανείς πλημμύρες. Η πυροσβεστική βρίσκεται σε συνεχή κινητοποίηση για παροχή βοήθειας, άντληση υδάτων, κοπές δέντρων και απομάκρυνση πολιτών από σημεία όπου υπάρχει κίνδυνος. Από το 112 έχουν σταλεί διαδοχικά μηνύματα στους κατοίκους περιοχών του Ρεθύμνου, του Ηρακλείου και του Λασιθίου. Την απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας στο σύνολο του νησιού ανακοίνωσε το πρωί η Περιφέρεια Κρήτης. Σε ισχύ είναι απαγορευτικό απόπλου από και προς τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Στο λιμάνι του Πειραιά υπάρχουν τροποποιήσεις σε δρομολόγια των ταχύπλων για τα νησιά του Αργοσαρονικού. Οι επιβάτες θα πρέπει να επικοινωνούν με το λιμεναρχείο ή τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Παραιτήθηκε και ο δεύτερος δικηγόρος της γιατρού που έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με ανακοίνωσή του, αποφασίστηκε η διακοπή της συνεργασίας με την εντολέα του, επισημένοντας ότι οι τρέχουσες συνθήκες της υπόθεσης καθιστούν αδύνατη την εκπροσώπησή της. Η ελευθερία, η κυριαρχία, η ασφάλεια και η δημοκρατία απαιτούν αμυντική ισχύ, απαιτούν τη δυνατότητα αποτροπής. Η Ελλάδα είναι και θα είναι εδώ, η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει πλήσιον, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας από τη Λευκωσία μετά τη στρατιωτική παρέλαση για την 66η επέτειο της Κυπριακής Ανεξαρτησίας. Η στρατιωτική παρέλαση πραγματοποιήθηκε με την παρουσία δύο ελληνικών F-16 στον Κυπριακό ουρανό και τη συμμετοχή στρατιωτικών τμήματων από Ηνωμένες Πολιτείες, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Αίγυπτο. Προκλητική ενέργεια χαρακτηρίζει το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας στη στρατιωτική παρέλαση στη Λευκωσία με τη συμμετοχή των ελληνικών F-16. Παράλληλα, επανέρχεται και στο θέμα του καλωδίου, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν θα επιτρέψουμε την πόντισή του, αν δεν δώσουμε εμείς την άδεια. Στην περιοχή είναι η υφαλοκρηπίδα μας», αναφέρει το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας. Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 4 και 8 λεπτά το απόγευμα με επίκεντρο 5 χιλιόμετρα ανατολικά νότιο-ανατολικά της Θήβας. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν στα 5 χιλιόμετρα. Ο σεισμός έγινε αισθητός σε περιοχές της Βοιωτίας και της Αττικής. Ενώπιον της ανακρίτριας κλήθηκαν εκ νέου οι 4 κατηγορούμενοι για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στην οικία της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες, 2,5 μήνες μετά την προφυλάκησή τους. Η διαδικασία αυτή, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, αφορά την αναβάθμιση της ποινικής αξιολόγησης των συνδεόμενων πράξεων με τον νόμο περί τρομοκρατίας. Ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής της Τεχεράνη στην απόπειρα αεροπειρατείας στην πτήση Thriller από το Ντουμπάι μπρος στο Τελαβίβ, άφησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Δήλωσε ότι δεν γνωρίζει το ακριβές υπόβαθρο του συγκυβερνήτη της πτήσης, αλλά προφανώς έτρεφε μίσος για τους Ισραηλινούς. Νωρίτερα είχε χαρακτηρίσει ήρωα τον πιλότο. Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε συνομιλία με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι ο δράστης είτε ήταν τρομοκράτης είτε ήταν τρελός. Ένα ρωσικό ντρόουν έπληξε το πρωί σχολείο στο Κίεβο, προκαλώντας πυρκαγιά. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί, καθώς οι 100 μαθητές βρίσκονταν σε καταφύγιο εκείνη τη στιγμή, σύμφωνα με τις αρχές του Κιέβου. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Εθνική Ποδοσφαίρου υποδέχεται σήμερα την Ολλανδία για την τρίτη αγωνιστική του Nations League, σέντρα στις 10 παρατέταρτο το βράδυ στην Τούμπα. Για την τρίτη αγωνιστική της Ευρωλίγκα στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στις 9.30 εκτός έδρας στη Virtus Bologna. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική αύριο Παρασκευή θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού, ίσως και μεμονωμένες καταιγίδες μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-ανατολική 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά και νότια 8. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης αύριο γενικά εύθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Ανατολική Ανατολική Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στο Νότιο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη από αργά το απόγευμα θα είναι και πάλι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 7 με 9 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Το Σάββατο στα δυτικά και βόρειο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά στην Κρήτη και αργότερα πιθανόν στα Δωδεκάνησα. Οι βοριάδες στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Κυριακή ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα περιοριστούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
4: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
0: Και για μέσα στο σπίτι?
4: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Τάκης Γιαννούτσος, Θοδωρής Βαμβακάρης.

0: 80's ήταν αυτό, είναι 90's, είναι.
1: 80's, ναι, ναι, ναι. Κοίτα, και Zeros, να είναι 80's ακούγεται. Αλλά είναι 80's, ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, ο τραγουδιστής όμως έχει κάνει και καριέρα στα 80's.
1: Ναι, βέβαια. Ναι, ναι, ναι. Ο Somerville, ο Jimmy Somerville.
0: Ο Jimmy ο Somerville.
1: Η Bronski Beat.
0: Λοιπόν, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, τι είναι. Καλό μήνα πάντως, σίγουρα.
0: Σίγουρα, ναι. Πρώτο μήνα με συννεφιά, πρώτο μήνα με καιρό, ο οποίος εντάξει, Οκτώβριος είναι. Σαν να κάνει μια εισαγωγή Οκτώβριος, παιδί μου, με ένα καιρό τέτοιο συννεφιασμένο. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε, Οκτώβριος είναι.
1: Ναι, εντάξει, ναι, ναι, ναι. Οκτώβριος είναι μια χαρά.
0: Κακομαθαίνετε.
1: Όχι, όχι, όχι. Και θερμοκρασία τώρα μην τρελαθούμε. Έτσι, 18, 20, 22, κάπου εκεί πέρα.
0: Εντάξει,
1: και...
0: θα θέλαμε κάτι παραπάνω.
1: Εντάξει, εντάξει. Αυτό. Γιατί είμαστε Ελλάδα, ο ήλιος κτλ. Πώς το λένε. Και είπε, δεν είπε λίγο ότι το Σαββατοκύριακο λίγο θα ανέβει. Αν κρατήσει, αν μείνει σταθερή η πρόγνωση του καιρού.
0: Α, το είπε, το είπε.
1: Το Σαββατοκύριακο λίγο μπορεί να πάει ένα 25.
0: Το
1: είπε. Καλοδεχούμενο.
0: Λοιπόν, είναι, εδώ είμαστε. Είναι η Αδιόρθωτη. Είναι ο Τάκης Γιάννης και ο Θοδωρής Βαμβακάρης. Σήμερα 1 Οκτωβρίου, καλό μήνα όπως είπαμε.
1: Είναι και ο Νότης σήμερα μαζί μας για πρώτη φορά.
0: Και ο Νότης.
1: Γεια σου, Νότη. Καλώς ξαναβρεθήκαμε, Νότη.
0: Έβλεπα τα βίντεο τώρα που βγάζουν στο στούντιο στις 3 και ήταν ένα ωραίο βίντεο για τους ανυπόμονους οδηγούς που είναι κάποιος πίσω από ένα αυτοκίνητο και κορνάρει κτλ. Μηχανή είδε και το αυτοκίνητο πίσω έχει ένα πιτσιλιστήρι που του ρίχνει νερό.
1: Εντάξει, τέλειο είναι αυτό.
0: Επειδή βιάζεται.
1: Τέλειο είναι αυτό δηλαδή.
0: Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο.
1: Αν και πολλά πιτσιλιστήρια εμείς με τη μηχανή
0: τα
1: τρώμε με τους καθαριστήρες, γιατί κανένα μπέκ δεν είναι ρυθμισμένο.
0: Αυτό...
1: Καλά, για τους δρόμους τα ποτίσματα δεν λέμε, αλλά κανένα μπέκ από αυτοκίνητα, λίγα είναι. Και πιτσιλάει, καθαρίζει ο άνθρωπος τα μάξι του και σου έρχεται όλο
0: αυτό
1: πίσω
0: όμως,
1: με τη μηχανή.
0: Το συγκεκριμένο είναι για τους ανυπόμονους. Λοιπόν, ρύθμιση του ήχου είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος, όπως είπαμε. Δημοσιογραφική επιμέλεια Εμελίνα Σαμαραδέλη, μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Ακούτε τις ωραίες επιλογές της. Και τηλεφωνικό κέντρο Ιρούλα Βερτάκου. Μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα. Και να παίρνετε τηλέφωνο για να λέτε ό,τι θέλετε. 4800-170-174 και μέσω ίντερνετ, και εδώ το διαβάζουμε τα μηνύματα. Skyradio.gr, στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που θέλετε, και στο Viber 698-123-1003. Και διαβάζουμε τα μηνύματα, όλα τα διαβάζουμε και λέμε αυτά που μας αρέσουν. Χαχα.
1: Καλά, φυσικά, ναι. Ναι, ναι. Εντάξει, θα πούμε και τα.
0: Ναι, όλα τα λέμε.
1: Μέχρι στιγμής δεν έχει έρθει τίποτα βαρύ, κατάλαβες, έτσι δύσκολο, ας πούμε, να μας δυσκολέψει.
0: Στέλνω Παναγιώτη αυτό το μήνυμα, μπορείς να και χθες για τυχείο, για τους φοιτητές τυχείο που δεν έχουν δρομολόγια για να πάνε στο πανεπιστήμιο και με πανάκριβα βασιστήρια. Αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα.
1: Ναι, ναι, ναι. Το στέλνει
0: συνέχεια. Το στέλνει κάθε μέρα.
1: Ναι. Λοιπόν, έχουμε μια ωραία συνέντευξη που έχει να κάνει εδώ με τον Sky τηλεόραση. Έχουμε ένα καινούριο ωραίο τραγούδι. Περνάμε να ακούσουμε το τραγούδι και να ακούσουμε με ποια θα μιλήσουμε στο τηλέφωνο.

0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Εγώ νομίζαμε ότι είναι σκούπα ηλεκτρική. Λέω ρε παιδί μου, πώς θα προλαβαίνει όλα. Τηλεόραση, ραδιόφωνο, καινούργιο τραγούδι και να βάζει και σκούπα. Μπράβο.
3: Και δεν είναι μόνο αυτό.
4: Κοίταξε, είμαι ουσιαστικά. Έχω κλινοποιηθεί, να ξέρετε. Απλά δεν σας το έχω πει ακόμα.
3: Είσαι στη Λεμεσό δηλαδή τώρα.
4: Όχι, δεν είμαι στη Λεμεσό. Πηγαίνω έρχομαι. Έχω γυρίσει με στην Αθήνα.
3: Ναι.
4: Το παν είναι η διθέληση σε αυτή τη ζωή. Να υπάρχει όρεξη και από την ομίγυρη μιας οικογένειας, καταλαβαίνετε τι εννοώ.
3: Λέβαια,
4: και να μπορούν όλοι να συντονιστούν. Και στο τέλος της ημέρας, τι μετράει, παιδιά μου, να είμαστε χαρούμενοι.
3: Έτσι.
4: Αυτό.
2: Μπράβο,
3: λοιπόν, το είδωλό σου, λοιπόν, είναι 2 εβδομάδες σε σειρά εξώφυλλος στη λίστα Greek Pop του Spotify. Κυκλοφορεί από την Μήνωση EMI, Universal.
4: Μήνωση EMI, στίχος μουσική Χαρουλαζά. Mm. Είναι όπως ακούσατε. Πάμε, Βιρονάκι μου, πάμε κολυμπητήριο τώρα, εμείς, πώς καταλαβαίνετε.
3: Α, καλά κάνετε.
4: Ναι, είναι ένα τραγούδι που όταν το πρωτάκουσα, όταν και το beat μου άρεσε πάρα πολύ. Μου θύμισε λίγο αυτή τη νοσταλγία που είχαμε λίγο εκεί στα Zeros.
3: Τα λέγαμε, εμείς λέγαμε πιο παλιά.
4: Με
3: τις
4: ωραίες πιτάρες, ναι, λίγο δηλαδή. Να θυμηθούμε λίγο ξανά ποια είναι η pop μουσική, η κουλτούρα. Γιατί εντάξει, η αλήθεια είναι ότι αγαπάμε πάρα πολύ την παράδοση, το λαϊκό τραγούδι στη χώρα μας. Αλλά και η pop δεν τα έχει πάει άσχημα. Οπότε ήθελα να κάνω κάτι τέτοιο. Μου άρεσε, το κάναμε. Το αποτέλεσμα είναι ακριβώς όπως το θέλαμε. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχει αγαπηθεί τον κόσμο τόσο γρήγορα, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και να μας αρέσει εμάς, τι ζητάμε, την αποδοχή του κόσμου ζητάμε.
3: Έτσι,
4: αυτό είναι το ζητούμενο. Σε όποια δουλειά και να κάνουμε. Εσείς όμως δεν μου λέτε, γιατί είστε αδιόρθωτοι. Δεν έχω καταλάβει τι γίνεται μέσα.
3: Έχει δύο έννοιες. Δεν μπορούμε να διορθωθούμε ή αδιορθωτοί κάνουμε
4: από
3: πράγματα.
4: Δεν πρέπει όμως να διορθωθείτε. Αυτό δεν έχω καταλάβει.
3: Ποτέ δεν ξέρουμε. Είναι το μεγάλο quiz της εκπομπής.
2: Λάθη πάντα γίνονται και συνέχεια λύνονται. Γίνονται, Κατερίνα. Οπότε κατάλαβες. Γιατί να μην το παραδεχτούμε από την αρχή. Παλιά να σκεφτείς, ξεκινήσαμε με μια εκπομπή στην τηλεόραση που τη λέγαμε νύχτα θα φύγουμε. Ξέραμε από την αρχή ότι θα φύγουμε νύχτα και φύγαμε.
4: Ότι θα φύγουμε νύχτα.
2: Οπότε άμα το παραδέχεσαι.
4: Και ξέρεις τι σου γίνεται. Δεν υπάρχει.
3: Να μην μιλάμε όμως μόνο για εμάς, Κατερίνα, να μιλήσουμε και για σένα. Γιατί ακούσαμε το τραγούδι. Είπα για τη Λεμεσό προηγουμένως, γιατί σε κάθε Τετάρτη από τις 30 Σεπτεμβρίου. Από χθες, ας πούμε, έτσι δεν είναι.
4: Συγγνώμη, τι κάνω.
3: Στη Λεμεσό, δεν είσαι.
4: Είμαι στη Λευκοσία.
3: Κάνεις εμφανίσεις. Α, στη Λευκοσία.
4: Στη Λεμεσό είμαστε στο Κανέλα.
3: Στο Κανέλα.
4: Κάθε 2 Τετάρτες το μήνα.
3: Ναι.
4: Και στην αγαπημένη μας Λευκοσία γίνονται τα γυρίσματα για τις αγαπημένες μας μπλε ώρες.
3: Μας βάζεις την επόμενη ερώτηση, λοιπόν, για τις μπλε ώρες, όπου υποδέεσαι τη Βάσια Πολίτη, μια ευγενική και πρόθυμη κοπέλα, που συντηρητική, όπως φαίνεται.
4: Αρκετά συντηρητική παραδοσιακή.
3: Με ήσυχη ζωή, που ανατρέπεται όταν στο πρώτο επεισόδιο ο συντοπίτης της, ο Διονύσης, δολοφονεί τον άντρα της. Τη Βάσια. Έτσι γίνεται.
2: Μπήκατε δυναμικά από πρώτο επεισόδιο, έτσι, Κατερίνα.
4: Ναι. Μπαίνουμε δυναμικά για να τραβήξουμε και την προσοχή του κόσμου, αλλά και το ενδιαφέρον να είναι μια ιστορία που ουσιαστικά απλώνεται σε πάρα πολλές ιστορίες παράλληλα. Υπάρχουν οι πρωταγωνιστές μας, όλες τις ιστορίες έχουν κάτι να πούν. Υπάρχουν φοβερές τροπές. Εκεί που λες ότι όλα θα πάνε καλά, τελικά μάλλον δεν πηγαίνουν. Είναι αυτό που χαρακτηρίζει τη Βάνα Δημητρίου, είναι αυτό που χαρακτηρίζει την επιτυχία. Το δίδυμο, αν θέλετε, Βάνα Δημητρίου και Ανδρέας Γεωργίου, δεν χρειάζεται να αποδείξει την αξία του. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει καθυλώσει τους
3: πλήρες. Και ο Κούλης Νικολάου.
4: Στην τηλεόραση, ο Κούλης Νικολάου παραγωγή φυσικά. Make It Project, μια φοβερή παραγωγή. Εγώ πηγαίνω στην Κύπρο με χαρά. Δεν με κουράζουν τα ταξίδια. Δεν με κουράζει η μεταφορά μου, το πηγαινέλα. Γιατί όταν κάνεις κάτι που σου αρέσει πάρα πολύ και ξέρεις ότι και τα παιδάκια έχουν ένα καταπληκτικό μπαμπά που τις 2 μέρες την εβδομάδα θα τα φροντίσει και θα τα προσέξει, το κάνω με χαρά και χωρίς άγχος, παιδιά. Είναι πολύ πολύ σημαντικό. Γιατί είναι μικρούλικα τα παιδάκια μου. Δηλαδή, έχω 2 το 1-5 και το 1-2,5.
3: Οπότε.
4: Ναι, φεύγοντας, δεν συνεννοούμε μεταξύ τους. Είναι 3 άντρες που αφήνω πίσω, οι οποίοι γίνονται μια εξαιρετική παρέα. Συνεννοούνται καταπληκτικά.
2: Φαντάζομαι. Και ειδικά όταν λείπει η μαμά, φαντάζομαι τι ωραία θα περνάνε τρεις άντρες, έτσι.
4: Για να τα πιστέψω λίγο κι εγώ.
2: Ναι, το λες για να τα ακούσεις, έτσι.
3: Μία ερώτηση.
4: Κάνω την αυτοθεραπεία μου.
3: Έτσι, έτσι. Μία ερώτηση για τη σειρά, Κατερίνα. Ότι η ηρωίδα σου, που είναι μια συνηθισμένη γυναίκα της διπλανής πόρτας, όπως είπαμε, αλλά αποδεικνύεται τελικά πολύ πιο δυνατή από όσο περιμένουμε. Αυτή η ανατροπή, λοιπόν, να παίξει ένα χαρακτήρα τόσο διαφορετικό από την λαμπερή δημόσια εικόνα που έχεις και που τόσα χρόνια σε εμπνέει.
4: Δεν θα το έκανα διαφορετικά.
3: Ναι.
4: Εδώ μου αρέσει το challenge, μου αρέσει να κάνω κάτι διαφορετικό, μου αρέσει να μην βαριέμαι.
2: Να μην σε βαριούνται, έτσι, τους ρόλους και τους χαρακτήρες, ναι, φυσικά.
4: Θα σας πω κάτι που πραγματικά πριν λίγες μέρες συζητούσα με την καλύτερη μου φίλη, γιατί της έλεγα ότι θα ήθελα πάρα πολύ να κάνω δράμα κάποια στιγμή. Και μου λέει, πώς σου ήρθε τώρα αυτό, πώς το σκέφτηκες, ξέρεις. Της λέω, θέλω πάρα πολύ. Τελικά όταν σκεφτόμαστε κάτι,
3: έρχεται,
4: με αγάπη και έρχεται.
3: Γιατί είναι δραματικός ο ρόλος.
4: Βέβαια.
3: Βέβαια, δραματικός.
4: Με έχει κάνει η σειρά αυτή, ο ρόλος αυτός, να αγαπήσω, όχι ότι δεν αγαπούσα τον εαυτό μου, αλλά είναι ωραίο να βλέπουμε ποιοι πραγματικά είμαστε στο καθρέφτη, το είδωλό μας, που λέει και αυτό το τραγούδι, αλλά να βλέπουμε την αλήθεια μας.
3: Ναι.
4: Αυτό το άβαυτο, λοιπόν, το τόσο καθημερινό, το τόσο απλό που είμαι στη ζωή μου, στην καθημερινότητά μου, είχα το θάρρος και την τόλμη να το μοιραστώ μαζί σας.
3: Καλά έκανες.
4: Σίγουρα υπήρξαν στιγμές που λέω τώρα ο κόσμος πώς θα το δει, δεν σας το κρυβώ, όχι ακριβώς ανασφάλεια, ένας μικρός προβληματισμός. Αλλά από την άλλη μεριά εξαφανίστηκαν τελείως αυτά τα συναισθήματα, διότι υπήρχε αυτή η παραγωγή και η εμπιστοσύνη του Ανδρέα Γεωργίου, του Κούλη Νικολάου και της Βάνας, που ήξερε το αποτέλεσμα θα είναι καταπληκτικό. Είναι κάτι άλλο, ο κόσμος πρέπει να το καταλάβει.
3: Ναι,
4: πρέπει
3: βέβαια
4: να το αποδεχτεί, να αποδεχόμαστε την εικόνα του καθενός και όλων των ανθρώπων, έτσι. Μια μέρα ξυπνά.
3: Έτσι.
4: Πλόμορφα μια μέρα, δεν ξυπνά καλά. Είναι κάπως έτσι τα πράγματα. Και ήθελα να το τολμήσω.
2: Καλά έκανες.
3: Καλά έκανες, Κατερίνα.
4: Καλά έκανες.
2: Πολύ καλά
3: έκανες. Λοιπόν, μπλε ώρες κάθε βράδυ από τον Sky.

0: Και από την Κατερίνα στη Σοφία. Να μας μπει τα ευχάριστα η Σοφία Γαλάνη.
1: Είναι ευχάριστα. Σοφία είναι ευχάριστα. Δεν σε βλέπω. Όχι, όχι.
2: Νομίζω ότι το ύφος μου το βλέπετε.
1: Εγώ τα είδα ερχόμενος εδώ από την Βασιλή Σοφία.
2: Εσύ το τρως κάθε μέρα το πακέτο. Είσαι από αυτούς που το τρώνε κάθε μέρα το πακέτο.
0: Σοφία, μήπως οι δρόμοι που δεν έχουν κίνηση είναι πιο σύντομοι από αυτούς που έχουν.
2: Είναι σίγουρα πιο εύκολο να λέμε εκεί που δεν έχει κίνηση.
1: Αν το πούμε, θα γεμίσουν και αυτοί.
2: 100%. Βέβαια, ναι. Είναι και συγκεκριμένες οι διαδρομές. Δεν μπορεί. Ναι, δηλαδή, στην Αθήνα δεν έχεις πολλές επιλογές. Ναι. Αν θέλεις να πας κάπου, δυστυχώς αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
1: Και το θέμα είναι ότι αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή, ο Κηφισός μπορεί να φαίνεται, ας πούμε, στο.
2: Ναι, αυτό είναι μια αλήθεια το οποίο λες τώρα.
1: Το GPS να σου φαίνεται.
2: Μας έχει συμβεί σε όλους. Σούκο λίγες φορές. Δηλαδή, να βλέπεις ότι κάπου είναι, για παράδειγμα, κόκκινο φουλ και να λες δεν περνάω από εκεί. Και να φτάνεις εκεί, μέχρι να φτάσεις εκεί σε 3-4 λεπτά, να έχει αλλάξει τελείως το σκηνικό.
1: Για πες μας.
2: Λοιπόν, θα πάμε από τον Κηφισό αφού ξεκινάμε από εκεί και τον βάζετε στο τραπέζι. Φυσικά αυτή τη στιγμή στο ύψος της μεταμόρφωσης, στο ρεύμα της καθόδου, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Ανοίγει μετά για λίγο μέχρι και το ύψος εκεί του Γαλατσίου, για να το πω έτσι χοντρικά. Έχει
0: 200 μέτρα. Ανοίγει 200
2: για λίγο, ναι, εκεί είναι Φιλαδέλφια. Ανοίγει για λίγο και μετά ξεκινάνε τα δύσκολα. Εδώ ξεκινάμε και στα δύο ρεύματα να βλέπουμε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας μέχρι και το Ρέντι, αυτή τη στιγμή είναι απροσπέλαστος ο Κηφισός. Ναι, ναι. Δεν περνάει απολύτως τίποτα. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Και μετά το Ρέντι ουσιαστικά μέχρι και εδώ στο Φάλιρο, εκεί είναι που ξανανοίγει. Αλλά αυτή την ώρα.
0: Δεν θέλω να περάσει εκείνα τα δύο. Ναι, ναι, ναι.
2: Όποιος πάει να περάσει τώρα, παιδιά, υπομονή πάρα πολύ. Τώρα, κέντρο Αθήνας επίσης είναι η συνήθις ώρα που γίνεται χαμός. Βασιλής Σοφίας, Βασιλίσης Αμαλίας, Σταδίου, Τσαλδάρη, Αρδιτού. Φυσικά ξέρουμε και εκεί τι γίνεται. Πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Και η Λεωφόρος Συγκρού κατά τμήματα, ωστόσο, όχι τόσο μεγάλο πρόβλημα. Λεωφόρος Κηφισίας επίσης επιβαρημένη λεωφόρος εδώ από το Μαρούσι αυτή τη στιγμή και στα δύο ρεύματα μέχρι και το Νέο Ψυχικό. Επίσης τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Ανοίγει μετά για λίγο από το Νέο Ψυχικό μέχρι και την πλατεία Μαβίλη, εκεί είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα. Μετά, βέβαια, μέχρι το κέντρο ξαναδυσκολεύει.
1: Να πιούμε κανένα ποτάκι.
2: Ναι, όπως θέλει να σταματήσει. Λίγο, ναι, λίγο, παιδιά. Εκεί στο όπως ξέρουν το Νέο Ψυχικό, εκεί στον κόμβο, α σταματήσουμε. Λόφορος Αλεξάνδρας κατά τμήματα επίσης έχει πρόβλημα, όπως γίνεται κάθε μέρα ουσιαστικά. Να πάμε νότια εδώ. Λεωφόρος Ποσειδώνος, Ελληνικό και Άλυμος αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Ναι, μαγεία είναι.
0: Μαγεία.
2: Όταν έχει καλό καιρό, ειδικά τώρα δεν είναι καθόλου, βέβαια. Τώρα δεν είναι καθόλου μαγεία, γιατί και έχει κρύο και έχει κίνηση.
1: Και στα δύο ρεύματα, φαντάζομαι.
2: Είναι αυτή τη στιγμή, έχει και στην άνοδο και στην κάθοδο, αλλά αυτή τη στιγμή στο Ελληνικό ειδικά το μεγάλο πρόβλημα είναι στην άνοδο.
1: Στην άνοδο.
2: Και αυτούς που φεύγουν από εκεί που δουλεύουν προφανώς και θέλουν να ανέβουν να πάνε στα σπίτια τους. Και φυσικά εδώ δίπλα μας, στον Πειραιά, είναι το σύνηθες θέμα. Γύρω από τους δρόμους εκεί στο λιμάνι του Πειραιά γίνεται χαμός. Και φυσικά η
0: Ερυθρέα
2: και μία εξαιρετικά. Εγώ κάθε μέρα ψήφιζα τους δρόμους, λέμε.
0: Μπράβο, Σοφία, ήσουν και σήμερα άριστη.
1: Άμα δεν πει στην Ερυθρέα, α πούμε, θα μας πλακώσει.
2: Όχι, θα τα λέτε μόνοι σας, δεν χρειάζεται. Αφού κάθε μέρα έχουμε τους ίδιους δρόμους, δεν αλλάζει κάτι.
1: Ευχαριστούμε, Σοφία.
3: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει

0: αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις.
1: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
2: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
0: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας.
3: Ερμής, 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
4: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
5: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
6: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Που γεννιέται στο The Hellenicon. Πάμε να το ζήσουμε.
3: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
4: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
4: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
5: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue E-Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Τραγωδία στην Κρήτη από τη σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει το νησί. Εντοπίστηκε νεκρός 82χρονος βοσκός στο Ρέθυμνο. 255 κλήσεις έχει λάβει η πυροσβεστική για μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία, αντλήσεις υδάτων και κοπές δέντρων λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης στις περιφερειακές ενότητες Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου Κρήτης. Όπως έγινε γνωστό, έχει υπερχυλήσει ο ποταμός Δρακουλιάρης στο Ηράκλειο, ενώ χρειάστηκε να κινητοποιηθούν και οι Δήμοι με μηχανήματα έργου για να απομακρύνουν φερτά υλικά που δυσχεραίνουν την κίνηση στο οδικό δίκτυο. Κλειστά θα παραμείνουν και αύριο τα σχολεία στις πληγήσεις περιοχές στην Κρήτη. Σε ισχύ είναι απαγορευτικό πόπλο από και προς τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Παραιτήθηκε και ο δεύτερος δικηγόρος της γιατρού που έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ενώπιον της ανακρίτριας κλήθηκαν εκ νέου οι τέσσερις κατηγορούμενοι για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στην οικία της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες. Ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής της Τεχεράνης στην απόπειρα αεροπειρατείας στην πτήση θρίλερ από το Ντουμπάι μπρος στο Τελαβίβ, άφησε σε συνέντευξή του ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου. Και ο καιρός. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και ανατολικά αύριο στην Αττική. Έως 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Better Burn λοιπόν εδώ στο Sky 100,3. Η αντιόρθωση Θοδωρής Μαμακάρης, Τάκης Γιαννούτσος, 5 και 34 πρώτα λεπτά. Και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6. Και δεν είναι ούτε σαν σήμερα που γεννήθηκε αυτό το τραγούδι που γράφτηκε, ούτε έχει καμιά επέτειο γέννησης, γενέθλια κανείς από τους Midnight All. Απλά αυτή τη μέρα το 2000 το έπαιξαν αυτό το τραγούδι στην τελετή λήξης των θερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Σίδνεϊ. Η διαφορά είναι το τι είπε εκείνης της ημέρας, είναι ότι φόρεσαν μαύρες στολές, διακοσμημένες με τη λέξη συγγνώμη, και ήταν ένα συμβολικό κλαδί ελιάς, και ήταν ένας συμβολισμός προς τους αβορίγινες που εκδιώχθηκαν από τα εδάφη. Και ήταν η πρώτη συγγνώμη που ζήτησαν μουσικά οι Midnight All. Οι Αβορίγινες διώχθηκαν το 1788. Ήταν μια μαύρη στιγμή της ιστορίας, γιατί τότε οι Βρετανοί είπαν ότι πρέπει να φύγουν από εκεί, γιατί η Ήπειρος αυτή είναι άδεια. Κανείς δεν τους είπε ότι μένουν εκεί οι Αβορίγινες εδώ και 50.000 χρόνια. Ήταν μια γενοκτονία, όπως ξέρουμε από την ιστορία. Με τρεις μεθόδους αφάνισαν τους Αβορίγινες, με βίαιες συγκρούσεις και σφαγές, τον ένα τρόπο. Με εισαγωγή ασθενειών, έβαλαν δηλαδή ασθένειες και τους καθάρισαν όσους έζησαν από εκεί, ή εγκλεισμό και καταβλισμό στους υπόλοιπους που κατάφεραν να ζήσουν.
1: Πιο συγκεκριμένα, βέβαια, είχε συγκεκριμένο αποδέκτη αυτό το sorry που είχαν πει στις μπλούζες τους, η Midnight Oil. Και το τραγούδι μάλιστα είχε γεννηθεί από την επαφή των Midnight Oil με τις κοινότητες των Αβορυγινών και στην περιοδία Black Fella, White Fella. Είχε γεννηθεί από αυτό το πράγμα, το συγκεκριμένο τραγούδι. Και το sorry βέβαια που είχαν στην μπλούζα τους, πάνω στις μπλούζες τους.
0: Σε αυτή την τελετή, ναι. Το sorry το είπε, το πρώτο sorry, η απόφαση ήταν πρώτη απόφαση Μάμπο 1992, το ανώτατο δικαστήριο της Αυστραλίας απέρριψε αυτό το δόγμα, αναγνώρισε ότι οι αυτόχθονες είχαν ιδιοκτησία και δικαιώματα. Δεύτερο ήταν το Bring the Home, η έκθεση, επίσημη κρατική έρευνα, αλλά το επίσημο συγγνώμη ήρθε το 2008 από τον τότε πρωθυπουργό Kevin Rudd, που ζήτησε δημόσια και επίσημη συγγνώμη εκ μέρους του κράτους προς τις κλεμμένες γενναίες και τις οικογένειές τους. Και τη γενοκτονία ουσιαστικά, έτσι δεν είναι μόνο κλεμμένες γενναίες.
1: Ουσιαστικά το sorry είχε ως αποδέκτη και την κυβέρνηση και αφορούσε τις stolen generations, όπως λέγανε, οι γενιές παιδιών Αβορίγινων και κατοίκων των νησιών Τόρες, που επί δεκαετίες απομκρίνονταν βία από τις οικογένειές τους στο πλαίσιο κρατικών πολιτικών αφομοίωσης. Τότε η κυβέρνηση Χάουαρντ αρνούνταν να προχωρήσει σε επίσημη εθνική συγγνώμη, και μάλιστα το χαρακτηριστικό εκείνης της μέρας των Ολυμπιακών είναι ότι ήταν σχεδόν σαν αντάρτικο, γιατί όπως αποκάλυψαν μετά οι διοργανωτές δεν γνώριζαν τις λεπτομέρειες. Η λέξη sorry μπήκε στις στολές λίγο πριν το συγκρότημα ανέβει σε σκηνή, και μετά εμφανίστηκαν τους Midnight Oil, ένα άλλο συγκρότημα, η Yothu Hindi, που ενίσχυσαν το πνεύμα της συμφιλίωσης. Το 8, όπως είπες, ζήτησαν επισήμως από τη Stolen Generations συγγνώμη, και σε μια τελετή που είχε σχεδιαστεί για να γιορτάσει στην Αυστραλία, επέλεξαν λοιπόν οι Midnight Oil να τις θυμίσουν ότι για να είσαι αυτό που είσαι, πρέπει όταν αναγνωρίζεις αυτά που έχεις κάνει. Και όλο αυτό το πράγμα με τις Stolen Generations που είχαν κάνει ήταν κάτι το οποίο δεν το παραδέχονταν, και χρειάστηκαν 8 χρόνια να το παραδεχτούν.
0: Ναι.
1: Το 2008 έγινε αυτό.

0: Sky 100,3, Τάκης Γιάννης Οδωρής Ναυβακάρης στο μικρόφωνο. Λέγαμε προηγουμένως για τους Midnight Doll, να πούμε για μια άλλη επέτειο η οποία έχει πιο πολύ ελληνικό ενδιαφέρον. Ήταν 1η Οκτωβρίου του 1980 όταν συνέβη το ναυάγιο του πλοίου Παναγιώτης στη Ζάκυνθο, στις βορειοδυτικές ακτές του νησιού. Η ιστορία αυτού του motorship Παναγιώτης ξεκινάει πολύ πιο παλιά, από τη Σκωτία, τότε το έλεγαν Σεν Μπένταν, μετά πέρασε σε ελληνικά χέρια, μετονομάστηκε αργότερα, άλλαξε διάφορα ονόματα. Το 1975 ονομάστηκε Παναγιώτης και λίγο πριν, λίγες μέρες πριν το ναυάγιο, ο Παναγιώτης είχε εντοπιστεί από το λιμενικό στα νυχτά της Ζακύνθου να μεταφέρει λαθρέα τσιγάρα για λογαριασμό της Ιταλικής μαφίας. Στην προσπάθειά του να ξεφύγει, έγινε αυτή η προσάραξη στα βαθύ ενός μικρού γραφικού κόλπου στη βορειοδυτική πλευρά του νησιού. Τον κατέληψαν φυσικά το πλοίο οι ναύτες, αλλά συνελήφθησαν λίγες μέρες αργότερα. Λένε.
1: Τουλάχιστον δεν είχαμε, ξέρεις, δεν ήταν ναυάγιο, ας πούμε. Υπάρχει ναυάγιο με ανθρώπινες ψυχές.
0: Μπράβο, ναι, ναι. Κάποιοι λένε ότι ήταν θρύλος, ότι δεν μετέφερε τα λαθρέα τσιγάρα. Πάντως λέγεται ότι οι ντόπιοι επωφελήθηκαν από το φορτίο του πλοίου και για τα επόμενα 4 χρόνια κανένα νόμιμο καπνικό προϊόν δεν πουλήθηκε στο νησί. Είχαν μείνει τα τσιγάρα από το πλοίο μέσα.
1: Τα στέγνωσαν. Φαντάζομαι αν έγινε ναυάγιο.
0: Όχι, στα βαθύ προσάραξε. Δεν βυθίστηκε.
1: Α, δεν βυθίστηκε καθόλου.
0: Όχι,
1: σωστά, σωστά. Crap, ναι.
0: Στα βαθύ προσάραξε.
1: Α, μια χαρά.
0: Λοιπόν, η παραλία αυτή από ο Άγιος Γιώργης που λεγόταν, απέκτησε νέα ταυτότητα, λέγεται ναυάγιο. Και μέσα στις επόμενες δεκαετίες η εικόνα ενός σκουριασμένου πλοίου που είναι ανάμεσα στους τεράστιους λευκούς γκρεμούς ταξίδευσε σε όλο τον κόσμο, έγινε σύμβολο του ελληνικού τουρισμού. Βέβαια το 18 ένα τμήμα του γκρεμού κατέρευσε τραυματίζοντας 7 ανθρώπους. Το 22 επλήγει από ένα σεισμό μεγέθους 5,4 βαθμών, γεγονός που πάλι οδήγησε σε ένα προσωρινό κλείσιμο. Και βέβαια από το 23 και μετά ένα επιστημονικό κλιμάκιο του ΑΣΠ πραγματοποίησε μια αυτοψία και διαπίστωσε ένα εκτεταμένο κατολιστικό κίνδυνο και έτσι έχει κλείσει αυτή η παραλία. Και για το 26 υπάρχουν οι περιορισμοί. Τα σκάφη δεν μπορούν να προσεγγίζουν την ακτή, κολύμβηση απαγορεύεται. Μα πρόσφατα μάλιστα κάποιο ζευγάρι παραβίασε την απαγόρευση και πήγε και έκανε ή παντρεύτηκε ή έγινε πρόταση γάμου εκεί στο. Φυσικά του συλλάβανε.
1: Να βάγισε.
0: Του συλλάβανε.
1: Πώς θα λένε, η πράξη εννοώ, όχι ο γάμος. Να είναι καλά τα παιδιά.
0: Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι ενώ έχει υποστεί σημαντική φθορά ο Παναγιώτης, έχει διαβρωθεί το κήτο σε πολύ σημαντικό βαθμό. Ελπίζουν οι αρχές ότι η επέκταση παραλίας θα προστατεύσει το πλοίο από την περαιτέρω καταστροφή. Μάλιστα, υπάρχει σχέδιο για τη μεταφορά 45.000 κυβικών μέτρων χαλικιού για να μεγαλώσουν την παραλία και τα λοιπά και να την φέρουν πιο μέσα στη θάλασσα. Και λέγεται ότι μόλις ξεκινήσει και γίνει αυτό, θα ξεκινήσουν και εργασίες αποκατάστασης του ίδιου του ναυαγίου, έτσι ώστε να το προσέξουμε λίγο.
1: Πολλοί
0: μπορεί να πούνε, ξέρω εγώ, να μ' αρέσει που είναι σκουριασμένο το πλοίο. Το πάψετε τώρα, το κάνετε τι.
1: Πολλοί όμως έχουν πει, πολλοί επιστήμονες δηλαδή που το έχουν κοιτάξει, μετά δηλαδή τις κατολιστήσεις, τις παραλίες κτλ. Έχουν μιλήσει και για την κατάσταση του σκάφους του ίδιου, γιατί είναι σκουριασμένο, γιατί είναι επικίνδυνο, γιατί μπορεί σιγά σιγά να σαπίζει, γιατί μπορεί να κουβαλάει επάνω του, να είναι μολυσμένο σε διάφορους.
0: Εντάξει, μπορεί να γίνει αποκατάσταση.
1: Αλλά μπορεί να γίνει αποκατάσταση. Αυτό θα χάσει βέβαια τη σκουριά και αυτή την. Αυτή την εικόνα που
0: έχει. Τεχνητή σκουριά μπορούν να κάνουν πάρα πολύ άνετα. Ό,τι θες μπορεί να φτιάξουν. Το θέμα είναι να είναι ασφαλές.
1: Το θέμα είναι να είναι ασφαλές.
0: Δύο φορές το χρόνο γίνεται, το εξετάζουν ειδικά κλιμάκια. Όταν νιώσουν ότι είναι ασφαλές και τα λοιπά η παραλία, τότε θα ξαναπάει ο κόσμος. Και η πλάκα είναι ότι ο Παναγιώτης απέτυχε να φτάσει στον προορισμό του, αλλά τελικά έβαλε την Ελλάδα στον παγκόσμιο χάρτη με το ναυάγιό του.
1: Ναι.
0: Δηλαδή η ειρωνία της ιστορίας.
1: Αν κάποιος είναι από τη Ζάκυνθο ή έχει ακούσει την ιστορία ή ξέρει περισσότερα από την ιστορία, ας πούμε, ρε παιδί μου, να πει ότι ναι, ο παππούς μου είχε ένα πακέτο τσιγάρα από τον Παναγιώτη, παραδείγματος
0: χάρη. Θα τα πουλήσουν στο eBay.
1: Θα έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ή τηλεφωνικά δηλαδή στο 210-48-00-170-174 ή να μας στείλετε στο ίντερνετ στο skyradio.gr. Εκεί που λέει πες την απόψη σου ή στο Viber 698-123-1003 αν έχετε ακούσει κάτι παραπάνω για το ναυάγιο του Παναγιώτη εκεί, στο ναυάγιο της Ζακύνθου.
0: Αν επειδή λέμε ότι είναι θρύλος και ότι μπορεί και να μην έγινε έτσι με τα τσιγάρα, μήπως υπάρχει κάποια άλλη ιστορία.
1: Α, ναι, βέβαια.
0: Κάποια άλλη ιστορία που την λένε στο νησί και ενδεχομένως να μην την έχουμε μάθει εμείς.
1: Ναι,
0: πάντως,
1: ναι.
0: Το σενάριο που υπάρχει τώρα είναι τσιγάρα. Μετέφερε λαθρέα τσιγάρα από την Ιταλική μαφία. Το κάναμε. Πρέπει να γίνει ένα έργο, ρε παιδί μου.
1: Θα γίνει,
0: έπρεπε κάποιος να κάνει μια ταινία τώρα γι' αυτό. Δηλαδή,
1: θα γίνει,
0: απορώ.
1: Ο Νόλαν έφυγε.
0: Όχι, έχουμε και εδώ Έλληνες. Τόσους Έλληνες έχουμε.
1: Έφυγε ο Νόλαν.
0: Το κάνει ο Λαν. Εμείς 91,8
1: στα FM. Έχει έτοιμο σκηνικό το ναυάγιο, δηλαδή.
0: Θέλεις.
1: Είναι λανθυμικό έτσι κι αλλιώς το ναυάγιο.
2: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
5: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Το συνταρακτικό αφήγημα του Χρόνη Μίσιου επιστρέφει για 5η χρονιά. Η παράσταση που βραβεύτηκε και αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς κάθε Σάββατο στο Σύγχρονο Θέατρο. Παίζουν Ιωσήφ Ιωσήφιδης, Κωνσταντίνος Πασάς, Δημήτρης Μαμιός, Γιάννης Μάνθος. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
7: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Αντιχέαρ Λος Τόνικ Σέρουμ είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Αντιχέαρ Λος Τόνικ Σαμπού μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Αντιχέαρ Λος και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Φαρμέξ. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
8: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
9: Πάμε Breaking Bad.
10: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
9: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
10: Stand-up είναι.
9: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
10: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
9: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
11: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
12: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
13: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
14: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
15: Στην Όβιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δώρο τροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
16: Στην Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δώρο τροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Πώς το τσίπησε καμία σειρά αυτό?
1: Ναι, όπως το άλλο.
0: Το Stranger Things, να, κάποια άλλη σειρά όμως. Εντάξει, το Stranger Things τελείωσε το Stranger Things. Οπότε κάποια άλλη σειρά που υπάρχει τώρα να το παίξει και αυτό.
1: Νομίζω από τον ίδιο δίσκο είναι αυτό και το.
0: Ναι. Τα πάρει όλα.
1: Ναι. Και το Wuthering Heights, ναι, και αυτό που τσίπησε το, ναι, Stranger Things. Είμαστε 9 λεπτά πριν τις 6. Γεια σας εδώ από τον Sky 100,3. Είμαστε σε έναν διπλανό σταθμό, φίλε Μάριε, που ζητάς. Ναι, εμείς πάντως σε αυτό το δίδυμο είμαστε. Καλησπέρα και από τη Ρώμη, στέλνει ένας φίλος μας. Λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, την προ-προηγούμενη εβδομάδα, την πρώτη εβδομάδα που ξεκινήσαμε και πέσαμε μαζί με την έναρξη των σχολείων και εκείνο το μαθητή ο οποίος μπήκε με ένα καφέ στην τάξη, όχι ακριβώς στην τάξη, στο σχολείο, την πρώτη μέρα του σχολείου, του αγιασμού, εκείνη την ημέρα που πέρανε τα βιβλία και ο διευθυντής αντέδρασε, πώς πας με τον καφέ μέσα, τον έβγαλε έξω, του είπε ότι δεν επιτρέπεται και πήρε και τηλέφωνο και τη μητέρα του και λέει δεν είναι εικόνα αυτή για ένα μαθητή να μπαίνει με τον καφέ. Οπότε ξεκίνησε και ένα debate κατά πόσο ο καφές επιτρέπεται ή όχι από τους μαθητές.
0: Ναι, λίγο θέλουμε να ξεκινήσουμε debate.
1: Ναι, μπράβο, ναι. Και αν δεν επιτρέπεται, τα είπαμε αυτά. Τι γίνεται όμως άμα μπει κάποιος σε ένα interview για δουλειά με τον καφέ στο χέρι? Αυτό μετράει ή δεν μετράει? Μετράει θετικά ή μετράει αρνητικά? Ή μετράει εντελώς αδιάφορα? Και εκεί υπάρχει το ίδιο debate. Αφορμή φυσικά ήταν πάλι ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στο TikTok με έναν που πήγε με καφέ να δώσει μια συνέντευξη για να πάρει μια δουλειά.
0: Τι καφέ πήγε? Άλλο να πας με φραπέ, άλλο με φρέντο εσπρέσο και άλλο να πας με ένα ζεστό καφέ.
1: Δεν φαίνεται.
0: Πώς δεν φαίνεται? Από το καλαμάκι.
1: Από το καλαμάκι
0: φαίνεται, βέβαια.
1: Από το καλαμάκι είναι ζεστός ή κρύος.
0: Νομίζω το καλαμάκι πιο χτυπάει πιο πολύ.
1: Ναι. Η Gen Z λοιπόν δείχνει, σύμφωνα με τις απαντήσεις, ότι δεν την ενδιαφέρουν οι κανόνες, τα τυπικά, τα άγραφα, τα άτυπα, ότι με ένα καφέ θα με κακοχαρακτηρίσει. Εγώ πάω εκεί.
0: Με επίσημη ανακοίνωση Gen Z.
1: Ναι. Όχι, ρε παιδί μου, έχει δείξει με τις κινήσεις τόσα χρόνια ότι εγώ θα δείξω το βιογραφικό μου, θα πω την εμπειρία μου και αν του αρέσει η δουλειά που κάνω και οι γνώσεις μου και η εμπειρία μου, θα με πάρει. Τώρα θα κρατάω καφέ.
0: Θα βγάλω το ταπεράκι εκείνη την ώρα.
1: Ναι. Οι άλλοι λένε, ας πούμε, ότι ναι, μια εικόνα, ναι, μπορεί να μην είναι βασικό, αλλά είναι μια εικόνα η οποία κάποιοι άνθρωποι έχουν μάθει να τη χαρακτηρίζουν. Λέει λοιπόν αυτή η πλευρά ότι πώς θα σου φαινόταν λοιπόν να μπει κάποιος σε μια συνέντευξη και αντί για καφέ να κρατάει ένα πιάτο με φτερούγες από κοτόπουλο, με φαγητό να τρώει. Εντάξει, το φαγητό είναι ένα άλλο.
0: Το θέμα είναι ότι σε όλα αυτά, αυτός που αποφασίζει είναι αυτός ο οποίος κάνει τη συνέντευξη και παίρνει τον εργαζόμενο. Δηλαδή, σε αυτόν του φανεί λίγο περίεργο το να μπαίνει όλος με καφέ, δεν θα τον προσλάβει, οπότε.
1: Με αυτόν σχολιάζουμε, ναι. Αυτός που θα μείνει στον καφέ.
0: Ναι, αν το σχολιάζουμε και σε σχέση με το αποτέλεσμα, είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η σημασία. Δηλαδή, αν ας πούμε εσύ μπεις με ένα καφέ με το καλαμάκι σε μια συνέντευξη για δουλειά, τι πιθανότητα έχεις να χάσεις τη δουλειά επειδή μπαίνεις με καφέ με καλαμάκι?
1: Αυτό, ναι,
0: αυτό
1: ναι,
0: είναι
1: ναι.
0: Το
1: και η συζήτηση πάει ένα βήμα παραπέρα, δηλαδή πάει πολλά, ναι, βήματα παραπέρα, όπως παραδείγματος χάρη το ντύσιμο που θα μπεις μέσα. Αν μπεις δηλαδή σε μια δουλειά, σε μια εταιρεία για στέλεχος και μπεις με ένα κοστούμι κτλ. Αλλά το CV σου είναι ντεμή, αν θα το κοιτάξουν, αν θα πιάσει το ρούχο ή το CV, και ο άλλος που θα μπει με πολύ καλό CV, με πάρα πολύ καλό CV, αλλά θα μπει casual ντυμένος, ας πούμε, με ένα τζιν παντελόνι και λίγο πιο ελεύθερο. Χήμα που θα έλεγε ο πρώτος εργοδότης που κοιτάει τα ρούχα.
0: Το θέμα είναι ότι σε αυτές τις συνεντεύξεις για δουλειά παίζει πολύ ρόλο η πρώτη εντύπωση. Γιατί η συνέντευξη δεν είναι καφές ή με φίλους. Είναι μια συνάντηση που για ένα διάστημα, ξέρω εγώ, μισής ώρας προσπαθείς να δείξεις την καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου με διάφορους τρόπους και ανάλογα, ας πούμε, με τη δουλειά στην οποία πας να προσληφθείς. Αλλιώς είναι, ας πούμε, να πας.
1: Αν αλλάξει μετά η εικόνα σου, τι είναι?
0: Αλλιώς είναι να πας να προσληφθείς σε μια τράπεζα. Αλλιώς είναι να πας να προσληφθείς σε μια εταιρεία τεχνολογίας. Αλλιώς είναι να πας να προσληφθείς, ας πούμε, σε ένα σχολείο ως δάσκαλος. Έχει διαφορετικές διαβαθμίσεις. Δεν είναι το ίδιο. Δηλαδή, δεν μπαίνουν όλα στο ίδιο τραπέζι. Πού θα πας? Μπορεί να πας σε μια δουλειά, ας πούμε, στην Google για παράδειγμα. Δεν ξέρω τώρα στην Google, στις συνεντεύξεις που γίνονται, πόσο χαλαρά μπορεί να νιώσει ένας υποψήφιος εργαζόμενος. Αλλά είναι βασικό το τι εντύπωση παίρνει αυτός ο οποίος κάνει τη συνέντευξη. Τώρα, τα υπόλοιπα όλα, αν πρέπει ή όχι να χάσεις τη δουλειά επειδή έπινες καφέ, είναι ένα άλλο ζήτημα.
1: Μα δεν του κάνει καλή εντύπωση και τη χάσεις τελικά τη δουλειά, το αποτέλεσμα είναι.
0: Ότι έχεις χάσει τη δουλειά.
1: Έχεις χάσει τη δουλειά. Ναι. Δηλαδή,
0: αυτό λέμε.
1: Η απορία είναι αυτή. Γιατί να βασίζεται σε μια πρώτη εντύπωση? Εννοούμε ενός καφέ. Δεν λέμε τώρα να μπεις μέσα και να αρχίσεις να βρίζεις. Εννοούμε με την εντύπωση ενός καφέ. Ένα τέτοιο πράγμα. Τόσο light. Να μπεις μέσα και να είσαι.
0: Μα δεν μπορούν να υπάρχουν.
1: Εξυπόλυτος, δεν ξέρω εγώ τι.
0: Δεν μπορούν να υπάρχουν κανόνες του πώς κάποιος. Γιατί εξαρτάται από τη δουλειά, όπως έλεγα και προηγουμένως, εξαρτάται από τη δουλειά στην οποία πας να προσληφθείς. Τώρα, αν αυτός ο οποίος κάνει κάνετε συνεντεύξεις. Είναι ένας στριμμένος τύπος, ο οποίος θέλει να είσαι, ας πούμε, κακό για αυτόν, αλλά κακό και για εσένα που θα χάσει τη δουλειά. Αυτό είναι το ζήτημα. Δηλαδή υπάρχει κάποιος ο οποίος έχει την κυρίαρχη θέση.
1: Το πάνω χέρι.
0: Την κυρίαρχη θέση.
1: Το χέρι, το μαχαίρι και το καρπούζι.
0: Είναι αυτός ο οποίος κάνει τη συνέντευξη.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν από εδώ και πέρα. Λοιπόν, φεύγουμε. Πήγε η παρά 4 η ώρα. Ήταν η Αδιόρθωτη. Ήταν ο Τάκης Γιάννουτσος και ο Θοδωρής Βαμβακάρης από το Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Νότης Παπαγιαννάκος. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια ήταν η Μελίνα Σαμαραδέλη. Μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και τηλεφωνικό κέντρο ήταν η Ρούλα Βρετάκου, ακολουθεί η Κατερίνα Δράκου.
1: Λοιπόν, θα είμαστε πάλι αύριο εδώ στο Skype που θα είναι και Παρασκευή, Sky 100,3. Θοδωρής Μαμακάρης, Τάκης Γιάννουτσας. Καλό σας απόγευμα από όλα, φίλια στα παιδιά.
0: Να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια σας.
2: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
3: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κόκκινη. Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
5: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
6: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
7: Πώς ακουγόταν ο Μπαχ στην εποχή του? Στις 27 Οκτωβρίου, στο Μέγαρο, η Καμεράτα Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής σε όργανα εποχής μας φέρνει κοντά στον αυθεντικό μπαρόκ ήχο. Στο βιολί και τη μουσική διεύθυνση, η διεθνώς αναγνωρισμένη Elizabeth Blumenstock. Δύο κοντσέρτα για βιολί, η δεύτερη ορχιστρική σουίτα και η ιταλική καντάτα Non Sa Che Sia Dolore με την υψήφωνο Μυρσίνη Μαργαρίτη και τον Ζαχαρία Ταρμπάγκο στο φλάουτο τραβέρσο. Ο μαγικός Μπαχ της Elizabeth Blumenstock. 27 Οκτωβρίου. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
8: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο Θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
9: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
10: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95.
11: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
12: Πω, ωραία γυναίκα, ε. Δες σώμα, δες μαλλί, δες μπόι. Ο τύπος μου. Πρέπει να της πω κάτι να την εντυπωσιάσω. Συγγνώμη, eyesight είναι το γυαλί. Την τζάκισα. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
13: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
14: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
13: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
14: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
15: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση σε διπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
2: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής, μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
4: Ερμής 91,8 στα FM.

0: και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
1: Τα μάτια, λένε, είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Στα μάτια φαίνεται η χαρά μας, στα μάτια ο θυμός, ο πόνος, στα μάτια το μίσος, στα μάτια η αγάπη, στα μάτια η κακία, η καλοσύνη, στα μάτια ο έρωτας, στα μάτια ακόμη και η υγεία. Eyesight οπτικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά. Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί.

χαρακτήρας σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκεί, μήπως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
2: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Λογική και ευαισθησία. Το θρυλικό μυθιστόρημα της Jane Austen σε μια νέα εμπλουτισμένη έκδοση ταυτόχρονα με τη νέα κινηματογραφική μεταφορά του. Λογική και ευαισθησία. Κυκλοφορεί την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
4: Η ώρα είναι 8.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου βρίσκεται ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Αργυρό Γεμελιάρη. Είναι 8 και 1 πρώτο λεπτό και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Σφοδρόκιμα κακοκαιρίας πλήττει τις τελευταίες ώρες στην Κρήτη. Νεκρός εντοπίστηκε ο 82χρονος Βοσκός από τις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο, ο οποίος αγνοούνταν από χθες το βράδυ. Εντοπίστηκε σε ρέμα σκεπασμένος από φερτά υλικά. 70 χωριά του Μυλοποτάμου έχουν μείνει χωρίς ρεύμα, ανέφερε εδώ στον Sky ο δήμαρχος Γιώργος Κλάδος, κάνοντας λόγο για πρωτοφανείς πλημμύρες. Η πυροσβεστική έχει ανταποκριθεί σε περισσότερες από 255 κλήσεις και βρίσκεται σε συνεχή κινητοποίηση για παροχή βοήθειας, άντληση υδάτων, κοπές δέντρων και απομάκρυνση πολιτών από σημεία όπου υπάρχει κίνδυνος. Ενώ από το 112 έχουν σταλεί διαδοχικά μηνύματα στους κατοίκους περιοχών του Ρεθύμνου, του Ηρακλείου και του Λασιθίου. Την απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας σε περιοχή υψηλής επικινδυνότητας στο σύνολο του νησιού ανακοίνωσε το πρωί η Περιφέρεια Κρήτης. Έως το πρωί της Κυριακής θα συνεχίζονται κατά διαστήματα στην Κρήτη οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Ως προκλητική μονομερή ενέργεια της Άγκυρας χαρακτηρίζουν διπλωματικές πηγές την τουρκική Ναύτεξ για έρευνες του όρου Τσρέι στην Ανατολική Μεσόγειο που συνδέονται με τον σχεδιαζόμενο υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου Τουρκίας κατεχομένων. Όπως τονίζουν, πρόκειται για παράνομες έρευνες σε περιοχές κυπριακών χωρικών υδάτων και υφαλοκρηπίδας, οι οποίες παραβιάζουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η ελευθερία, η κυριαρχία, η ασφάλεια και η δημοκρατία απαιτούν αμυντική ισχύ, απαιτούν τη δυνατότητα αποτροπής. Η Ελλάδα είναι και θα είναι εδώ, η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει πλησίον, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας από τη Λευκωσία μετά τη στρατιωτική παρέλαση για την 66η επέτειο της Κυπριακής Ανεξαρτησίας. Η στρατιωτική παρέλαση πραγματοποιήθηκε με την παρουσία δύο ελληνικών μαχητικών F-16 στον Κυπριακό ουρανό και τη συμμετοχή στρατιωτικών τμήματων από Ηνωμένες Πολιτείες, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Αίγυπτο. Προκλητική ενέργεια χαρακτηρίζει το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας τη στρατιωτική παρέλαση στη Λευκωσία με τη συμμετοχή των ελληνικών F-16. Παράλληλα, η Άγκυρα επανέρχεται και στο θέμα του καλωδίου, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν θα επιτρέψουμε την πόντισή του αν δεν δώσουμε εμείς την άδεια. Στην περιοχή είναι η υφαλοκρηπίδα μας», αναφέρει το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας. Κριτική στην κυβέρνηση για την οικονομική της πολιτική άσκησε από τη Βουλή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στον απόϊχο των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού για την ενεργειακή ακρίβεια. Παρουσίασε τις δύο τροπολογίες του ΠΑΣΟΚ για την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης όταν ανεβαίνει η τιμή της βενζίνης και για την κατάργηση της Golden Visa. Ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε πως η κυβέρνηση δεν χρειάζεται να στείλει επιστολή στην πρόεδρο της Κομισιόν Φοντερ Λάιεν για να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, αλλά να ψηφίσει την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ. Όπως προσήλθα αδιάβαστο στη Βουλή, ο Νίκος Ανδρουλάκης, έτσι και λανθασμένη ήταν η επεξεργασία των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ για τον ΦΠΑ και την Golden Visa, απάντησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Νότης Μηταράκης. παραιτήθηκε και ο δεύτερος δικηγόρος της 56χρονης γιατρού που έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς σύμφωνα με ανακοίνωσή του αποφασίστηκε η διακοπή της συνεργασίας με την εντολέα του. Ενώπιον της ανακρίτριας κλήθηκαν εκ νέου οι τέσσερις κατηγορούμενοι για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στην οικία της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες 2,5 μήνες μετά την προφυλάκησή τους. Η διαδικασία αυτή, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, αφορά την αναβάθμιση της ποινικής αξιολόγησης των συνδεόμενων πράξεων με τον νόμο περί τρομοκρατίας. Οδηγός ταξί κινούνταν στην Αττική Οδό στο ύψος του Κοροπίου με ταχύτητα που ξεπερνούσε τα 200 χιλιόμετρα την ώρα, όταν στο εν λόγω σημείο το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας ορίζεται αρχικά στα 100 χιλιόμετρα και στη συνέχεια στα 70 χιλιόμετρα ανά ώρα. Αστυνομικοί ταυτοποίησαν το 46χρονο οδηγό, ο οποίος μάλιστα είχε αναρτήσει σχετικό βίντεο σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Σε βάρος του σχηματισμού και δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση. Ραγδαία αύξηση των εγκεφαλικών επεισοδίων σε άτομα κάτω των 50 ετών καταγράφεται στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Τα αίτια, σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι η αυξημένη επικίνδυνη συμπεριφορά των νέων, καθώς και η καλύτερη διαγνωστική προσέγγιση των εγκεφαλικών σε νεαρές ηλικίες. Μελέτη στις ΗΠΑ αποκαλύπτει ότι τα εγκεφαλικά επεισόδια σε άτομα ηλικίας 20 έως 54 ετών σχεδόν διπλασιάστηκαν μέσα σε διάστημα σχεδόν 3 δεκαετιών. Στη διεθνή επικαιρότητα, στη Γαλλία, βίαιη μορφή λαμβάνουν οι μαθητικές κινητοποιήσεις με αποκλεισμού σχολείων, συγκρούσεις με την αστυνομία και επιθέσεις σε διευθυντές σχολείων. Στο κίνημα έχουν προστεθεί φοιτητές και εκπαιδευτικοί. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Ζεράλ Νταρμανά, συγκάλεσε έκτακτη τηλεδιάσκεψη με τους 36 γενικούς εισαγγελείς της χώρας, ενώ έχουν ήδη αναφερθεί περισσότερες από 600 συλλήψεις και τραυματισμοί 119 ατόμων, στην πλειοψηφία τους ανήλικοι. Ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής της Τεχεράνης στην απόπειρα αεροπειρατείας στην πτήση Thriller από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ, άφησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Δήλωσε ότι δεν γνωρίζει το ακριβές υπόβαθρο του συγκυβερνήτη της πτήσης, αλλά προφανώς έτρεφε μίσος για τους Ισραηλινούς. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνομιλία με τον Νετανιάχου είπε ότι ο δράστης είτε ήταν τρομοκράτης, είτε ήταν τρελός. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο κυβερνήτης του Τένεσι ανακοίνωσε ότι αναστέλλονται οι προγραμματισμένες εκτελέσεις θανατοποινητών έως το τέλος του έτους, μετά την αποτυχημένη εκτέλεση της Κρίστα Πάικ. Η 50χρονη Πάικ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, καθώς η καρδιά της εξακολουθούσε να χτυπά μετά τη χορήγηση 2 δόσεων θανατηφόρας ένεσης κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, σύμφωνα με τους δικηγόρους της, οι οποίοι πρόσθεσαν ότι δεν γνωρίζουν ποια είναι η κατάσταση της υγείας της. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με αφαίρεση 3 βαθμών τιμωρήθηκε ο Βόλος για χειραγώγηση αγώνων με τον Πανσεραϊκό στα play-out της περίοδου 2024-2025. Η ομάδα των Σερών τιμωρήθηκε με αφαίρεση 4 βαθμών και οι δύο ομάδες έχουν δικαίωμα έφεσης. Η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου υποδέχεται απόψε την Ολλανδία για την 3η αγωνιστική του Nations League, σέντρα στις 10 παρατέταρτο στη Ντούμπα. Για την 3η αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στις 9.30 εκτός έδρας την Virtus Bologna. Αύριο ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Μακάμπι Τελαβίβ, διεκδικώντας το 3-3 εντός έδρας. Και πολύ σύντομα ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και τα ανατολικά, προβλέπονται αύριο Παρασκευή εδώ στην Αττική, έως 21 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και στο πρώτο μας θέμα απόψε, ένα νεκρό και μεγάλες υλικές ζημιές άφησε πίσω της η κακοκαιρία που είναι σε εξέλιξη στην Κρήτη με καταρακτώδεις βροχές και πλημμύρες. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται σε Ζωνιανά, Λιβάδια και Αξό. Ο άτυχος 82χρονος κτηνοτρόφος αναζητούνταν από χθες το βράδυ, είχε σπεύσει να βοηθήσει το κοπάδι του, αλλά τελικά δεν επέστρεψε ποτέ γιατί τον παρέσυρε ένας χήμαρος. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά στο ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Μαρία Δουρουδή.
1: Σε αυτό το σημείο βρέθηκε νεκρός ο 79χρονος κτηνοτρόφος στις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, λίγα μέτρα μακριά από το ποιμνιοστάσιό του, καταπλακωμένος από φερτά υλικά. Ο άτυχος άντρας μετέβη το βράδυ της Τετάρτης στο ποιμνιοστάσιό του και έκτοτε δεν έδωσε σημεία ζωής. Εντοπίστηκε κοντά σε ρέμο που περνά από την περιοχή και φαίνεται πως έχασε τη ζωή του προσπαθώντας να περάσει από το φουσκωμένο ρέμα. Πρωτοφανείς εικόνες καταγράφονται στο Δήμο Μυλοποτάμου με τεράστιες ποσότητες νερού, λάσπης και φερτών υλικών να χτυπούν με σφοδρότητα τον ορεινό όγκο και να φτάνουν μέχρι το εσωτερικό των χωριών. Δρόμοι μετατράπηκαν σε χυμάρους και σημειώθηκαν ζημιές σε υποδομές και περιουσίες. Ο δρόμος άνοιξε στη μέση και παραλίγο να καταπιεί ένα αυτοκίνητο. Στην περιοχή Δισκούρη, κοντά στα Ζωνιανά, λόγω της φοδρής κακοκαιρίας, το αγροτικό όχημα εγκλωβίστηκε στο τεράστιο χάσμα που άνοιξε ξαφνικά στο οδόστρωμα.
2: Το αυτοκίνητο κατέβαινε από τα Λιβάδια με προορισμό προς το Ρέθυμνο. Σε αυτό ακριβώς το σημείο, μόλις πέρασε το γεφυράκι, άνοιξε ο δρόμος με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να πέσει μέσα και να τραυματιστούν ο οδηγός και η συνοδηγός, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.
3: Τέτοια δαιομηνία δεν ξαναγίνησε.
1: Τα μεγαλύτερα προβλήματα ως τώρα εντοπίζονται στα χωριά του ορεινού Μυλοποτάμου, Ζωνιανά, Λιβάδια και Αξός.
4: Χαμός, ναι.
2: Όλη τη νύχτα.
4: Όλη η νύχτα. Έντονα, πολύ έντονα.
1: Οι ουρανοί άνοιξαν. Οι δρόμοι πλημμύρισαν, τα ρέματα φούσκωσαν και ψάχνουν δίωδο μέσα στο χωριό.
5: Βλέπετε ένα ρέμα εδώ πέρα, το οποίο πήγε μέσα στο χωριό, πλημμύρισε όλο το χωριό, μιλάμε για 20 πόντους νερό. Πλημμύρισαν αρκετά σπίτια με τη συνδρομή της πυροσβεστικής. Εδώ πέρα έγινε άντληση το νερό.
1: Σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Στερεοσκοπείου Αθηνών, στα Νόγια Ρεθύμνου καταγράφηκαν 361,4 χιλιοστά βροχής από το βράδυ της Τετάρτης έως και το μεσημέρι της Πέμπτης.
6: Έχουμε χρόνια να δούμε τόσο νερό. Βρέχει μόνο στα Ζωνιανά. Πλημμυρίσανε υπόστεγα, πλημμυρίσανε υπόγεια. Όλο το χωριό πλημμύρισε, δυστυχώς.
7: Τα νερά ετούτα, ναι, ποτέ δεν τα έχουμε ξαναειδεί. Το σπίτι το δικό μου πλημμύρισε, ναι.
1: Το νερό μπήκε σε σπίτι ζευγαριού και σκέπασε τα πάντα. Φερτά υλικά έπεσαν στον κεντρικό δρόμο. Μηχανήματα έργου από νωρίς το πρωί καθαρίζουν τους δρόμους. Κάτοικοι με κουβάδες βγάζουν τα νερά από τα πλημμύρια.
8: 91,8 στα FM.
2: Θέλουν να καθαρίσουν τις λάσπες που μπήκαν μέσα στα σπίτια τους στα Ζωνιανά.
9: Με τη σκούπα είμαι, διότι το πρωί σηκώνομαι και ανοίγω την πόρτα και μπαίνει το νερό μέσα. Εδώ που στέκω τώρα ήταν 10 πόντους αρασπόνερα.
1: Λόγω της κακοκαιρίας, ο Δήμος Μυλοποτάμου κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και κλειστές θα παραμείνουν αύριο Παρασκευή όλες οι σχολικές μονάδες του Δήμου.
0: Και είναι μεγάλες οι ζημίες, κυρίες και κύριοι, από την κακοκαιρία στην Κρήτη. Πάμε να ακούσουμε τον ανταποκριτή μας στο νησί, Χάρης Λεοντάκης, πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
2: Λοιπόν, η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη από ό,τι ήταν φυσικά το πρωί. Έχει κοπάσει το φαινόμενο. Έχουμε να δούμε βροχή αρκετές ώρες εδώ στις Γούβες. Ακόμα και στον ορεινό Μυλοπόταμο που είδαμε το βίντεο, η βροχή είναι λιγοστή από το μεσημέρι και μετά. Έχει ξεκινήσει η ύφεση που είχαν προβλέψει οι μετεωρολόγοι, έχει ξεκινήσει η σταδιακή αποκλιμάκωση των φαινομένων μέχρι αύριο το βράδυ. Γιατί από αύριο το βράδυ και έπειτα, δυστυχώς και πάλι θα έχουμε έντονες βροχές μέχρι και την Κυριακή το μεσημέρι. Γι' αυτό όλος ο μηχανισμός σε ολόκληρη την Κρήτη είναι σε επιφυλακή, είναι σε αυξημένη ετοιμότητα.
10: Σε επίπεδο
2: και
10: καταστροφών
2: περιμένουν το επόμενο.
10: Χάρη, από σπίτια, από επιχειρήσεις έχει γίνει μια πρώτη αποτίμηση και το κυριότερο, εάν υπάρχουν οικισμοί, αν υπάρχουν περιοχές που είναι αποκλεισμένες λόγω των φαινομένων.
2: Όχι, αποκλεισμένες περιοχές δεν υπάρχουν. Η αποκατάσταση των προβλημάτων έχει ξεκινήσει με το πρώτο φως της μέρας, ειδικά στον ορεινό Μυλοπόταμο, που εκεί ήταν το πρόβλημα. Εδώ στις Γούβες, για μια ακόμα φορά, όπως και το 2020, πλημμύρισε το ριάκι που είναι ακριβώς πίσω μου. Πήρε τη γέφυρα που περνάει απέναντι. Υπάρχουν καταστήματα, υπάρχουν ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Παρέσυρε 3 αυτοκίνητα που κάποιοι τα, παρά τις προειδοποιήσεις που υπήρχαν, τα είχαν αφήσει μέσα στο, ουσιαστικά μέσα στο ριάκι, και το νερό ναι, τα κατέβασε μαζί με τη γέφυρα, τα κατέβασε μέχρι τη θάλασσα.
10: Δυστυχώς έχουμε έναν νεκρό, έναν άνδρα 82 ετών, που άνθρωπος πήγε να βοηθήσει το κοπάδι του, διότι είχε ενημερωθεί ότι έρχεται αυτό το καιρικό σύστημα. Ο άνθρωπος αυτός τελικώς τον παρέσυρε ο χήμαρος. Τι μαθαίνουμε για αυτή την υπόθεση, Χάρη?
2: Εχθές το βράδυ, γύρω στις τέτοια ώρα, γύρω στις 8, ξεκίνησε για να πάει στο ποιμνιοστάσιο του. Μάλιστα, ένας γείτονάς του τον ρώτησε πού πας τέτοια ώρα, και αυτός του απάντησε ότι πάει να βάλει τα πρόβατα στο υπόστεγο, να τα βάλει δηλαδή, να τα προφυλάξει από τη βροχή, γιατί φοβόταν μην τυχόν και δεν αντέξουν τα ζώα από τη βροχή και τον πολύ δυνατό αέρα που έπνεε εκείνη την ώρα. Ο γείτονας του είπε να τα αφήσει και αυτά θα βρουν τον δρόμο τους, όμως εκείνος πήγε στο ποιμνιοστάσιο. Δυστυχώς τον αναζήτησαν το πρωί συγγενικά του πρόσωπα, είδαν ότι το κινητό του τηλέφωνο ήταν κλειστό, πήγαν από το σπίτι του, δεν τον βρήκαν, ενημέρωσαν αμέσως στις αρχές. Ξεκίνησε μια μεγάλη επιχείρηση από την πυροσβεστική υπηρεσία και την ελληνική αστυνομία. Τελικά στη μία το μεσημέρι εντοπίστηκε καταπλακωμένο σε ένα ριάκι, το οποίο είναι σε πολύ κοντινή απόσταση από την μάντρα του, βυθίζοντας το πένθος ολόκληρη την περιοχή.
0: Στον Δήμο Χερσονήσου, χωριά έχουν αποκλειστεί και δρόμοι είναι απροσπέλαστοι από τις κατολιστήσεις, τις Γούβες. Η θάλασσα βγήκε στη στεριά και οχήματα, σπίτια και επιχειρήσεις βυθίστηκαν στη λάσπη. Θα μας πει περισσότερα η Κάτια Νιάκαρη.
11: Γούβες, Δήμου Χερσονήσου. Ο παραλιακός δρόμος έχει κοπεί στη μέση. Οχήματα παρασύρονται στη θάλασσα από τα ορμητικά νερά του Γουβιανού ποταμού που υπερχείλησε.
12: We are coming from the breakfast and then the water comes and we are on the bridge and then the cars are coming and then the water and the cars are crashing to the bridge and it was very very scared. Yes.
11: Κάποιοι τουρίστες μάλιστα τραβούσαν βίντεο με τα κινητά τους τηλέφωνα.
12: The water is coming and then the car is coming too and is crashing on the bridge.
11: Η περιοχή γέμισε λάσπες και φερτά υλικά που κατέβηκαν μαζί με τα νερά του ποταμού σαν χήμαρος. Με εξκαφέα γίνεται προσπάθεια να απομακρυνθούν από τις λάσπες που γέμισε όλη η περιοχή, οχήματα που κόλλησαν, ενώ για αρκετές ώρες οι τουρίστες δεν μπορούσαν να βγουν από το ξενοδοχείο τους.
12: I think four hours, huh? Yes.
11: Αρκετές είναι οι μαρτυρίες σύμφωνα με τις οποίες δεν είχε καθαριστεί ο ποταμός.
13: Για άλλη μια φορά έχουμε προβλήματα με τον ποταμό εδώ. Δεν υπάρχουν σωστές υποδομές, γεμίζουμε νερά.
14: Μα δεν είναι καθαρός, είναι επικίνδυνο να πάρει αμάξα ό,τι βρει. Αμάξα ό,τι βρει.
15: Το ρέμα των Γουβών για το οποίο βρισκόμαστε δυστυχώς ήταν ακαθάριστο, με αποτέλεσμα να μπλοκάρουν γέφυρες στην παραλία και να ακολουθήσουν αυτοκίνητα που πήγανε στη θάλασσα.
11: Ορμητικά νερά μετέτρεψαν τους δρόμους από τάμια στη Φινικιά, με τους κατοίκους να ζουν εφιαλτικές καταστάσεις. Ο ποταμός Δρακουλιάρης υπερχείλησε και ένας χήμαρος κατέβηκε από το κεντρικό δικό δίκτυο, μετατρέποντας τον δρόμο σε ποτάμι και πλημμυρίζοντας σπίτια και καταστήματα. Το 112 ήχησε για περιορισμό των μετακινήσεων, ενώ από Φινικιά και Μαλάδες 12 άτομα μεταφέρθηκαν από την πυροσβεστική σε ασφαλή σημεία.
0: Πάμε να ακούσουμε και αναλυτική πρόγνωση, κυρίες και κύριοι, για τις επόμενες ώρες και ημέρες. Η Χριστίνα Σούζη, πριν λίγο, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky.
16: Να πω καταρχάς ότι αυτή είναι η τελευταία εικόνα του δορυφόρου και αυτή την ώρα βρέχει ακόμα στην Κρήτη, αλλά με λιγότερο έντονα φαινόμενα. Τι κάναμε σήμερα? Είναι μόνο τα σημερινά, έτσι δεν είναι τα χθεσινά. Δηλαδή από τη μία η ώρα που άλλαξε η μέρα μέχρι και αυτή την ώρα τα ανόγια είχαν το μεγαλύτερο ύψος βροχής, 289 χιλιοστά, Τζερμιάδο Λαστίου 203, Άγιος Νικόλαος 163, Άση Γωνιά Χανίων 126, Σαμαριά Ξυλόκαστρο 127 και Σαμαριά Φαράγγι 104. Και βρέχει ακόμα εκεί στην
10: Για να καταλάβουμε, για τις ώρες αυτές που χρειάστηκαν για να έχουμε αυτά τα ύψη βροχής, 289 χιλιοστά για παράδειγμα στα Νόγια, είναι λογικό, δείχνει ότι το φαινόμενο ήταν έντονο, ότι είχε ραγδαιότητα?
16: Όχι, ότι ήταν έντονο και είχε ραγδαιότητα και έπεσε σε ορεινά μέρη και κατέβηκε προς τα κάτω. Γι' αυτό και παρέσυρε μέχρι
10: και η θάλασσα βγήκε στη στεριά με τις εικόνες που είδαμε νωρίτερα.
16: Γι' αυτό και είναι έντονο. Είναι έντονο. Και δεν έχουμε τελειώσει ακόμα. Αυτό
10: τι έχουμε από εδώ και πέρα?
16: Άρα λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε από τώρα που μιλάμε και μέχρι αύριο το πρωί. Θα βρέχει μεν ξανά στην Κρήτη, καλά και σε άλλες περιοχές, αλλά θα είναι λιγότερο έντονα τα φαινόμενα. Άρα λοιπόν, μέχρι αύριο το απόγευμα θα υπάρχει μία ανάπαυλα. Όταν λέω ανάπαυλα,
10: ένα μικρό παραθυράκι.
16: Ένα μικρό παραθυράκι. Σε αυτό το παραθυράκι ίσως θα μπορούσε κάποιος να κάνει ορισμένα πράγματα. Δηλαδή να διορθώσει ό,τι μπορεί να διορθώσει μέχρι να έρθει το επόμενο.
10: Αλλά να μην αναθαρίσουμε. Έρχεται νέο σύστημα.
16: Ακριβώς. Αυτό είναι Παρασκευή βράδυ. Βλέπεις ότι άρχισε να κοκκινίζει, να γίνονται σκούρα πάλι εκεί τα χρώματα στην Κρήτη. Από λοιπόν αύριο αργά το βράδυ και μέχρι το Σάββατο το απόγευμα η Κρήτη ξανακοκκινίζει.
10: Περίπου δηλαδή ένα 24ωρο γεμάτο. Όχι ακριβώς. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η Κρήτη που έχει ήδη επιβαρυνθεί τις προηγούμενες ώρες, έρχεται ένα δεύτερο σύστημα με την ίδια ένταση.
16: Ξαναλέω, από αύριο αργά το απόγευμα προς το βράδυ,
10: μέχρι το Σάββατο το απόγευμα.
16: Νύχτας, και μέχρι το Σάββατο το απόγευμα, ναι, περίπου με την ίδια ένταση. Λίγο παραπάνω, λίγο παρακάτω, θα το δούμε και με τα αυριανά στοιχεία. Αλλά ναι, θα είναι και αυτό αρκετά έντονο. Άρα λοιπόν, μέχρι αύριο, μέχρι το Σάββατο το απόγευμα βράδυ, στη συνέχεια φαίνεται προς το βράδυ προς την Κυριακή να αρχίσουν να εξασθενούν τα φαινόμενα και θα εξασθενήσουν ακόμα περισσότερο το Σάββατο για να ενισχυθούν λίγο, την Κυριακή συγγνώμη, για να ενισχυθούν λίγο στα Δωδεκάνησα. Να είναι δηλαδή να πάει και εκεί το σύστημα.

0: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Νόβη μετανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
3: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μεγάλη προσφορά.
6: Όχι, όχι.
5: Τεράστια προσφορά.
6: Ούτε.
5: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
7: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
0: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
8: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, 8 και 28 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι και συνέχεια στο δελτίο μας. Στην Ανατολική Μεσόγειο, νοτίος των κατεχομένων, η Τουρκία βγάζει ξανά το Oruç Reis και την ίδια στιγμή το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας απειλεί ότι δεν θα επιτρέψει την πότιση καλωδίου εκτός και αν ζητηθεί άδεια. Μήνυμα ισχύως και με πολλούς συμβολισμούς εξέπεμψε από τη Λευκωσία και τη στρατιωτική παρέλαση ο Νίκος Δένδιας. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά από τον Σταύρο Ιωαννίδη.
2: Η Ελλάδα δεν πρόκειται να ζητήσει άδεια για τις έρευνες του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης, ξεκαθαρίζει η κυβέρνηση την ώρα που η Άγκυρα επιμένει στην εμπριστική ρητορική.
3: Δεν τίθεται ζήτημα άδειας. Το έργο θα προχωρήσει κανονικά με βάση τον αρχικό προγραμματισμό και τίποτα περισσότερο δεν χρειάζεται να υποθεί πέραν όσων έχουμε πει μέχρι τώρα και ισχύουν. Στο ακέραιο.
2: Είχε προηγηθεί η προκλητική αναφορά του εκπροσώπου του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας.
4: Η χώρα μας, στο πλαίσιο των δικαιωμάτων και των εξουσιών της, που απορρέουν από την ιδιότητά της ως παράκτιο κράτος στην Ανατολική Μεσόγειο, δεν θα επιτρέψει καμία μία διοδοτημένη δραστηριότητα στην υφαλοκρηπίδα μας.
2: Την ίδια ώρα, η Άγκυρα βγάζει ξανά το Oruç Reis στην Ανατολική Μεσόγειο, επιχειρώντας τη δημιουργία τετελεσμένων στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Κύπρου, ανήμερα.
5: Καρυμής, 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
3: Μενού υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου μεταξύ της Τουρκίας και της παράνομης αποσχιστικής οντότητας. Η ενέργεια αυτή συνιστά μια ακόμη προκλητική μονομερή ενέργεια.
4: Η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει πλησίον της Κύπρου το νησί ο Νίκος Δένδιας από τη Λευκοσία.
5: Είδατε τα ελληνικά φτερά σήμερα πάνω από το χώρο της παρέλασης. Είδατε την παρέλαση της Ελβίκ. Δεν μπορούμε και να ξεχάσουμε. Ένα κράτος που επί μισό και πλέον αιώνα υφίσταται τις συνέπειες εισβολής και κατοχής.
4: Ελληνικά F-16 που μετασταθμεύουν στην Πάφο για την ενίσχυση της αεράμυνας του νησιού πέταξαν πάνω από τη Λευκοσία, ενώ στο λιμάνι της πόλης βρίσκεται η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς. Στην παρέλαση πήραν μέρος τμήματα της Ελβίκ αλλά και πεζοπόρα από τη Γαλλία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Βρετανία και την Αίγυπτο. Ενώ για πρώτη φορά παρουσιάστηκαν τα νέα αντιαεροπορικά μπαράκ ΜΕΚ της Εθνικής Φρουράς που θα διαθέτει σύντομα και η Ελλάδα. Την ίδια ώρα, πολιτική αντιπαράθεση προκαλεί το σχόλιο του Άγγελου Συρίγου για ελληνική υποχώρηση στην περίπτωση των ερευνών νοτίως της Κάσου.
6: Και στα δύο επεισόδια υποχωρήσαμε, δεν προχωρήσαμε στη συνέχεια των ερευνών βυθού, διότι θεωρήσαμε ότι θα μπορούσε να επιληθεί το θέμα μέσα από το διάλογο και τις διατάξεις του διεθνούς δικαίου.
7: Μιλάει και με την ακαδημαϊκή του ιδιότητα, πάντοτε με ευπρέπεια σε ό,τι λέει. Καμία υποχώρηση δεν υπήρξε σε σχέση με την έρευνα και την πόντιση του ηλεκτρονικού καλωδίου διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου.
8: Ποιος λέει την αλήθεια και ποιος προσβάλλει ποιον? Ο κύριος Συρίγος που σε μια κρίση ειλικρίνειας παραδέχθηκε το αυτονόητο ή ο κύριος Μητσοτάκης που προσπαθεί να πείσει όλες και όλους εμάς ότι δεν καταλάβαμε τίποτα?
4: Η Ελλάδα αναλαμβάνει από σήμερα την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για δεύτερη φορά κατά την τρέχουσα θητεία της.
9: Στην Τουρκία είτε βγάζουν ανακοινώσεις είτε διαφημίζουν τα οπλικά του συστήματα. Αυτή τη φορά τα έκαναν και τα δύο ταυτόχρονα. Θα μας πει περισσότερο ο Μανώλης Κωστίδης.
10: Το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας και την περασμένη εβδομάδα είχε βγάλει ανακοίνωση για το καλώδιο, αλλά αυτή τη φορά βλέπουμε ότι είναι πολύ πιο σκληρή και πολύ πιο ξεκάθαρη η ανακοίνωση, διότι πρώτα απ' όλα βάζει στο κάδρο και τη Λιβύη και τους Τουρκοκύπριους, λέγοντας ότι η Τουρκία έχει συμφωνίες μαζί τους και εκεί σε όλη αυτή την περιοχή είναι η υφαλοκρηπίδα της. Και δεύτερον, αποκλεί οποιαδήποτε ενέργεια, ακόμη και πόντιση καλωδίου, αλλά και έρευνα, δίχως να προηγηθεί και συνεννοήσει και αδειοδότηση από την Τουρκία. Αυτό από το Υπουργείο Άμυνας Τουρκίας είναι ξεκάθαρο, δεν χρειάζεται ερμηνεία. Άρα, αποκλεί ακόμα και τα σενάρια της μετατόπισης του καλωδίου έξω από τα θαλάσσια πάρκα της Τουρκίας. Τα αφήνει αδιάφορη την Τουρκία αυτό το πράγμα. Είναι εκεί η υφαλοκρηπίδα, μας λέει, και εκεί πρέπει να δώσουμε μια άδεια. Θα το δούμε πώς θα προχωρήσει το ζήτημα αυτό. Την ίδια ώρα όμως, Λένα, όπως πολύ σωστά ανέφερες, βορείως της Τουρκίας, εκεί στη Ριζούντα, έγινε μια εκτόξευση. Άλλη μία του βαλιστικού πυράβλου Ταϊφούν, μάλλον ο Ταϊφούν 3, ο οποίος εκτοξεύθηκε το μεσημέρι. Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης έδειξαν αυτές τις εικόνες που παρακολουθείτε και σύμφωνα με τους αναλυτές μέχρι τα τέλη του 27, δηλαδή σε περίπου 1,5 χρόνο, θα ξεκινήσει η μαζική παραγωγή του Ταϊφούν 3. Ήδη παραδίδονται οι Ταϊφούν 2 και 1 στις τουρκικές ενόπλες δυνάμεις. Αλλά είχαμε και μια πολιτική εξέλιξη στην Τουρκία, Λένα.
11: Με αντιδράσεις έντονες όπου... εντός του κοινοβουλίου.
10: Ναι, διότι σήμερα ξεκίνησαν οι εργασίες του τουρκικού κοινοβουλίου και είχε μια ομιλία ο Ερντογάν. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Γιούρο Ζέλ, στο νέο κόμμα, αφού του πήραν το κόμμα και το έδωσαν στον Κρυσδάρογλου, οι δικαστικές αρχές, αποφάσισε μόλις ανέβηκε στο βήμα ο Ερντογάν να σηκωθεί να φύγει και ο ίδιος και οι βουλευτές του. Μια σοκαριστική εικόνα, ο ίδιος δήλωσε ότι δεν μπορεί να μείνει στο κοινοβούλιο όταν αυτός ο άνθρωπος φυλάκισε τον υποψήφιο για την Προεδρία, τον Εκρήμη Μάμολ και τον δήμαρχό μου, εκβιάζει δημάρχους και στελέχη μου να ενταχθούν στο κόμμα και βεβαίως κλέβει τα χρήματα του κόσμου ή τα στελέχη του από το χρηματιστήριο. Μια εικόνα που πραγματικά δεν συνδέεται πολλές φορές στην Τουρκία.
9: Για την ένταση που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα στην περιοχή μας, ο Μιχάλης Ιγνατίου, ανταποκριτής μας στην Ουάσιγκτον, απίθυνε ερώτημα στο State Department. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
12: Στις 6 Οκτωβρίου αναμένεται να φτάσει στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Ο λόγος της επίσκεψης του Μάρκο Ρούπιο είναι ο στρατηγικός διάλογος που θα πραγματοποιηθεί αυτή τη φορά στην Αθήνα. Ο κύριος Ρούπιο θα συνοδεύεται από υφυπουργούς και άλλους αξιωματούχους οι οποίοι ασχολούνται με πάρα πολλά θέματα, με την εξωτερική πολιτική, την άμυνα, την ασφάλεια, την ενέργεια, την τρομοκρατία και με πολλά άλλα θέματα, ακόμα και με τον πολιτισμό, για να καταλάβουμε. Οι σχέσεις της Αθήνας τώρα με την Ουάσιγκτον είναι εξαιρετικές, δεν υπάρχουν προβλήματα και η συνεργασία είναι άψογη, σε αντίθεση με άλλες χώρες της περιοχής, οι οποίες εκμεταλλεύονται την Αμερικανική υπερδύναμη χωρίς να προσφέρουν τίποτα στις σχέσεις τους με τις ΗΠΑ. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας φτάνει στην Αθήνα σε μια περίοδο όπου τα πάντα είναι ρευστά λόγω του πολέμου με το Ιράν και λόγω της προκριτικότητας του Προεδρού της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα, την Κύπρο και κυρίως το Ισραήλ, και είναι υποχρεωμένος ο κύριος Ρούμπιο να τοποθετηθεί, ναι, Λένα, για όλα αυτά τα θέματα. Αν και το State Department δυστυχώς
11: δεν έδειξε τέτοιο σήμα. Απίθυνες ερώτημα, ναι, για την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και είχαμε απάντηση.
12: Λοιπόν, αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι ο Ουάσιγκτον δεν επιθυμεί να εμπλακεί και να βάλει τα πράγματα στη θέση τους, διότι είναι η Τουρκία που παρανομεί ασύστολα στο Αιγαίο και στην Κύπρο και είναι η Τουρκία που απειλεί ανοιχτά και το Ισραήλ, το μεγαλύτερο σύμμαχο των Αμερικανών στην περιοχή. Όταν λοιπόν ζητάμε τοποθέτηση για τις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας στο Αιγαίο, δεν γίνεται η απάντηση, Λένα, να είναι ποντιοπιλατική.
11: Τόσο
12: χλιαρή. Ο εκπρόσωπος λοιπόν του State Department μου είπε πρώτα απ' όλα ότι η Ελλάδα και η Τουρκία είναι πολύτιμοι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ. Χαίρομαι πολύ. Και μου είπε ότι ενθαρρύνουμε την Ελλάδα και την Τουρκία να επιδιώξουν διμερή διάλογο για την επίλυση τυχόν ζητημάτων διαφωνίας συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Καμία καταδίκη των προκλητικών πράξεων.
13: Άρα οι Αμερικανοί λένε βρείτε τα. Μιχάλη, αν καταλαβαίνω καλά,
11: αλλά μεταξύ
13: οι Αμερικανοί
11: σας
13: λένε βρείτε τα.
12: Ναι. Μανώλη, η δήλωση είναι ξεκάθαρη. Δεν υπάρχει άλλη ερμηνεία. Απλά αυτό που με ενοχλεί προσωπικά, αν θέλετε, είναι ότι δεν καταδικάζει αυτές τις προκλητικές πράξεις της Τουρκίας εναντίον της Ελλάδας κυρίως.
9: Για ένα μήνα παρατείνεται η παρουσία των ελληνικών Patriot στη Σαουδική Αραβία, όπως αποφασίστηκε στο Κισέα που συνοδρίασε το απόγευμα υπό τον Πρωθυπουργό. Την ίδια ώρα στις Βρυξέλλες συζητείται η ελληνική πρόταση για το μεταναστευτικό και πάγωμα χορήγησης ασύλου υπό προϋποθέσεις. Θα ακούσουμε τον Σταύρο Ιωαννίδη.
14: Με απόφαση του Κισέα, Λένα, παρατείνεται η παραμονή του στη Σαουδική Αραβία για έναν ακόμη μήνα. Μία απόφαση στην οποία βαρύνοντα ρόλο έχει παίξει η όξυνση της έντασης στο τελευταίο διάστημα, οι επιθέσεις των Χούθη στον πετρελαϊκό αγωγό Ανατολής Δύσης που έχει ως αποτέλεσμα να εκτοξευθούν οι τιμές στα καύσιμα. Και βεβαίως, όπως τουλάχιστον είπε ο Νίκος Δένδιας βγαίνοντας από το Μέγαρο Μαξίμου, θα επιληθούν και τα ζητήματα που έχουν ανακύψει με τη Σαουδική Αραβία ως προς την υποστήριξη του συστήματος αναβαθμίσεις και την αναπλήρωση των πυρομαχικών. Να θυμίσουμε βεβαίως ότι έχει τουλάχιστον 12 καταρρύψεις η ελληνική δύναμη της Σαουδικής Αραβίας βαλιστικών πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών από το Ιράν και από τους Χούθη της Ιεμένης.
9: «24 ώρες μετά το θρίλερ με την πτήση της Fly Dubai, ο δράστης ανακρίνεται στη Σαουδική Αραβία και τα κίνητρα παραμένουν μυστήριο. Η Ισραηλινή ηγεσία λέει ότι γλίτωσαν από ένα χτύπημα αντίστοιχο της 11ης Σεπτεμβρίου, αλλά ότι είναι νωρίς για να πούν ποιος κρύβεται από πίσω. Η αεροπορική εταιρεία έχει παγώσει τις πτήσεις από και προς το Ισραήλ και πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών αναζητούν την άκρη του νήματος. Αν ήταν απόπειρα τρομοκρατίας και αν ο δράστης ήταν μοναχικός λύκος ή αν ανήκει σε κάποιον θύλακα. Πάμε να ακούσουμε όλα τα νεότερα. Γιώργος Φελίδης πριν λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
15: Επισήμως δεν γνωρίζουμε το κίνητρο, αλλά ούτε και σε ποιο σημείο βρίσκονται οι έρευνες. Όλα τα πιθανά σενάρια, από την τρομοκρατία μέχρι τις ψυχικές διαταραχές, εξετάζονται. Τίποτα δεν αποκλείεται προς το παρόν, λέει μια πηγή. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ισχυρίζεται ότι ο δράστης συγκυβερνήτης του αεροσκάφους έχει ριζοσπαστικοποιηθεί, δίχως όμως να μοιράζεται περισσότερες πληροφορίες δημόσια. Τοπικοί αξιωματούχοι αναφέρουν ανώνυμα πως ο δράστης ανακρίνεται από τις αρχές του Ριάντ, οι οποίες συνεργάζονται με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ομάν αλλά και το Ισραήλ. Άγνωστο παραμένει σε ποιο βαθμό εκτείνεται αυτή η συνεργασία. Σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους, ο συγκυβερνήτης έδρασε μόνος του. Ωστόσο, αυτό δεν επιβεβαιώνεται από επίσημη πηγή από το Ισραήλ, ούτε από τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ή το Ομάν, από όπου κατάγεται ο δράστης.
9: Στα δικά μας και πάλι, το ηλεκτροσόκ στην ενέργεια φέρνει ντόμινο ανατιμήσεων που φτάνουν στο ράφι είτε εντός των επόμενων δύο μηνών είτε από την 1η Ιανουαρίου. Οι παράγοντες της αγοράς υπολογίζουν αυξήσεις που δεν αποκλείεται να φτάσουν μεσοσταθμικά το 12% με τα γαλακτοκομικά να είναι στους κόκκινους κωδικούς. Αυξήσεις που δοκιμάζουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό που ήδη αντιμετωπίζει επιπλέον βάρη και αυξημένο κόστος ζωής. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από την Έλενα Χελβατζόγλου.
16: Αυξημένο κόστος ενέργειας και ακριβότερες πρώτες ύλες φέρνουν ανατιμήσεις και στα ράφια. Δεν το αρνήθηκε μιλώντας στον Sky και ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.
17: Σε κάποιες περιπτώσεις, ναι, μπορεί να υπάρξουν αυξήσεις, βεβαίως. Εγώ θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Θα είμαστε από πάνω, γι' αυτό φτιάξαμε την ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή.
16: Παρά τη συμφωνία κυρίων με τα σούπερ μάρκετ, οι πρώτες ανατιμήσεις έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους.
18: Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, τα γαλακτοκομικά είναι ο πρώτος κλάδος της βιομηχανίας που από σήμερα φέρνει αυξήσεις στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Με τις ανατιμήσεις να κινούνται μεσοσταθμικά μεταξύ 7 και 12%.
19: Η ακρίβεια έρχεται από την ενέργεια, από τους φόρους και όχι από το γάλα και από το.
16: Σύμφωνα με την έρευνα που κάναμε μέσω της πλατφόρμας Πόσο Κάνει, χαρακτηριστική είναι η περίπτωση στραγγιστού γιαουρτιού 2% σε συσκευασία 850 γραμμαρίων. Από τα 2,96 ευρώ που κόστησε χθες, σήμερα η τιμή του έφτασε στα 3,94 σε μία λυσίδα. Πρόκειται για αύξηση πάνω από 33%.
20: Δεν πλησιάζει τη φέτα, δεν θα πάρω μισό κιλό, θα πάρω ένα τέταρτο. Φωτιά και λαύρα, μόνο ψυγείου που δεν είναι.
21: Μαρτύριο, κοπέλα, μαρτύριο.
16: Συσκευασία τύπου Γκούντα σε φέτες 340 γραμμαρίων από τα 4,15 ανέβηκε στα 4,68 ευρώ, δηλαδή 53 λεπτά ακριβότερα.
22: Σήμερα είδατε μια παραπάνω αύξηση στα ράφια όσον αφορά στις τιμές των γαλακτοκομικών.
23: Από ό,τι παρατήρησα, ναι, είδα. Αρκετά μεγάλη.
24: 30-40%.
16: Θα ακολουθήσουν αυξήσεις σε προϊόντα που έχουν ως βασική πρώτη ύλη το σιτάρι, όπως ψωμί, δημητριακά και αρτοσκευάσματα. Και στη συνέχεια οι υπόλοιπες βιομηχανίες.
25: Είναι θεαματική η ακρίβεια, θεαματική και αλματώδης.
16: Το ένα σενάριο θέλει τις επόμενες αυξήσεις κατά κύματα το επόμενο δίμηνο. Το δεύτερο τις θέλει από την πρωτοχρονιά. Αλλά όπως λένε παράγοντες της αγοράς, οι αυξήσεις είναι σίγουρες. Το ερωτηματικό είναι το ύψος τους.
9: Με την παραγωγή στη Μέση Ανατολή να έχει πέσει σχεδόν στα 13 εκατομμύρια βαρέλια ημιρησίως από τα 19 πριν τον πόλεμο και έναν βαρύ χειμώνα που έρχεται, η Ουάσιγκτον βγάζει το μπαζούκα και απειλεί με πάυση των εξαγωγών ντίζελ. Οι πιέσεις εν μέσω εκλογών είναι αμήλικτες, η βενζίνη στις ΗΠΑ φλερτάρει και με τα 7 δολάρια το γαλόνι και ο Τραμπ εξάγει την κρίση στέλνοντας τελεσίγραφο στους Ευρωπαίους να απελευθερώσουν στρατηγικά από θέματα ντίζελ. Θα ακούσουμε περισσότερα από τον Χρυσόστομο Τσούφη.
26: Απελευθερώστε ντίζελ από τα στρατηγικά σας αποθέματα για να μειωθεί η πίεση στην αγορά και να πέσουν οι τιμές. Αλλιώς το αμερικανικό ντίζελ θα σταματήσει να έρχεται στην Ευρώπη. Ο εκβιασμός της κυβέρνησης Τραμπ, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, όσο ευθύς, άλλο τόσο όμως.
9: Είναι κάτι που σκεφτόμαστε, που το συζητάμε κάθε μέρα, απλά φαίνεται ότι θα έχει αρνητική επίπτωση στην αμόλυβδη. Θα ανέβαινε λίγο, το ντίζελ θα έπεφτε λίγο.
26: Η Διεθνής Αρχή Ενέργειας είχε ανακοινώσει απελευθέρωση 400 εκατομμυρίων βαρελιών με την Ευρώπη να καλύπτει μόλις το 20%, δηλαδή περί τα 80 εκατομμύρια. Οι Αμερικανοί δεν το ξέχασαν και τώρα ζητούν την απελευθέρωση εντός εξαμήνου επιπλέον 120 εκατομμυρίων βαρελιών. Σύμφωνα με το Reuters, τα έχουν ιδιαίτερα με Γερμανούς και Γάλλους, την ώρα που Βερολίνο και Παρίσι δηλώνουν άγνοια. Οι Βρυξέλλες πάντως παραδέχονται τις επαφές με την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.
9: Έχουμε επαφές με την Αμερικανική κυβέρνηση.
26: Η Κομισιόν παραδέχεται επίσης πυρετώδεις επαφές μεταξύ των κρατών μελών, ξεκαθαρίζει όμως ότι οποιαδήποτε απόφαση δεν μπορεί να είναι προϊόν πίεσης, καθώς υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία στο πλαίσιο λειτουργίας της Διεθνούς Αρχής Ενέργειας.
9: Πρώτα απ' όλα, οποιαδήποτε απελευθέρωση.
0: Εμείς, 91,8 στα FM.
9: Μια σύσταση για τις ποσότητες που απαιτούνται από κάθε μέλος και μη ευρωπαϊκές χώρες και τα μέλη μας πρέπει να ενημερώσουν τη Διεθνή Αρχή για τα αποθέματα που απελευθερώνουν.
26: Οι Αμερικανοί πάντως έσπευσαν να προκαταλάβουν το τελικό αποτέλεσμα.
9: Θα ακούσετε ανακοινώσεις μας από τους φίλους μας στην Ευρώπη για νέες προμήθειες που θα μπουν στην αγορά. Θα πιέσουν σημαντικά προς τα κάτω το ντίζελ.
26: Η Ρωσία ανανέωνε ως το τέλος Οκτωβρίου τη δική της απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ.
9: Οι 120 δόσεις που κλείνουν το μάτι στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και δεν δόθηκαν στη Θεσσαλονίκη μπαίνουν στον πυρήνα της αντιπαράθεσης κυβέρνησης αξιωματικής αντιπολίτευσης που ερίζουν για την πατρότητα του μέτρου όπως και για τα μέτρα για την μείωση της τιμής των καυσίμων που ζητάει η Ελλάδα στην επιστολή του Πρωθυπουργού στην Κομισιόν. Πάμε να ακούσουμε τη Χρύσα Μπάτου.
1: Με κεντρικό μήνυμα δεν ζητάμε φόρο αλλά χώρο, ο Υπουργός Οικονομικών εξειδίκευσε τη στρατηγική των κυβερνητικών παρεμβάσεων, απαντώντας στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης για αναποτελεσματικά μέτρα.
2: Η αντιπολίτευση γενικά στα μέτρα τα οποία έχει προτείνει έχει μειωμένη αξιοπιστία. Τώρα ζητάνε πρόσθετες παρεμβάσεις, τις οποίες άμα τις κάνουμε με τον τρόπο με τον οποίο τις ζητάνε, η χώρα θα γίνει κόκκινη. Η στρατηγική είναι τα ωφέλη της ανάπτυξης να γυρνάνε πίσω στον κόσμο.
1: Η κόντρα Νέας Δημοκρατίας Πασόκ για τα μέτρα κορυφώθηκε στην Ολομέλεια. Υποκρισία καταλόγησε στην κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης, σχολιάζοντας σκοπτικά τις επιστολές του Πρωθυπουργού στην Κομισιόν για τα καύσιμα.
3: Γιατί πετάτε τον μπαλάκι στις Βρυξέλλες? Ξέρετε, κύριε Θεοδωρικάκο, τι μου θυμίζουν οι τόσες αναπάντητες επιστολές του Πρωθυπουργού προς την κυρία Φον ντερ Λάιεν? Το τραγούδι της Δήμητρας Γαλάνη, τα γαλάζια σου γράμματα, που καταλήγει όμως μια ζωή περιμένω μα δεν γίνονται θαύματα.
5: Έχετε κάνει μια επιλογή στρατηγικής περιχαράκωσης του χώρου σας τη στιγμή που στη χώρα, στην πραγματικότητα, υπάρχει μια ευρεία κοινωνική πλειοψηφία του μέτρου και της λογικής. Έδωσε την κυβέρνηση στη Νέα Δημοκρατία.
1: Για ημίμετρα έκαναν λόγο και τα υπόλοιπα κόμματα.
6: Ένα κύμα ακρίβειας που διαρκεί πλέον πάνω από 5 χρόνια και δεν ήταν φυσικά μια πρόσκαιρη αναταραχή.
24: Τα μέτρα λοιπόν που ανακοίνωσε χθες για την καταιγίδα που έρχεται ο Πρωθυπουργός είναι ασπιρίνη στη γάγκρενα των πτωχευμένων Ελλήνων.
27: Η λύση για το ιδιωτικό χρέος βρίσκεται στην πρόταση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι σε ρυθμίσεις που έχουν διπλάσιο επιτόκιο.
28: Από την κυβέρνησή του εκπορεύεται η αστάθεια η οποία έχει προκαλέσει τις εκρήξεις στις τιμές ενέργειας.
29: Δεν τολμά να αγγίξει τα δηληστήρια και παίρνει μέτρα μόνο για 15 μέρες.
1: Η ρύθμιση των 120 δόσεων αναμένεται να ψηφιστεί μέσα στον Οκτώβριο.
9: Στη Βουλή προέκυψε μια αναστάτωση για κάτι που είπε ή υπονόησε ο Νικήτας Κακλαμάνης σχετικά με την αύξηση των αποζημιώσεων των βουλευτών. Η Άντζη Κούγκη θα μας πει περισσότερα.
30: Είναι ένα ζήτημα το οποίο τέθηκε δημόσια από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, στην Ολομέλεια, η οποία κατήγγειλε πως επίκειται αύξηση των αποζημιώσεων που λαμβάνουν οι βουλευτές για την συμμετοχή τους στις επιτροπές. Στη συνέχεια, ο αντιπρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Πάρης Κουκουλόπουλος, σημείωσε ότι ήταν και εκείνος η διάσκεψη των προέδρων και διευκρίνησε ότι δεν υπήρξε καμία ανακοίνωση από τον πρόεδρο της Βουλής, αλλά υπήρξε μία συνομιλία που κατέστη σαφές ότι δεν έχει κατατεθεί κάποια τέτοια πρόταση. Σύμφωνα πάντως τώρα με τους κύκλους του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, το ζήτημα έχει τεθεί στον Πρόεδρο από βουλευτές και από μέλη της διάσκεψης και στο παρελθόν, ενώ ετέθη στο περιθώριο της σημερινής συνεδρίασης μετά το τέλος της. Ο Πρόεδρος τους παρέπεψε στα κόμματά τους, λέγοντας όπως εγώ δεν παίρνω τέτοια απόφαση, αν τα κόμματα συμφωνήσουν και δεν υπάρχουν αντιδράσεις, θα το δούμε από τη νέα χρονιά.
4: Και είχαμε και μία νέα εστία αντιπαράθεσης μεταξύ Ανδρουλάκη Κωνσταντοπούλου και Τάκη Θεοδωρικάκου, που ξεκίνησε από τις κερκίδες γηπέδου και έφτασε και έγινε επί προσωπικού.
30: Ακριβώς. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε ελλιπή αντιπολιτευτική δραστηριότητα από το ΠΑΣΟΚ και σύμπραξη του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης με τη Νέα Δημοκρατία, αναφερόμενη και στην κοινή παρουσία που είχαν πριν από λίγες μέρες στο γήπεδο ο Νίκος Ανδρουλάκης μαζί με τον Μαργαρίτη Σχοινά. Ενώ στη συνέχεια, όσον αφορά τον Τάκη Θεοδωρικάκο, κατήγγειλε, έκανε λόγο για επιχείρηση σύμπραξης όσον αφορά έλεγχο, στον οποίο ετέθη συγγενείς του κυρίου Θεοδωρικάκου, με την αντίδραση και από τις δύο πλευρές να είναι άμεση και σφοδρή.
9: Πάμε να ακούσουμε και το σχετικό ηχητικό απόσπασμα από την κόντρα στη Βουλή.
7: Την προηγούμενη φορά, κύριε Ανδρουλάκη, που ήσασταν εδώ, φύγατε από εκείνη την έξοδο. Ο κύριος Σχοινάς έφυγε από την άλλη έξοδο και βρεθήκατε μαζί στο γήπεδο σαν να μην έτρεχε τίποτε. Ο κύριος Θεοδωρικάκος πριν από δύο μόλις μέρες έτυχε υπόθαλψης από το κόμμα του για το γεγονός ότι από την θέση του εν ενεργεία Υπουργού Προστασίας του Πολίτη παρενέβη σε υπόθεση που αφορούσε έλεγχο συγγενικού του προσώπου και μάλιστα του γιού του.
8: Εγώ δεν είμαι πρόεδρος στον Παναθηναϊκό όπως ήταν ο πατέρας σας. Οπότε όταν πάω στο γήπεδο κάθομαι σε μία θέση. Και πάω συχνά στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Δεν καθορίζω ποιοι θα κάσουν δίπλα μου.
5: Στον χώρο του παραλογισμού, ας κυριαρχήσει η κυρία Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, η οποία έκανε την ναζιστική επιλογή όταν θέλει να χτυπήσει πολιτικό αντίπαλο, να χτυπάει οικογένειες. Ούτε η μαφία δεν τα κάνει αυτά.
9: Στη Γαλλία, βίαιη μορφή λαμβάνουν οι μαθητικές κινητοποιήσεις με αποκλεισμούς σχολείων, συγκρούσεις με την αστυνομία και επιθέσεις σε διευθυντές σχολείων. Στο κίνημα έχουν προσθεθεί φοιτητές και εκπαιδευτικοί. Πάμε να ακούσουμε τα νεότερα. Η Κορίνα Γεωργίου, πριν από λίγο, στη Λένα Φλιτζάνη.
10: Η γαλλική πρωτεύουσα φλέγεται. Στο βόρειο προάστιο του Ομπερβιλιέ, μαθητές έβαλαν φωτιά σε κάδους και συγκεντρώθηκαν για να αποκλείσουν την είσοδο των λυκείων τους με τους αστυνομικούς να κάνουν χρήση δακρυγόνων. Ενώ στη Λίλ, οι νεαροί διαδηλωτές άναψαν φωτιές και βανδάλισαν στάσεις λεωφορείων. Τουλάχιστον δύο διευθυντές σχολείων τραυματίστηκαν, ένας στο λύκειο Μπλες Πασκάλ στη Ρουέν και ένας στο λύκειο Ελίζα Λεμονιέ στο Πτή και Βηγή, σε περιστατικά που χαρακτηρίστηκαν ως απαράδεκτες επιθέσεις απίστευτης βίας. Βλέπουμε πλάνα από τη Ρουέν. Τους παρασχέθηκαν λοιπόν οι πρώτες βοήθειες από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Ο Υπουργός Παιδείας αναφέρθηκε στα περιστατικά βίας, λέγοντας πως ένα σχολείο πυρπολήθηκε και οι ταραξίες περιέλουσαν μέλη του προσωπικού με βενζίνη. Ένταση επικράτησε και στην Τιζόν έξω από Λύκειο, ενώ στο χάος έχουν βυθιστεί και άλλες γαλλικές πόλεις. Πάνω από 900 περιστατικά έχουν καταγραφεί μόνο σήμερα σε όλη την επικράτεια, σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα. Το γραφείο του Πρωθυπουργού συγκάλεσε σύσκεψη κρίσης για τις μαθητικές κινητοποιήσεις που έχουν προκαλέσει τον τραυματισμό δεκάδων ανθρώπων και έχουν οδηγήσει σε εκατοντάδες προσαγωγές. Σύμφωνα με τον Υπουργό Παιδείας, δόθηκαν οδηγίες για τη διεξαγωγή μαθημάτων εξ αποστάσεως όταν αποκλεισμοί ή ζημιές στα σχολεία θέτουν σε κίνδυνο τους μαθητές. Και όλα αυτά την ώρα που η γαλλική κυβέρνηση παρουσίασε τα σχέδιά της για τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος με περικοπές κόστους ύψους 54 δισεκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο του προϋπολογισμού.
9: Στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη διαπιστώνεται η πρώτη ρήξη μεταξύ των δύο γιατρών που κατηγορούνται. Η έρευνα συνεχίζεται με τις καταθέσεις των διασωστών που έφτασαν στο μοιραίο ιατρείο της Καρνεάδου και προσπάθησαν να επαναφέρουν τον άτυχο τραγουδιστή. Μια ενδιαφέρουσα τροπή είναι η παρέτηση και του δεύτερου δικηγόρου της γιατρού, αλλά και η μαρτυρία της αναισθησιολόγου που επιβεβαιώνει τη χορήγηση μέθης. Να ακούσουμε περισσότερα από την Έλενα Γαλάρη.
1: Το κατόφλι του Αναγκριτή περνούν όλο ένα και περισσότεροι μάρτυρες για να καταθέσουν στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Πριν από λίγες ημέρες κατέθεσε η αναισθησιολόγος, η οποία φέρεται να επιβεβαίωσε όσα είχε πει νοσηλεύτρια του ιατρείου σχετικά με τη χορήγηση μέθης.
11: Με κάλεσε η νοσηλεύτρια από το ιατρείο της Οδό Καρνεάδου, όχι η κατηγορούμενη γιατρός. Με ρώτησε ποιο είναι το αντίδοτο για την προποφόλη και της απάντησε ότι δεν υπάρχει.
1: Για αρκετή ώρα κατέθεται στον Αναγκριτή και η διασώστρια που μαζί με τους συναδέλφους της έφτασαν στο ιατρείο 6 λεπτά αφότου έλαβαν κλίση στο ΕΚΑΒ.
11: Διαπιστώσαμε ότι ήταν χωρίς αυτόματα αναπνοή, χωρίς σφιγμό και παρουσίαζε μυδρίαση άμφο. Ο γιατρός μας ενημέρωσε ότι προσήλθε ο ασθενής για μια θεραπεία, χωρίς να μας τη διευκρινίσει και πριν την ξεκινήσει, και αφού του τοποθέτησαν φλεβική γραμμή, υπέστη αναγωπή. Ο γιατρός είχε κάνει ήδη 10 λεπτά κάρπα πριν την άφηξή μας, ενώ του είχαν χορηγήσει και ένα ml αδρεναλίνης.
12: Τον βρήκαν σε αναγωπή. Έκαναν όλες αυτές τις ενέργειες της καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης στο σημείο όπως προβλέπετε. Από ό,τι φάνηκε ήταν αρκετή ώρα, πολλά λεπτά σε ανακοπή.
1: Εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι κανείς δεν συνόδευσε τον Γιώργο Μαζονάκη στο ασθενοφόρο.
11: Όταν μπήκαμε στο δωμάτιο του ιατρείου, ο γιατρός είπε ότι ο απεινιδωτής δεν λειτουργούσε και δεν εξέφρασε επιθυμία να μας συνοδεύσει στο νοσοκομείο.
12: Στο ασθενοφόρο ήταν δύο διασώστες και μία διασώστρια που έκανε εκπαίδευση την πρακτική της στο ασθενοφόρο. Άρα μπορούσαν και ένας και δύο γιατροί να είναι στην καμπίνα.
1: Και ενώ η δικαστική έρευνα είναι σε πλήρη εξέλιξη, την υπεράσπιση της κατηγορουμένης γιατρού ανέλαβε νέος δικηγόρος μετά την παραίτηση και του δεύτερου συνηγόρου της.
9: Στην αθλητική επικαιρότητα, στην κατάμεστη Τούμπα, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου υποδέχεται απόψε στις 10 παρατέταρτο την Ολλανδία. Με την ψυχολογία στα ύψη από τις δύο σπουδαίες νίκες επί της Γερμανίας και της Σερβίας, το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα επιδιώξει το 3 στα 3 στον όμιλο του Nations League. Στην αποστολή μπήκε ο τριαντάφυλλος Τσάπρας αντί του τραυματία Γιώργου Βαγιανίδη, με πρωταρχικό στόχο για το αντιπροσωπευτικό μα συγκρότημα την κατάληψη της τρίτης θέσης.
13: Επόμενος.
14: Ναι.
13: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
14: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα ποιος?
13: Τώρα προκαλείς, λέγε.
14: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
13: Τι δελτίο, τον 12?
14: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
13: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
14: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
13: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
15: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα, καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
17: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Το έχω δει στο σινεμά.
2: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
3: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλαμά Πρετεντέρι, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 9. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ΕΚΟΜΑΤ γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ΕΚΟΜΑΤ που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ΕΚΟΜΑΤ δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ΕΚΟΜΑΤ. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Μπιζού.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα.

0: Ρίδα της Ακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας, ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

εκεί που στέκει λίγο φως. Μη το τρομάξουμε και σπάσει σαν την κανάτα μιας γιορτής που τέλειωσε άδοξα στην κόχη μιας μέρας άδειας και τραυλής.

νόμων σου με το φτερό. Που έχουμε χρόνια τσακισμένο με τις δικές μας τις γροθιές. Καιρός για να έρθεις και να μείνεις στις χαμηλές μας τις φωτιές.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

λόγος και ψυχή στο συμφραζόμενο. Όταν έχω εσένα κοιμάμαι σαν παιδί, έχω έναν άνθρωπο.

0: 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Ανάβω ένα τσιγάρο απ' τα απαγορευμένα. Πάντα το σκάσι αρχείο αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω κι άλλο ένα τσιγάρο στη δουλειά και στο σχολείο, στις αγάπης στην αρένα. Μια απόδραση ζητούσα και μια άτακτη φυγή, ώσπου φάνηκες εσύ.

Κι αν καμιά φορά με πιάνουν κάτι ανόητες μανίες, και τα κάνω άνω κάτω και τραβάω το σκοινί του σκορπιού μου το κέντρι. Βγάζω μάτια μου ισόβια σε κρυμμένες μου φοβίες. Μην ξυπνήσω κάποια μέρα και έχεις εξαφανιστεί

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ζωής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 2.
0: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.

llamada de tambores. Candombe.

0: 91,8. Η ώρα είναι 2:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.